σ' αγνώστες χώρες να σε πάει. Αλμύρα στα χείλη σε κερνάει, νύχτα σ' αστέρι που δεν βγήκε.

0: αρώματα φώτα ανάβουνε, ανάβουνε στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν, ροίκους του μια βάζουν, κραυγές το βράδυ βγάζουν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

την καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλγώ, στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό, και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό, μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά. Μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια

κι εγώ σε νοσταλγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή

Έχω στα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου. Χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω.

Σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

ίσως να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Ξεκινάμε με καλοκαιρινά τραγούδια, Μπάμπη.
1: Κοίταξε, το καλοκαίρι περιέχει πάντοτε, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα, και τις απαραίτητες καλοκαιρινές μπόρες.
0: Εμείς ξεκινάμε με καλοκαιρινά τραγούδια, το ξορκίζουμε, μιλάμε για τη θάλασσα, αλλά τουλάχιστον στην περιοχή μας, εκεί στα όρια Δήμου Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, έριξε όχι τουλούμια, ξύπνησα από το θόρυβο την ένταση, την ποσότητα του νερού. Ήταν απίστευτο.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν να φυσάνε 10 μποφόρ. Ήταν τέτοια δηλαδή η ηχητική απόδοση του νερού.
1: Τι λες τώρα.
0: Αφού ναι. Λέω εκείνη την ώρα, λέω.
1: Μα ανοιχτά παράθυρα κοιμάσαι, Νίκο.
0: Ναι. Mm. Εγώ ναι, απομονωμένος. Οι άλλες με κλειστά και air condition.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γινόταν. Ξύπνησα από τον όγκο, τον θόρυβο της βροχής και σκεφτόμουν, επειδή έχουμε δίπλα και ένα ρέμα. Και γενικά στην περιοχή πρέπει να σου πω ότι έχω πληροφορίες ότι έχει ανέβει από τις πολλές βροχές φέτος ο υδροφόρος ορίζοντας και είναι καλό οι οικοδομές να ψαχτούν λίγο και με τα υπόγεια τους, το λέω εκ πείρας, και αμέσως τρέμει το φιλοκάρδιο.
1: Πετάχτηκε στον ύπνο.
0: Τρέμει
1: τον ύπνο.
0: Ναι, ναι, λέω Θεέ μου τι είναι αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Τουλούμια.
1: Και σε εμάς έβρεξε εκεί βορειοδυτικά, στα Πεύκα στο Ρετζίκι,
0: αλλά
1: όχι με αυτή την ένταση την οποία
0: που
1: λες εσύ. Εγώ ξύπνησα νωρίτερα, δηλαδή νομίζω εκεί γύρω στις 4 παρακάτι, από δυνατές βροντές που άκουγα, τις οποίες όμως μέσα στον ύπνο μου μετρούσα κάθε φορά την απόστασή τους για να δω πόσο κοντά ή μακριά έρχεται η καταιγίδα.
0: Α,
1: έτσι ξύπνησα. Ακουγόντουσαν πάντως από πιο μακριά, ενδεχομένως να ήταν πάνω ακριβώς από το σπίτι σου.
0: Άκουσες πολλές.
1: Τουλάχιστον 3-4.
0: Εγώ,
1: μα ξύπνησα με
0: εγώ
1: αυτές.
0: Θα σου πω, θα ξυπνούσα. Δεν άκουσα ούτε μία βροντί. Άκουγα πάρα πολύ νερό να πέφτει. Μιλάμε, αντιλαμβανόμουν ότι εκείνη την ώρα οι δρόμοι, και άκουγα κιόλας, φαινόταν ότι οι κατηφορικοί δρόμοι είχαν γίνει ριάκια. Ακουγόταν αυτό. Ναι.
1: Όχι, σε εμάς ήταν μια καλοκαιρινή καταιγίδα, η οποία δεν είχε διάρκεια σε χρόνο, αλλά δεν είχε και την ένταση την οποία περιγράφεις. Μάλλον εμείς σε αυτό το κομμάτι ήμασταν εκτός πεδίου εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
0: Κωστής ο Σταθάκης, ο οποίος ήταν εδώ νυχτερινός και πέρασε όλο το βράδυ εδώ, είπε ότι έβρεξε αρκετά, ίσως όχι τόσο όσο εκεί σε εμάς προς ανατολικά, και μάλλον έβρεξε την ίδια ώρα που είχατε κι εσείς στην περιοχή του Ρετζικίου τη βροχή.
1: Το επιβεβαιώνει και η φίλη Όλγα.
0: Έτσι, Όλγα.
1: Νομίζω
0: πριν τις 3-3.30.
1: Κοντά εκεί.
0: Ναι, είμαστε
1: μαζί.
0: Κοντά.
1: Ισχύει, Νίκο, θα μας πει για την ώρα.
0: Τι λέει ακριβώς η Όλγα?
1: Καλημέρα, λέει. Ισχύει.
0: Ισχύει, Νίκο, ναι, δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Γι' αυτό το ζητάμε. Ναι. Εμείς να πούμε ότι είχε φωτιά πριν από λίγο στο νοσοκομείο στο Σισμανόγλιο, τελευταία είδηση στην Αθήνα.
0: Μέσα στην Αθήνα, ναι, και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι.
1: Κεντρικό νοσοκομείο.
0: Δεν είναι περιφερειακά να πεις κάπου να έχει δασάκι τέτοιο.
1: Όχι, στο νοσοκομείο εκδηλώθηκε.
0: Προφανώς από κάτι.
1: Και εκεί ένωσαν κάποια δωμάτια. Τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχει πάρει έκταση ώστε να κινδυνεύει κάποιος, ότι ήταν προληπτική εκένωση λόγω καπνού κυρίως και ότι δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Βέβαια, για οτιδήποτε χρειάζεται θα σας ενημερώνουμε, γιατί έχει σημασία ένα δημόσιο νοσοκομείο να...
0: Βέβαια, μέσα στο κέντρο της πόλης τώρα. Ελπίζω, εντάξει, από τους ανθρώπους που μας ακούν να μην έχουν δικούς τους ανθρώπους εκεί στο Σμανούλιο, να μην έχουν κάποια ιδιαίτερη.
1: Και ανησυχία. Να μην μας ακούει κάποιος από αυτούς που έχουν σχέση, κατευθείαν λες ρε παιδάκι μου, αμάν, νοσοκομείο. Ναι. Όπως λες αμάν και για την είδηση στην Περαία, ρε Νίκο. Πρέπει να αναφερθούμε.
0: Στον Μπάμπη, δηλαδή.
1: Πρέπει να την κάνουμε
0: επειδή,
1: την αναφορά.
0: Επειδή από μικρή όταν ήμασταν. Θυμάμαι, ας πούμε, έναν φίλο, ένα συμμαθητή, μας περιέγραφε εκεί για ένα παιδί που ερχόταν για μπάνιο στην εξοχική περιοχή της Ποτίδας πιο αργά πάντοτε από τους φίλους του, γιατί από βουτιά είχε μείνει ανάπηρος και δεν ήθελε, ξέρεις, και να βρίσκεται με τα άλλα παιδιά λόγω στεναχώριας, αλλά και για να μπορεί πιο άνετα να κάνει. Τέλος πάντων, πολλές περιπτώσεις τέτοιες που ακούμε από μικρά παιδιά.
1: Και δυστυχώς επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι. Ένας νεαρός μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης σε σοβαρή κατάσταση. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περέας. Ναι, ήταν ριχά τα νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι του, και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι ζημιά να έχει υποστεί και τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα σε σχέση με την ζωή του ή με την εξέλιξη της υγείας του.
0: Αυτό το βλέπω και το λέω πολλές φορές και εγώ παρεμβαίνω όταν βλέπω παιδιά, εντάξει, είτε έφηβους είτε μικρότερα παιδιά, πολλές φορές το αίμα βράζει, το καλοκαίρι να κάνουν κάτι σάλτους, κάτι βουτιές, έτσι πολύ ρυψοκίνδυνες σε περιοχές, σε σημεία που δεν τα ξέρουν, δεν τα έχουν ψάξει πιο πριν, να δούνε που υπάρχουν βράχια, που υπάρχουν... Πόσες φορές ακούμε τα καλοκαίρια τέτοιους τραυματισμούς. Πάω, τους λέω, βρε παιδιά, λέω, λίγο πιο προσεκτικά, λίγο πιο ήπια τις βουτιές σας, λέω. Τώρα εντάξει, άντε να τα συγκρατήσεις τα παιδιά.
1: Ναι, θα λένε ο Μπάρμπας, τώρα αλλά... δεν μας λέει.
0: Ναι, έτσι
1: άσε ρε Μπάρμπα,
0: άσε ρε Μπάρμπα. Άσε ρε Θείο,
1: άσε ρε Θείο,
0: άσε ρε Θείο. Ξέρεις, τώρα είμαστε στη φάση ακόμα που μας λένε Θείο. Σε λίγα χρόνια όταν θα αρχίσουν το παππού, εκεί λίγο θα. Ναι.
1: Εσύ πάντως εκεί και τα επόμενα χρόνια θα πηγαίνεις.
0: Τώρα εμείς λίγο θα το διακομωδούμε. Τώρα τέλος πάντων, αυτό δεν παίρνει διακομόδηση, αλλά δεν μου λες, Μπάμπη, ναι, στο λεωφορείο όταν μπαίνεις σου δίνουν το καθισμά τους.
1: Όχι, ρε φίλε, ακόμα εξακολουθώ να σηκώνομαι εγώ και
0: έλα
1: δίνω.
0: Τώρα, γιατί λες ψέματα τώρα.
1: Θέλω ψέματα, φίλε. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα, φίλε Νίκο.
0: Τις προάλλες...
1: Πρώτον, και είναι σημαντικό ότι εγώ τολμώ και μπαίνω και στα λεωφορεία του ΑΣΤ, φίλε Νίκο. Πόσα χρόνια έχεις να πεις. Πόσα χρόνια. Φαβορείτε εσύ, άσε. Φαβορείτε εσύ και σγρομάλι, σε θυμάμαι.
0: Τι λες,
1: τελευταία
0: ρε...
1: φορά που σε είδα σε λεωφορείο του ΑΣΤ.
0: Πρίγκιπα που κατεβαίνεις από το Ρετζίκι με την άμαξα μετά τα άσπρα άλογα.
1: Μπαίναμε εμείς στα λεωφορεία από τον κόσμο. Κολούσανε τα πρόσωπά μας στα τζάμια για να χωρέσουμε και εσύ περνούσες με 200 με εκείνο τον κάμπριο.
0: Ναι, με τη Λαμπορκίνη. Και σένα έφτιανε στα μούτρα ο Ισπράκτορας.
1: Λοιπόν. Όχι, δεν έφτιανε στα μούτρα, αλλά έλεγε προχωρήστε στο διάδρομο, προχωρήστε. Και του λέγαμε ρε φίλε, τόσες φορές που μας είπες να προχωρήσουμε στο διάδρομο, σε λίγο θα πάμε με τα πόδια.
0: Σας παρακαλώ, προχωράτε στο διάδρομο, προχωράτε στο διάδρομο. Ελεύθερο, έχει ελεύθερο θες μπροστά, προχωράτε, προχωράτε. Έχει κενό, έχει κενό. Βαγγέλη Καπετάνου, ετοιμάσου λίγο μία άσπρη άμαξα με δύο άλογα, πώς το λέγει εκεί πέρα το τραγούδι.
1: Σε λίγο θα μας πεις ότι ήταν, ανέβαινες και στα λεωφορεία όταν τα τραβούσαν άλογα.
0: Ήταν υπήλατα, φυσικά. από τότε επιμένω με λεωφορεία. Προχθές πήρα το λεωφορείο, βρε, για να πάω στο φεστιβάλ βιβλίου την Κυριακή.
1: Ναι. Περισσότερο είναι για να βγάλεις και φωτογραφίες. Όλοι οι άνθρωποι της τάξης σου καμιά φορά πάνε και σε σαφάρι, άλλοι πάνε στην Αφρική, άλλοι μπαίνουν σε λεωφορεία του ΑΣΤ, βγαίνουν φωτογραφίες και λένε: να κοιτάξτε, μπήκα και εγώ σε λεωφορείο.
0: Όχι, σαφάρι.
1: Και μετά το βράδυ τα σχολιάζουν εκεί στα καλά που κάνουν και παίρνουν μέρος.
0: Σαφάρι πάει ο Αργύρης ο Δούμπλατζης. Βάζει και το τραγούδι το σαφάρι της Αρίας Ελληνίδου και το ακούει.
1: Όχι, όχι. Ναι. Θαλασσινό τον βλέπω. Να δεις, μας έστειλε και σήμερα φωτογραφία, χωρίς πάλι να φανερώνει σε ποια νήσο βρίσκεται.
0: Το ξέρουμε ήδη. Το έχουμε ακριβώς κιόλας.
1: Ξυπνάει πρωί-πρωί, συνεχίζει γιατί του αρέσει το ψάρεμα και μας στέλνει πολύ ωραίες εικόνες. Καλημέρα, φίλε Αργύρη. Βλέπω και κάτι κορίτσια στο βάθος.
0: Του αρέσει το πρωινό ξύπνημα γιατί του αρέσει το πρωινό ξύπνημα γενικότερα. Όχι μόνο για το ψάρεμα. Είναι.
1: Της ηλικίας.
0: Θα ζήσει πολλά χρόνια. Όποιοι ξυπνάνε από νωρίς και γυμνάζονται, θα ζήσουν πολλά χρόνια.
1: Ποιος το λέει αυτό, καμία έρευνα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Το λέει και στην ταινία με την Καρέζη, η τρελή οικογένεια.
1: Α, εντάξει, τότε αφού το έλεγε και εκεί, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει.
0: Λοιπόν, δεν μου λες τώρα, Μπάμπη, τι θα κάνουμε με αυτόν τον Τραμπ που έχουμε μπλέξει. Μπάμπη, τι θα κάνουμε με αυτόν τον Τραμπ.
1: Θα κάνουμε υπομονή, υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο τύπος τα έχει παιγμένα. Τώρα ξέρω ότι μπορεί να προκαλέσω διπλωματικό επεισόδιο. Ξέρω ότι το ελληνικό διπλωματικό σώμα αυτή τη στιγμή αναρωτιέται πώς θα κόψουμε τον Μπάμπη και τον Νίκο, γιατί μας δημιουργούν προβλήματα σχέσεις μας με τους Αμερικανούς, αλλά δεν γίνεται αυτό.
1: Λοιπόν,
0: άρχισαν πάλι οι βομβαρδισμοί, πάλι τα βενζίνες, τα κάψιμα.
1: Εκεί καλά τους κάνει, φίλε Νίκο. Για μένα καλά τους κάνει τους Ιρανούς, γιατί δεν γίνεται να χτυπάς τώρα πλοία ξανά στο.
0: Ναι, αλλά να μείνει σταθερό σε μία άποψη. Έχει αλλάξει 35 φορές από το Φλεβάρι, δηλαδή μας έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Δεν είναι ότι χτυπάς, αλλά ότι. Δεν ξέρεις τι και πώς και τι θα γίνει και πώς θα το πάει.
0: Και πάει και χαϊδεύει τον Ερντογάν που είναι ο καλύτερος του σύμμαχος τώρα. Ποιον κοροϊδεύεις, ρε Τραμπ?
1: Άκου όμως. Κάθομαι χθες και κάνω ένα ζάπινγκ στα δελτία για να δω το κλίμα το οποίο μεταφέρουν από την Άγκυρα σε σχέση με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και ανάμεσα στα κανάλια που έχω περάσει είναι προφανώς και ο Sky, όπου βγάζει τον Έλληνα, τον ανταποκριτή που έχει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Τον Κωστίδη. Που του έλεγε σε καταλαβαίνω. Περίμενε. Από τα μάτια σου.
1: Έτσι τον είπε ο Ερντογάν. Έλληνα του είπε, σε καταλαβαίνω από τα μάτια σου, κύριε. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Λέει, πάμε τώρα στον Κωστίδη, στον Μανώλη, να μας πει τι γίνεται και τα λοιπά σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τι μαθαίνεις και τα F-35. Και τον είδα σε μια κατάσταση απόγνωσης και απελπισίας να λέει κοιτάξτε, τα πράγματα που λέει σήμερα, δηλαδή χθες, είναι διαφορετικά από όσα έλεγε προχθές την πρώτη μέρα. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ το πρωί έλεγε εκείνα πριν από μία ώρα, είπε αυτό, τώρα αυτή την ώρα λέει εκείνο κτλ. Δεν μπορούσε να μεταφέρει σαφείς πληροφορίες για τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, γιατί ο ίδιος ο Αμερικανός ο Πρόεδρος δεν είχε μια ξεκάθαρη στάση.
0: Δεν ξέρει τι του γίνεται, άστατος είναι.
1: Ακόμα και όταν έφυγε.
0: Σαν τον καιρό.
1: Ενώ έλεγε ναι, μωρέ, θα τα φτιάξουμε, θα τα δώσουμε τα F-35, θα σας δώσουμε τα πάντα κτλ. Όταν στο τέλος έφυγε, στην τελευταία του δήλωση του είπαν τελικά τι θα γίνει με το F-35 και λέει θα το σκεφτώ, δεν είμαι
0: ακόμα. Ναι, αν μπράβο, ναι, ναι, θα το σκεφτώ.
1: Του τρέλανε.
0: Δηλαδή μας έχει σπάσει τα νεύρα τρεις μέρες και στο τέλος γυρνάει στο θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε τώρα, η αμερικανική πολιτική, βαθιά πολιτική, η σύμβουλή του. Βέβαια αμφιβάλλω αν δίνει αξία και στη γνώμη των συμβούλων του. Αμφιβάλλω. Περισσότερο στο τέλος της ημέρας μπορεί να δίνει περισσότερη σημασία στο σκυλάκι του. Αν έχει κάτσει δεξιά ή αριστερά στο βαλγραφείο, ας πούμε, από εκεί μπορεί να πάρει το μήνυμα το πώς θα κατευθυνθεί την επόμενη μέρα στη διεθνή πολιτική. Αμφιβάλλω αν δίνει σημασία στους συμβούλους του. Λοιπόν, αυτοί δεν του λένε ότι κάτσε ρε φίλε, F-35, ο άλλος είναι σύμμαχος πέτσα και κόκαλο με τον Πούτιν, με τους Χαμενεοί. Αν του στραβώσει του Ερντογάν, οι μυστικές υπηρεσίες του Ερντογάν, Χακάν, Φιντάν κλπ. Και δώσουνε στοιχεία τεχνογνωσίας
1: του F-35. Ότι ακόμα και αν του δίνανε τα F-35 θα τα δίναν κλειδωμένα.
0: Χωρίς λογισμό.
1: Για να μην μπορεί κάποια στιγμή να διαρρεύσει. Αλλά εγώ θα πω το
0: άλλο. Γιατί μετά άμα μπορούν και τα στοχοποιούν ή τα φτιάξουν κιόλας οι Ρώσοι και οι Ιρανοί.
1: Τελείωσε.
0: Φωτιά στα μπατζάκια.
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πόσο σοβαρά μπορεί να πάρεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι ήταν πιστός σύμμαχος στην... στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία, το τελευταίο διάστημα κτλ. Και είπε, εγώ λέει στον Νετανιάχου, ότι κοίταξε, θα έμπαινε η Τουρκία στο πλευρό του Ιράν στον πόλεμο και χάρη σε μένα που είπα, όχι, σε παρακαλώ Ερντογάν μην το κάνεις, Μπίμπι με χρωστά στους Ισραηλινούς ότι δεν μπήκαν οι Τούρκοι στο πλευρό των Ιρανών χάρη στην προσωπική του παρέμβαση.
0: Εσύ, μπάμπι,
1: και αυτό
0: μου,
1: είναι επιτυχία.
0: Εσύ, μπάμπι,
1: και αυτός
0: μου,
1: είναι σύμμαχος.
0: Εσύ μπάμπι μου το πιστεύεις αυτό? Γιατί το διάβασα.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν πιστεύω ούτε 1% ότι ο Ερντογάν είχε τα guts ακριβώς να ανοίξει πόλεμο με τον Νετανιάχου.
1: Καλά, καλά. Θα τους κάνει εκεί το Ισραήλ μία ή άλλη. Οι Τούρκοι ξέρουν και πηγαίνουν εκ του ασφαλούς και κάνουν μαγκές εκεί που τους παίρνουν.
0: Και πρόσεξε, έχουμε στρατηγική σχέση κιόλας, έτσι. Θα μπορούσε να σκεφτεί, παρότι σε πολλά πράγματα είμαστε κότες, θα το πω,
1: ναι,
0: είμαστε
1: ναι.
0: Κότες, έχουμε γίνει ένας κοτολάος, πώς λέμε, κοτομπουκές, κοτολάος, και κυρίως σε επίπεδο κοινωνίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούμε, φυσικά, ποιος θέλει τον πόλεμο,
1: κανένας,
0: αλλά
1: ουδείς,
0: όσο τον αποφεύγεις τον πόλεμο, έλεγε ο αρχαίος ημών Θουκυδίδης, να παίρνουμε διδάγματα, τόσο σου έρχεται, όσο είσαι φυγόπονος και φυγοπόλεμος, ναι. Τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να πει θεωρητικά ότι κάτσε, αν στα όπισθεν μου στη Μέση Ανατολή ανοίξω πολεμικό μέτωπο με τον Νετανιάχου, δεν ξέρεις τι θα μου κάνουν οι Δαναοί.
1: Όχι,
0: και
1: εμάς,
0: τώρα φέροντες.
1: Να σου πω κάτι, εμάς μια χαρά μας έχει εξασφαλισμένους, γιατί γνωρίζει ότι δεν κουνιόμαστε, οι Έλληνες δεν κουνιούνται, είναι όπως το λες. Είναι
0: κακός.
1: Φοβική, εγώ θα πω, δεν θα πω κότες, θα πω είναι φοβική. Αλλά το θέμα είναι ότι ενδεχομένως, και αυτό δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι εδώ στην χώρα μας, το γεγονός ότι έχει ανοίξει ένα έντονο πεδίο αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, εμάς μας εξυπηρετεί για να είμαστε εδώ πιο ήσυχοι. Έχοντας και τη συμμαχία με το Ισραήλ, ο Τούρκος το σκέφτεται 2 και 3 φορές.
0: Εννοείς, ένα σχόλιο που διάβαζα για χθες και που το έχουν πει πολλοί, ότι να λέμε ευτυχώς που είναι ο Ερντογάν στα πράγματα της Τουρκίας.
1: Α, αυτό είναι άλλο. Που λένε ότι η Κεμαλική είναι πιο σκληρή, γιατί είδες τον Νταβούτογλου πάλι εχθές. Τον
0: ναι,
1: είδε.
0: Εντάξει,
1: παιδιά,
0: ναι.
1: Η Κεμαλική, η αλήθεια είναι ότι θα είναι πιο σκληρή απέναντί μας και θα είναι και πιο κοντά στους Αμερικάνους σε σχέση με τον Ερντογάν.
0: Καλά, και τον Χακάν Φιντάν να έχεις βέβαια εκεί πέρα, ναι. σε αυτό το
1: εγώ
0: φόρουμ,
1: όμως, Νίκο, ήταν, λέω.
0: Θα σε έλεγε ότι δεν κάναμε εμείς εισβολή.
1: Ότι η στρατηγική μας συμμαχία με το Ισραήλ είναι ό,τι πιο ισχυρό και επιτυχημένο υπάρχει σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τον επεκτατισμό της Τουρκίας. Όποιος δεν τον αντιλαμβάνεται, προφανώς και δεν τον ενδιαφέρουν τα εθνικά θέματα.
0: Σε αυτό ακριβώς που λες, θα σου θέσω μια ρητορική ερώτηση. Ξέρω την απάντηση που θα λάβω, αλλά θα τη θέσω και στους φίλους μας ακούν. Εσύ τι πιστεύεις, ποιος είναι πιο πολύτιμος σύμμαχός μας όλη αυτή την περίοδο, το Ισραήλ ή η Γαλλία?
1: Ξεκάθαρο το Ισραήλ. Ξεκάθαρο το Ισραήλ.
0: Παρά τις Μπελαρά και
1: φυσικά,
0: τα Ραφάλ και το ένα και το άλλο.
1: Είναι σε άλλο επίπεδο η στρατηγική αυτή σχέση την οποία έχουμε αναπτύξει με τους Ισραηλινούς, και η αλήθεια είναι ότι έρχεται και κλειδώνει μία σχέση ανάμεσα σε εμάς στην Κύπρο και στο Ισραήλ, απέναντι, το ξαναλέω, στους επεκτατισμούς των Τούρκων και στο μεγαλοειδατισμό τους. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, προφανώς δεν θέλει να το αντιληφθεί ενώ το βλέπει μπροστά του.
0: Από την άλλη, Μπάμπη, έχουμε και την όλη αυτή την υπόθεση με τον Τραμπ, που βλέπω και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από άλλες πλευρές, ακόμη και με την κυρία Μελώνη που τάσπασε.
1: Ναι, και δεν κοιταζόντουσαν.
0: Τα ξαναβρήκε.
1: Θα τα ξαναβρούν.
0: Και είπε, όχι, λέει, την αγαπάω, είναι καλό παιδί, είπε. Και χθες μάλιστα είπε ο κύριος Τραμπ ότι εκεί, λέει, μέσα στην αίθουσα που ήμασταν με τους άλλους και ήταν, ναι, και ο Ουκρανός, και δεσμεύτηκαν τόσο για 130 δις να του δώσουν και τη δυνατότητα να φτιάχνει Patriot,
1: ναι, ναι,
0: τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία,
1: ναι, ναι,
0: αποκτά τεράστια δυναμική η Ουκρανία και θα μπορεί να κάνει χτυπήματα μέχρι τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
1: Αλλάζουν οι συσχετισμοί.
0: Λοιπόν,
1: πριν πας στη Μελώνη, είδες τη δήλωση του Ερντογάν για το Κάσους Μπέλι? Καταρχήν να πούμε.
0: Πριν γυρίσουμε λίγο στον Ερντογάν, απλά να τελειώσω αυτή την κουβέντα, ότι είπε ότι ο Τραμπ είπε ότι ξεχύλιζε αγάπη, λέει, εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ πρόσεξε, λίγες ώρες πριν, ναι, τους τάχωνε,
1: είναι,
0: ότι, ναι, έτσι είναι ατοικοί κι αυτοί, αλλά λέει, είχαμε πολύ αγάπη, λέει, μέσα στην αίθουσα.
1: Ναι, ναι, τεράστια. Εγώ θα έρθω ξανά στον Ερντογάν, αλλά πριν τον Ερντογάν θα πάω στον Κυριάκο το Μητσοτάκη και θα στείλω χαιρετίσματα και στον Αντώνη το Σαμαρά.
0: Α, πρωί, κάτι πρωί θες να πεις εσύ?
1: Θέλω να πω ότι, φίλε, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μισό χρόνο που στην Τουρκία πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και θέτει το θέμα του Κάσους Μπέλι, και μάλιστα σε επίπεδο συμμαχίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω, γιατί κάποιοι μιλούν για υποχωρητισμό,
0: το
1: για
0: κατευνασμό.
1: Το είπε
0: σε διάφορες φάσεις των δηλώσεων,
1: ναι,
0: του κ. Μητσοτάκης.
1: Και έχουμε
0: και
1: απάντηση,
0: σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους.
1: Και έχουμε απάντηση Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Και άκου τι είπε τώρα, ναι, ο Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, ξέρω.
1: Σχεδόν κανένας Τούρκος, λέει, δεν ξέρει.
0: Έλα, μωρέ,
1: τι
0: είναι αυτό τώρα,
1: το Κάσους Μπέλι.
0: Μην το δίνετε
1: απασχολούμε
0: σημασία, ναι,
1: τους λαούς μας με αυτά. Και ελάτε να συζητήσουμε τις διαφορές μας με το Αιγαίο.
0: Για το Αιγαίο δεν έχουμε κανένα, λοιπόν, καμία συζήτηση. Ίσως έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο σε άλλα σημεία. Το Αιγαίο γιοκ. Στο Αιγαίο
1: γιοκ.
0: Μη πλησιάζετε.
1: Τσάλντουρου τσακάλντουρου.
0: Λες,
1: βλέπεις, γιοκ.
0: Βλέπεις το μάτι μου, ναι, πως σε βλέπει. Βλέπεις πως σε βλέπει. Πρόσεξε, γυαλίζει, έτσι, πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Τον βλέπεις Ερντογάν μου.
0: Κοίταξε, κανένας, και αυτό το χρεώνω σε όλους τους Έλληνες πολιτικούς και διπλωμάτες και. Δεν έχει καταστήσει σαφές στη διεθνή κοινή γνώμη την πιο σημαντική, ίσως, πρόταση της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία λέει ότι η Τουρκία, το επίσημο τουρκικό κράτος, δεν έχει καμία δουλειά πέραν των 3 μιλίων. Και πρόσεξε, ούτε καν 3 ναυτικών μιλίων αναφέρει, γιατί τα ναυτικά μίλια είναι μεγαλύτερα από,
1: μπράβο,
0: τα απλά
1: φυσικά,
0: μίλια.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Δεν, ό,τι έχεις από τα 3 μίλια σου και πίσω στις ακτές, εκτός από την Ήβρο και
1: καλά,
0: την Κένεδο.
1: Καλά, βρε Νίκο, η αλήθεια
0: αυτό
1: είναι ότι εάν,
0: δεν το έχουμε κάνει.
1: Εάν οι Τούρκοι επιχειρούσαν να λύσουν τις όποιες διαφορές και αν έχουμε ή έχουν μαζί μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν θα είχαν καμία διαφορά, ναι, πέρα από την μία.
0: Μα...
1: αλλά το θέμα είναι ότι οι συνθήκες, φίλε μου Νίκο, έχουν υπογραφεί πριν από, ξέρω εγώ,
0: 100 χρόνια.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις την ισχύ, την αποφασιστικότητα και την δυνατότητα να την επιβάλλεις,
0: α,
1: όσα
0: την
1: χρόνια
0: επιβάλλεις
1: και να περάσουν.
0: Ναι,
1: φυσικά,
0: βέβαια,
1: φυσικά,
0: έτσι, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Και θα σου πω και κάτι. Αυτό που λένε οι Τούρκοι ή κάποιοι άλλοι ξένοι, έτσι, επιδιαιτητές κλπ, το λένε και κάποιοι δικοί μας φοβικοί. Ποιο δηλαδή επιχείρημα? Καλά, το Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει ελληνική λίμνη. Ναι, ρε παιδιά,
1: όχι,
0: είναι ελληνική,
1: όχι,
0: λίμνη.
1: Όχι, το άλλο είναι.
0: Είναι ελληνική
1: αυτό
0: λίμνη.
1: Που λένε εδώ,
0: θέλετε,
1: μας,
0: δεν
1: οι
0: θέλετε,
1: ντόπιοι,
0: είναι ελληνική λίμνη.
1: Η φοβική
0: λέω,
1: είναι
0: ελληνική
1: ότι
0: λίμνη.
1: Έχει και η Τουρκία τόσες μεγάλες ακτογραμμές, δεν γίνεται να την περιορίσουμε.
0: Λίμνη.
1: Ναι,
0: είναι,
1: μπορούμε να την περιορίσουμε.
0: Λίμνη. Μάλιστα, ξέρεις τι, έτσι όπως θέλει αυτός να την μετονομάσει θάλασσα των νήσων το Αιγαίο, εμείς λέω να κάνουμε εμείς μια μετονομασία. Και από Aegean Sea να γίνει Aegean Lake.
1: Λοιπόν, Νίκο, ό,τι και να λέει,
0: Greek Aegean Lake.
1: Ό,τι και να λέει ο Ερντογάν, ό,τι και να λένε διάφοροι οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα, να είσαι ήσυχος, να κοιμάσαι ήσυχος. Γιατί ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας αυτή
0: καλώς
1: την ώρα,
0: καλώς τον Παλαμά Καρδίτσας,
1: οδεύοντας προς την Λάρισα, έχει στο πλευρό του έναν μόνιμο λοχεία του στρατού και τον βλέπω εδώ παλικάρι και γενναίο, τον γιο του τον Αποστόλη, και στέλνουμε τα χαιρετίσματα για την αγάπη μας.
0: Καλό
1: με
0: κατεβόδιο.
1: Λοχίες, φίλε,
0: καλό κατεβόδιο.
1: Δεν φοβόμαστε κανέναν.
0: Πώς το λέει το παλικάρι, τον γιο του
1: Αποστόλης,
0: Δημήτρη.
1: Αποστόλης. Ο Αποστόλης.
0: Γεια σου, Αποστόλη, που γιόρταζες κιόλας. Βλέπω το βλέμμα, δεν ξέρω, είναι από το πρωινό ξύπνημα. Σε θέλω έτσι πιο δυναμικό, έτσι.
1: Αποστόλη.
0: Λίγο νοθρό το βλέπω.
1: Μην τον ακούς.
0: Λίγο νοθρό
1: υπολοχαγό τον φωνάζουμε τον Νίκο εδώ. Γιατί...
0: Όχι, υπολοχαγό είμαι, στρατηγό με φωνά.
1: Καλημέρα, καλό ρε δρόμο, ρε καλό ρε δρόμο και στους δυο σας.
0: Θα φύγω από την εφεδρεία και δεν θα έχω πάρει το τρίτο αστέρι. Ρε εσύ, Δημήτρη, πες μου τώρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Κύριε, δεν διατακούς αυτά. Αυτά είναι σκάνδαλο. Δώσαμε την ψυχή μας. Δώσαμε την ψυχή μας. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως σε αυτό που λέγαμε πριν, και εγώ και εσύ, για Μητσοτάκη, για Ερντογάν και για τα μάτια του Τραμπ. Όλα γίνονται για τα μάτια του Τραμπ. Λοιπόν, εγώ αν πάω, εγώ λοιπόν, την επόμενη φορά που θα είχα ραντεβού ως Κυριάκος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: με τον Ντόναλντ.
1: Χτυπάς τα τηλέφωνα, θα βγαίνουν Donald, τηλεφωνικές, ναι. Για πες.
0: Στάχτη και Μπούρμπερι. Θα του έλεγα, το θέατρο που παίζει η καρδιά σου, στο λέω, θα έχει τέλος τραγικό.
1: Οχ, έτσι
0: δεν είναι... είμαι ο παλιάτσος της καρδιάς σου.
1: Ναι.
0: Και τέρμα της ψευτάς του.
1: Να σου πω, καλύτερα να το έλεγες πηγαίνοντας ένα μικρό ταξίδι στη Μυτιλίνη.
0: Κομπάζω στη καρδιά σου, δεν θα γίνω.
1: Έλα, δε σε έπιασα.
0: Να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο, κύριε Τραμπ.
1: Μυτιλινέως, έτσι.
0: Συγχώραμε που φεύγω, μα δεν φταίω, κύριε Βάγγελε.
1: Είναι Καπετάνου. Του Μυτιλινέου το τραγούδι, έτσι.
0: Βαγγέλης Καπετάνου μαζί μας σήμερα στην τεχνική. Έχει τι μεγάλη τιμή να ηχοληπτεί αυτή την εκπομπή.
1: Πάμε να τραγούσουμε.

0: Να αλλάξουμε λίγο σκηνικό.
1: Άσε τώρα, μην πηγαίνεις κατευθείαν. Μυτιλινέως, πότε ήταν αυτό το τραγούδι, Νίκο?
0: 70's.
1: Ε?
0: 70's.
1: Εγώ ακόμα θυμάμαι που είμαι γεννημένος το 72, ότι ο Σπιτσιρίκος ακουγόταν
0: και
1: ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ίσως το μεγαλύτερο σουξέ. Τζάμπα πήγε αυτός ο άνθρωπος, έφυγε και νέος μέσα στον COVID. Έφυγε
1: πολύ
0: από COVID
1: φωνή,
0: το Λευτέρης ο Μυτιλινέως. Τον είχαμε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις, ίσως την τελευταία ραδιοφωνική. Τον είχαμε ένα Σάββατο πρωί εδώ με τον συνταξιούχο πλέον συνάδελφό μας, τον Γιώργο τον Μητράκη. Ο Γιώργος ο Μητράκης, ο οποίος έκανε και μουσικές εκπομπές, επειδή ήξερε την αγάπη μου, ναι. Τον είχαμε εδώ μαζί σε αυτό το τραπέζι.
1: Εδώ δηλαδή που κάθομαι και εγώ τώρα.
0: Το Λευτέρη το Μυτιλινέο. Ναι, ναι, ναι. Και την έχουμε ηχογραφημένη κιόλα αυτή την εκπομπή. Τέλος okay. πάντων. Πάμε λίγο να αλλάξουμε.
1: Άνω τελεία.
0: Πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ της Λέει της Αθήνας για το Σεισμανόβλιο.
1: Εκενώθηκαν δωμάτια, σας είπαμε νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο.
2: Η φωτιά, ωστόσο, καταλαβαίνετε από την περιγραφή που ακούσαμε πόσο μεγάλη ήταν η κινητοποίηση και πόσο θα μπορούσε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα άμα οι ίδιοι ασθενείς δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους, όπως μας περιέγραψε η Μαρία, από τον πρώτο όροφο, από την πρώτη παθολογική κλινική.
3: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που έγινε. Είναι σοβαρό γιατί ήταν ελάχιστες οι νοσοκόμες, προφανώς βάρδια 5 η ώρα και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τους ασθενείς. Να φανταστούμε ότι πολλοί από αυτούς έχουν πεταλούδες. Έχουν ορούς, δηλαδή έχουν και όλο αυτό το πράγμα γύρω τους. Ήταν 5 η ώρα, κοιμόντουσαν. Δεν ξέρω σε ποιο κτίριο του Σεισμανόγλου έγινε. Αν έγινε στο μπροστά το παλιό κτίριο ή στα πίσω κτίρια. Σε έναν, πάση περιπτώσει, νοσοκομείο που είναι και λίγο σαν λαβύρινθος, έτσι που έχει επεκταθεί, και δεν είναι πολύ εύκολο να βγεις και να βρεις την έξοδο άμα δεν το ξέρεις καλά. Και μου κάνει επίσης εντύπωση ότι η κοπέλα αυτή που είναι εμπείρετη, μετά από τόση ώρα είναι ακόμα έξω και δεν είχαν φροντίσει άμεσα να τους βάλουν σε άλλα δωμάτια. Αυτά για αρχή.
2: Κατένα, συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή αναφέρθηκε για το αν έχει ορό. Η κοπέλα κατέβηκε με τον ορό. Το ορό που μας μιλούσε ήταν στο αυτοκίνητο με τους γονείς, οι οποίοι τη συνοδεύουν, και ήταν μαζί με τον ορό. Κατέβηκε με τον ορό στο χέρι, την πεταλούδα περασμένη στο χέρι. Και με τον...
1: Ακούμε στο Earth News τον συνάδελφο
0: τον
1: Στάμου. Όταν ακούτε που λέει ευτυχώς όμως που δεν, ευτυχώς σημαίνει ότι ο κίνδυνος ο μεγάλος έχει περάσει, δεν είναι κάτι τόσο ανησυχητικό παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε, όπως λέει, να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ.
0: Υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση απ' έξω από το νοσοκομείο, στους δρόμους και με τη βοήθεια της τροχέας, όπως καταλαβαίνετε. Η εκένωση και μετακίνηση ενός τέτοιου μεγάλου νοσοκομείου με τους ασθενείς, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς κλπ.
1: Δεν
0: είναι
1: εύκολη
0: κάτι
1: υπόθεση.
0: Εύκολο.
1: Το θέμα είναι ότι δεν πήρε έκταση η φωτιά, από ό,τι καταλαβαίνω, ώστε να έχουμε μεγαλύτερους
0: κινδύνους. Δεν ξέρω τώρα,
1: μήπως κινδύνους.
0: Ξεκίνησε εκεί σε κάποιες δεξαμενές, τα υπόγεια συνήθως που είναι και τα οξυγόνα, που είναι κάποια.
1: Θα το μάθουμε.
0: Υλικά,
1: το θέμα
0: οποία...
1: είναι ότι αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι έχει αντιμετωπιστεί. Δηλαδή για προληπτικούς λόγους βγήκανε έξω.
0: Επανερχόμαστε στο βασικό θέμα.
1: Μπράβο.
0: Της ημέρας.
1: Για να κλείσουμε λίγο πριν πάμε στους τίτλους επικαιρότητας την κουβέντα και την προσέγγιση μας σε όσα έγιναν στη Σύνοδο. Νίκο, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση το δώρο το οποίο έκανε ο Ερντογάν στους ξένους ηγέτες φεύγοντας.
0: Το οποίο δεν το πήραν όλοι μαζί τους.
1: Όχι. Ακούστε, φίλες και φίλοι, ο Ερντογάν σε κάθε ηγέτη που πήγε εκεί στη Σύνοδο, φεύγοντας τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με πραγματικές σφαίρες.
0: Έτσι, για να αντιληφθούμε πόσο ειρηνόφιλος είναι ο κύριος Ερντογάν, έτσι, και πόσα ειρηνόφιλα αισθήματα του τουρκικού λαού εκφράζει.
1: Λοιπόν, ακόμα και ο Έλληνας ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρήκε στο δωμάτιο ως δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, δηλαδή Κυριάκος Μητσοτάκης, καπαμή, δεν ξέρω αν χωράει τώρα στο περίστροφο, ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το Turkige Today. Και οι πληροφορίες λένε ότι ο κοκοκό, ο Στάρμερ, δεν το πήρε μαζί του, γιατί λέει θεωρείται παράνομη εισαγωγή του όπλου στη Μεγάλη Βρετανία και δεν το παίρνω. Ενώ ο Ερντογάν, λέει, είχε μια προσωπική επιστολή που έλεγε ότι μπορεί αυτό το όπλο να φύγει από την Τουρκία για τις δικές του τις αρχές, γιατί είναι δικό μου δώρο προς τους ξένους ηγέτες. Πιστόλι.
0: Έδωσε δηλαδή. Είχε δηλαδή. Συνοδευόταν από σχετικό έγγραφο έτσι ώστε να το περάσει από τα Τελωνία. Τι μας λες, ρε φίλε. Μπράβο. Εγώ θα ήθελα.
1: Πάλι καλά που δεν τους είχε στείλει από ένα φάκελο με μια σφαίρα.
0: Σαν δώρο μαφιόζου. Σαν δώρο μαφιόζου.
1: Όχι, ως προειδοποίηση.
0: Θα ήθελα να ξέρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι χρήση θα το κάνει αυτό το δώρο του κύριου Ερντογάν. Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα.
1: Καλά, και η καταγωγή έτσι κι αλλιώς του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
0: Αντί να τους κάνει...
1: δίνει μια εικόνα ότι σχέση με όπλα έχουν σχεδόν όλοι κριτική.
0: Ενώ θα μπορούσε να τους κάνει την πίπα της ειρήνης. Έτσι.
1: Ναι, σε μια άλλη ζωή.
0: Και να καπνίσουν όλοι μαζί την πίπα της Ειρήνης.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτό, θυμάμαι ένα τραγούδι του Μιχάλη Μυρλή εκεί, το,
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: πίπα της Ειρήνης.
1: Αυτό είχε γίνει.
0: Σου ξέρει.
1: Θα
0: πάμε.
1: Να κάνουμε την πίπα της Ειρήνης.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε. Τίτλους.
1: Πάμε στους τίτλους.
0: Λοιπόν, η Τεχεράνη ζήτησε τώρα. Με βάζει σε μένα τώρα να κάνω τον Τραμπ. Τώρα, μετά, τώρα εγώ πώς μπορώ να το
1: κοίταξε,
0: κάνω.
1: Είναι σοβαρό πάντως.
0: Θα βάψω, κοίταξε, θα ξυρίσω το μουσί, θα βάλω και κόκκινο μαλλί, ναι, και θα προσπαθήσω να παίξω τον Τραμπ. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. I don't believe she deserves it.
1: Δεν ξέρω
0: αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Και με το που τα δήλωσε, βέβαια, αυτά.
1: Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα κρίξη σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν και των νότιων λιμανιών Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σάρχ, ενώ παράλληλα ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου.
0: Και συνεχίζεται το πολεμικό δελτίο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Στο μεταξύ, τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, εκεί πάμε τώρα, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανώς αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω γιατί η Διεθνής Αμνηστία και κάποια παρακλάδια του ΟΗΕ έχουν τόση αιμονή με τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Δεν είδα να υπάρχουν αυτές οι αιμονές όταν αιματοκυλούνταν η Συρία από το Ισλαμικό κράτος με τα απίστευτα προμεσαιωνικά, πρωτογονικά πράγματα που γίνονταν εκεί και όλα πέρασαν και ένας από τις κεφαλές του Ισλαμικού κράτους, ο Σαρά, έχει γίνει τώρα συνομιλητής όλων των διεθνών ηγετών και πήγε προχθές και πίναν καφεδάκι με τον Μακρόν του Ισλαμικού κράτους, ο Σαρά. Έχει γίνει τώρα συνομιλητής όλων των διεθνών ηγετών. Και πήγε προχθές και πίναν καφεδάκι με τον Μακρόν.
1: Ο Μακρόν πήγε και πίνε καφεδάκι
0: ναι,
1: μαζί.
0: Ναι.
1: Με τις πάντους λίτσες.
0: Τέλος πάντων.

στη Σύνοδο Έλληνας Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ανορθογραφία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάσους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήδη έχει παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους από αυτά το 2027.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στον κύριο Ερντογάν και σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ο Τούρκος πρόεδρος, λοιπόν, σχολιάζοντας την αντιδράση Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του. Ενώ για τα θέματα του Αιγαίου, υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
1: Είδε, φιλαράκο μου, άμα κάποια του στάρει στα μούτρα, αρχίζουν λίγο και μαζεύονται. Αυτοί που δεν μπορούν να μαζευτούν είναι οι Ισπανοί. Του την έχουν βαρέσει άσχημα ο Σάντσεθ του Τραμπ. Άκουσες τι έλεγε γι' αυτό, ναι. Και δεν τους θέλω και δεν τους μπορώ.
0: Βέβαια, ο Σάντσεθ είπε ότι μια χαρά λέει. Τα είπαμε, λέει, και στη Σύνοδο. Λέει, ναι, δεν.
1: Εντάξει, ποιο να πιστέψεις, Νίκο. Σίγουρα έχει τον Τραμπ.
0: Κάπου στη μέση.
1: Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή Τραμπ.
0: Δηλαδή, θα κλείσουν τα Ζάρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη. Λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνηση στο 5% του ΑΕΠ.
0: Πάμε εδώ στα δικά μας, τα δυσάρεστα, γιατί πολύ συχνά μας αρέσει να βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από την γνωστή εμπριστική επίθεση προηγούμενης εβδομάδας στο σπίτι της, στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να παραστούν εκεί ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
1: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις 8.30 το βράδυ θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Μετσόλα, στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση.
0: Είναι το συνέδριο του Economist, εκεί που βλέπαμε και χθες να γίνονται με μια Αγγλίδα κυρία. Ήταν αυτή η οποία προσπαθούσε
1: να διαχειριστεί την κουβέντα,
0: αλλά έβλεπα ότι πήγε να κόψει τους Έλληνες εκεί την ώρα που προσπαθούσαν να διορθώσουν τον κύριο Ταβούτογλου και η κυρία Διαμαντοπούλου αλλά και ο κύριος Χατζηβασιλείου.
1: Νομίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου την άνοιξε την
0: κουβέντα.
1: Και
0: ναι.
1: Εμείς παρακολουθούσαμε ναι. Το κομμάτι από την
0: πήγε
1: απάντηση
0: να παρέμβει
1: του
0: ο Ταβούτογλου, του λέει όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν στηρίζεται στη διεθνή νομιμότητα η εισβολή και κατοχή σας στην Κύπρο, αλλά είναι μια εισβολή κανονική από το 1974.
1: Πώς τους αρέσει να θέτουν τους δικούς τους όρους και να φτιάχνουν την ιστορία σύμφωνα με το δικό τους το αφήγημα.
0: Ναι, κοίταξε, αυτό ισχύει. Και ισχύει και για λαούς και για οικογένειες, ακόμη και για ανθρώπους. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Και επανερχόμαστε στα διεθνή.
1: Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας. Ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740, οι άστεγοι στις 17.907 και στους 30.000 εκτιμάται μέχρι τη στιγμή ο αριθμός των αγνοωμένων.
0: Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη, εμείς είναι ώρα να βγούμε έξω από το στούντιο, γιατί μέσα στο στούντιο απαγορεύεται το κάπνισμα. Πάμε λοιπόν να καπνίσουμε την πίπα της ειρήνης, ναι. Αφού πρώτα σας θυμίσουμε τον αριθμό του Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για τα δικά σας μηνύματα.
0: Για τα μηνύματα μέσω λοιπόν Viber, σας περιμένουμε, την καλημέρα μας σε όλους και πάμε λοιπόν Μπάμπη έξω να καπνίσουμε την πίπα της ειρήνης.
1: Δεν θες να την κάνουμε εδώ.
0: Όχι, απαγορεύεται μέσα στο στούντιο, μέσα στους κλειστούς χώρους και πρέπει ρητός. Και ξέρεις τι, νομίζω θα το δούμε και στο σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο σημερινό το είχα δει σε κάποιο από αυτές τις ημέρες ότι ένας από

0: πρώτους αντικαπνιστικούς νόμους είχε εφαρμοστεί στη χώρα. Είχε μάλλον νομοθετηθεί στη χώρα. Τώρα ναι, αργήσαμε πάρα πολύ γιατί είμαστε θεριακλείδες. Σε σχέση με τον κόσμο.
1: Από την άλλη όμως, Νίκο, εγώ θα πω, θυμάμαι τι ντόρος είχε γίνει τότε με τον αντικαπνιστικό και δεν γίνεται να περάσει. Και, και ναι, εμείς θα το ναι, κάνουμε ναι, στα ναι, μαγαζιά ναι, και να τα κρυφά. Βλέπεις τώρα ότι.
0: Μια χαρά τουλάχιστον στα μαγαζιά.
1: Μαγαζί. Είτε εστίαση,
0: σε κάποιες υπηρεσίες κάποιοι θεριακλείδες επιμένουν ακόμα. Ονόματα να μην λέμε. Έλα πάμε.

0: Ρε φίλε, δηλαδή χρόνια έχω να βάλω καπνό στο στόμα μου. Είδες, με έκανε λες, κάποτε κάπνιζα πριν από 10 χρόνια, κάπνιζα 2 πακέτα την ημέρα.
1: Και μάλιστα από αυτό το ταμπάκο που βάζανε στην πίπα της Ειρήνης οι Ινδιάνοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι Ινδιάνικο έθιμο.
0: Ναι.
1: Εμείς εκείνα τα χρόνια τα μαθαίναμε μέσα από μπλεκ, μέσα από κάτι τέτοια. Ναι. Δεν ξέρω τα σημερινά παιδιά.
0: Μάτω μανίτου.
1: Αν ξέρουν τι σημαίνει η πίπα της Ειρήνης, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Πάντως και μέσα από τις ταινίες πλέον λέμε ότι οι νέοι ενημερώνονται μέσα από το TikTok και τα λοιπά, από τέτοιους διάβλους πλέον και όχι επίσημα από τους δημοσιογράφους. Τώρα και οι νέοι διαμορφώνουν την εικόνα της ιστορίας μέσα από τις ταινίες, οι οποίες οι περισσότερες είναι πειραγμένες. Δεν είναι μόνο η πίπα των Σιού ή των Απάτσι. Εμείς ξέραμε όλες τις φυλές των Ινδιάνων. Οι μισοί ήμασταν Σοσόν, οι άλλοι ήταν Αραπάχο, ας πούμε. Αλλά τώρα βλέπεις, γίνεται η Οδύσσια πάλι. Η Ελένη είναι έγχρωμη, η ωραία Ελένη. Και,
1: δεν πάνε να είναι και ασπρόμαυρη, αλλά
0: και,
1: η ιστορία.
0: Μα πειράζουν θέματα που αφορούν την αυθεντικότητα της μεταφοράς μιας ιστορίας.
1: Η ιστορία είναι σκληρή καταρχάς. Άρα η ιστορία δεν μπορεί να προσεγγίζεται με όρους πολιτικής ορθότητας. Δεν μπορεί να είναι πολιτικός ορθή. Είναι πολιτικός
0: και η πολιτική ορθότητα δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε αληθινά στοιχεία μιας ιστορίας όταν την μεταφέρεις, ας πούμε, στον κινηματογράφο.
1: Εντάξει, σου
0: θα
1: λέει
0: σου
1: ο άλλος,
0: ότι είναι εντάξει,
1: σου
0: ότι
1: λέει
0: είναι
1: ο άλλος μυθοπλασία.
0: Ναι, μυθοπλασία, αλλά.
1: Μυθοπλασία. Ωραία. Άμα θέλουν τότε κάποιοι να κάνουν τον βασιλιά των Ζουλού, να τον παίξει ο Μπραντ Πιτ, ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι, όταν κάνουν μια τέτοια ταινία. Θυμάσαι, ρε φίλε, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και είχε ένα σύριαλ Σάκα Ζουλού, με την ιστορία του βασιλιά των Ζουλού και ήταν από τις αγαπημένες μου σειρές. Βάλε τον
1: Brad Pitt, το Λεονάρντο Ντικάπριο.
0: Ναι, και εμένα με ενοχλεί, όχι ότι μία έγχρωμη θα είναι στη θέση της Ελένης, αλλά ότι πειράζουν πραγματικά στοιχεία της ιστορίας. Εμένα αυτό το πράγμα με ενοχλεί ακόμα και όταν γίνεται σε μια μυθοπλασία.
1: Ποιος έχει την απλότητα, ποιος έχει την χαλαρότητα και την άπλα. Ο δυτικός πολιτισμός να επιδέχεται, βάσει των εξελίξεων που υπάρχουν, να επιδέχεται τα στρογγυλέματα. Οι άλλοι πολιτισμοί δεν επιδέχονται στρογγυλέματα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα. Και με τι έχουμε να ξεκινήσουμε? Βλέπω εδώ γκρεμίσματα και ερείπια, γιατί σαν σήμερα έγινε ένας μεγάλος σεισμός, αλλά το δούμε αργότερα. 1816 και σαν σήμερα, Λος Αργεντίνος. Δεκλαρασιόν. Η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: Με 1821 εγώ θα συνεχίσω.
1: 1821, αφού έχει ξεσπάσει επανάσταση.
0: Οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, από αυτές τις που δεν τις έχουν κάνει ποτέ.
1: Ναι, όπως έλεγε και ο Ερντογάν, το πιστεύουμε.
0: Απαχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού.
1: Έτσι είναι, ιστορία αγάπης και ειρήνης. Λοιπόν,
0: από αυτές τις γνωστές τις τουρκικές.
1: Ξέρεις τι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η ιστορία, η τουρκική ιστορία, είναι η ιστορία του πλοίου της αγάπης.
0: Τι? Έτσι,
1: ναι, ένα κρουαζιερόπλοιο που ανέβαιναν πάνω ζευγαράκια, ερωτεύονταν και παντρεύονταν.
0: Ξέρω το σύνδε, αλλά τι σχέση έχει με τους Τούρκους?
1: Τόσο. Το πλοίο της αγάπης.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια πορεία σφαγών, πολέμων, κατακτήσεων.
1: Εντάξει, και ό,τι με είναι από μόνη της, έτσι σαν λαός, ήταν λαός κατακτητών. Love Boat, παρακαλώ, Love Boat, μια παραγγελιά. 1877, από τότε αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon. Τότε βέβαια, ξέρεις, οι γυναίκες ήταν με μακριές φούστες και οι άντρες με παντελόνια, λευκά πάντοτε. Μ' αρέσει το λευκό στο τένις, δεν θέλω να βλέπω κάτι εκεί, κάτι άρτζι μπούρτζι και λουλάς, δεν μ' αρέσουνε. Λευκή ενδυμασία στο τένις.
0: Με τα Grand Slam
1: που
0: και
1: αργότερα
0: τένις.
1: Λοιπόν το Wimbledon θα αποκτήσει διεθνή φήμη και καριέρα, καθώς είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. Πες μου, Μπάμπη, τις άλλες 3 εσύ που έχετε εκεί πέρα και το τουρνά πάντα.
0: Εμείς μπίλες παίζαμε στη γειτονιά μου, δεν παίζαμε τένις, δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
1: Βόλους. Λοιπόν, τα άλλα 3 είναι το Αμερικανικό Open, το Αυστραλιανό Open.
0: Μάλιστα.
1: Και το Roland Garros.
0: Πες εκείνη η ιστορία που μου έλεγες ότι στα 7 σου είχες πάει στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση, το πρώτο τελικό τότε και τον θυμάσαι.
1: Στα Juniors.
0: Μπράβο. 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έγκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος ο Μπέρναρντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν που πέθανε το περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, Μανιφέστο Ράσελ Άινστάιν. Έτσι έχει μείνει στην ιστορία.
1: Και λίγο μετά, το 1956, μία χρονιά μετά, ισχυρός σεισμός, όπου κοίτανε τα ερείπια που βλέπουμε στις φωτογραφίες, μεγέθους 7,3 ρίχτερ, πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν, ενώ από το σεισμό προκλήθηκε ένα τεράστιο παλαιορωικό κύμα που απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου.
0: 1955, τρία χρόνια Όχι. αργότερα, 1959. Ναι. Είπα 55.
1: Ναι, και λέω κιόλας.
0: Αφού το βλέπω, το διαβάζω.
1: Και λες και τρία χρόνια αργότερα και λέω.
0: Ναι, γιατί από το 56 μετά είναι τρία χρόνια.
1: Κάτι είχε μείνει στο μυαλό στο 55. Ποιος είναι γεννημένος στο 55.
0: Δεν ξέρω. 1959 πάντως αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Εγώ θα σου πω, Νίκο, ότι ο Μανώλης Γλέζος είναι από τις προσωπικότητες τις οποίες εκτιμώ βαθύτατα σε σχέση με την πολιτική του διαδρομή και την πορεία του στον χρόνο.
1: Και φυσικά έφυγε σε πολύ προχωρημένη ηλικία.
0: Και έτυχε μία φορά να τον παρακολουθήσω σε μία εκδήλωση σε ένα σχολείο της πόλης μας, όταν είχε έρθει για να τους μιλήσει για την ηρωική τότε
1: πράξη
0: να κατεβάσουν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ήταν εξαιρετικό στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά, ήταν φοβερός.
1: Από την απείρανθο της Νάξου.
0: Φοβερός.
1: 1900 πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Mercedes Sosa, περίφημη τραγουδίστρια από την Αργεντινή. Σαν σήμερα η γενέθλια.
0: Με το προσωνύμιο, πες το ρε φίλε, γιατί δεν το λες.
1: La Negra.
0: Δεν αφήνει η πολιτική ορθότητα.
1: La Negra, La Negra. 1956 γεννιέται ο Tom Hanks. Είναι 13 χρόνια μου ρίχνει. Έχει σήμερα γενέθλια ο Τόμι.
0: Χρόνια του πόλα μας.
1: Δεν ξέρουμε αν τον βρίσκουν στην Αντίπαρο. Είναι, έχει γίνει τιμητικά Έλλην πολίτης.
0: Γιατί η σύζυγος τον έχει κάνει, τον έχει εξελινήσει.
1: Τον έβαλε, ναι, σιγά σιγά, αλλά και ο ίδιος. Τόμ Χάνκς, λοιπόν, γενέθλιά του σήμερα, να τον χαιρόμαστε. Σαν σήμερα επίσης, το 1959 γεννήθηκε ο Τζιμ Κέρ, ο γνωστός σκοτσέζος τραγουδιστής των Simple Minds.
0: Μπράβο,
1: έχω
0: Simple
1: βγάλει
0: Minds.
1: Και ένα τραγούδι των Simple Minds για σήμερα.
0: Ωραίοι οι Simple Minds. Στους θανάτους, 1771, ο Μιχαήλ Μπακνανάς, Κυπουρός λέει από την Αθήνα, θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Και υπάρχει δρόμος στον νέο κόσμο, αλλά και στάση του τραμ που φέρουν το όνομά του. Δεν τον ήξερα τον Μπακνανά. Το λέω.
1: Τώρα εγώ γελάω για το επόμενο.
0: 1932.
1: Γιατί ο κύριος Ζηλέτα, αν περίμενε να βγάλει λεφτά από μένα.
0: Ναι, και από τους δύο. Ο ένας δεν ξυρίστηκε, το άλλος δεν χρειάζεται να ξυριστεί. 1932, King Cab Ζηλέτ, ο Αμερικανός εφεύρετης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της πολύ γνωστής βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Ζηλέτ. 2000, πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Και σήμερα γιορτάζει, εγώ γελώ κάθε φορά που βλέπω ονόματα τα οποία λέμε ότι γιορτάζουν, αλλά δεν βρίσκουμε ούτε έναν δίπλα μας, ρε παιδάκι, με αυτό το όνομα. Ο Παγκράτιος, λέει, και η Παγκρατία.
1: Γιορτάζει και το Παγκράτη στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε, λοιπόν, θα ακούσουμε το Love Boat. Θα πάμε να ακούσουμε τους Simple Minds και ένα καλοκαιρινό τραγούδι από τους Simple Minds. Προς τιμήν του κύριου Κέρ, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια. Έτσι, Simple Minds. Το 59 εκείνος, το 69 εγώ. Πάμε και σε δελτίο ειδήσεων και τα λέμε λίγο αργότερα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράν για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στον Μπαντάρα Μπάς, μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοζγάν. Επίσης, έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ και τις πόλεις Κοναράκ, Τσαμπαχάρ και Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χτες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω της πλατφόρμας X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ είχε στείλει νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Αναφορά στην Ελλάδα και την ελληνοτουρκική διαφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το κάζους μπέλι είναι ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε: «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν, γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Στην εξώδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, που θα γίνει στην Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, θα δώσουν το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην εξώδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου αναμένεται να παρευρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία χθες είχε μεταφερθεί σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 300ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Λίγο μετά τις 5 η υπηρεσία ενημερώθηκε για καπνούς που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο καθώς και βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Το προσωπικό του νοσοκομείου, ωστόσο, είχε εκενώσει προληπτικά όλες τις κλινικές, ενώ μετά την κατάσβεση της φωτιάς οι ασθενείς επέστρεψαν στους θαλάμους τους. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος σε κομματώδη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα χθες στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαίας σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και το κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους και 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη σήμερα από το πρωί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν το απόγευμα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7:30.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
4: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
5: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ακού να δεις πράγματα. Με ρωτάει γιατί ήταν τόσο μικρό το τραγούδι. Εγώ το έγραψα.
1: Ρώτα το συνθέτη.
0: Ρώτα το δημιουργό. Έχουν πνευματικά δικαιώματα. Παρακαλώ, τα καταβάλαμε. Πλοίο της αγάπης.
1: Love Boat. Και ένα από τα series τα οποία τα παρακολουθούσαμε οι πιτσιρικάδες και ήταν πάρα πολύ τρυφερά.
0: Και στο οποίο εμφανίστηκαν διάφοροι
1: φοιτητέ. Πάρα πολύ σημαντικοί.
0: Στο ξεκίνημά τους. Ναι. Και μετά γίνανε πολύ
1: ακόμα
0: γνωστοί.
1: Ακόμα και ο Tom Hanks νομίζω
0: ότι πέρασε
1: εκεί σαν καμαρότος, σαν κάτι ήταν.
0: Σαν
1: το θέμα είναι ότι ήταν ένα κουρασιερόπλοιο, στο οποίο ξεκινούσε μια κουρασιέρα και πάντοτε εκεί καταγράφονταν έρωτες, προσωπικές
0: ευτράπελες
1: συναντήσεις. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μια που μιλάμε για Αμερική, να κάνουμε μια αναφορά στο Love Boat της Kate Hudson, της γνωστής Αμερικανίδας ηθοποιού, η οποία σε κάθε ευκαιρία διαφημίζει, και αυτό είναι πάρα με έναν πολύ όμορφο τρόπο, όχι με τρόπο ξέρεις έτσι επιτηδευμένο, με απλό, με όμορφο τρόπο, με την οικογένειά της, με το παιδί της, με το σύντροφό της, με την παρέα της, διαφημίζει τα ελληνικά, τις ελληνικές ομορφιές μέσα στο καλοκαίρι, στη Σκιάθο, στην Αθήνα, στις θάλασσες.
1: Πραγματικά. Ίσως από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Ναι, και στα καλοκαίρια μας είναι.
0: Και τα καλά
1: μαγικά
0: του ελληνικού λαού, όσο υπάρχουν ακόμα.
1: Για νομίζω μεταδώσαμε που έπαιζε με την κιθάρα, δεν είναι?
0: Ναι,
1: με
0: ναι,
1: τη φέτα
0: ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Και αυτό και διάφορες άλλες.
1: Κοίταξε, τις καλημέρες εγώ θα μεταφέρω σε φίλους ακροατές που μας αγαπούν και μας στέλνουν καθημερινά τα μηνύματά τους, όπως είναι ο Θοδωρής Ιωάννου, για τον οποίο έχουμε καταγράψει μια μετακίνηση σε σχέση με τον χρόνο. Συνήθως ο Θοδωρής μας έστελνε στο τελευταίο μισάωρο τα μηνύματά του, του Ηρακλειδέα λέω, του Θοδωρή του Ιωάννου. Τώρα τον βλέπω από τις 6.30, 6, 6 και κάτι. Τι έγινε, Θοδωρή?
0: Έχει
1: άλλαξε το ωράριο
0: λόγω
1: στη δουλειά ή άλλαξαν τα ωράρια στη δουλειά? Λέει, καλημέρα σας κύριοι, όσο πάει και πιο νωρίς, βραδινίστε. Θα μπορούσαμε τα καλά χρόνια τότε να είμαστε βραδινοί που ξεμείναμε.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε ως πρόκληση στην διεύθυνση του σταθμού κάποια στιγμή να κάνουμε έναν 24ωρο ραδιοφωνικό μαραθώνα. Να μας γράψουν και τα ρεκόρ Guinness, ρε παιδάκι μου.
1: Μέσα.
0: Ε?
1: Μέσα.
0: Μέσα.
1: Θα μπορούσε. Φτάνει να ανοίγουμε το κλιματιστικό που εκεί που.
0: Φτάνει να. Εντάξει, να το κάνουμε και το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, φτάνει να έχουμε πολλά τραγούδια, πολλούς καφέδες και τις συμπαράστασεις των φίλων να περνάνε από εδώ να μας βλέπουν στα διαλύματα.
1: Τέλεια ιδέα. Εγώ είμαι μέσα.
0: Και πολλοί να μπαίνουν κιόλας μέσα να παίρνουν και το μικρόφωνο.
1: Συμφωνώ. Έτσι. Θα ήταν τέλειο. Λοιπόν, Μάκης Μουδιώτης, καλημέρα και στο Μάκη. Το έχω ζητήσει να φορτσάρει λίγο γιατί ήταν πολύ χαλαρός τώρα το καλοκαίρι.
0: Έχω εγώ ένα πολύ καλό δικό του.
1: Αυτό που έστειλε σε μένα νομίζω ότι είναι από τα καλά του.
0: Για
1: θα
0: πες.
1: Το πω. Είναι λίγο shocking, αλλά θα το πω. Φανταστείτε, λέει, να έπαιζαν βλάχοι στον άρχοντα των δακτυλιδιών. Θα έλεγε ένα. Πούντρε του δακτυλίδ και θα λέω στον Γκόλουμ.
0: Το Γκόλουμ, έτσι.
1: Γκόλουμ. Στον Γκόλουμ, ξεκάθαρα.
0: Καλά τώρα.
1: Στον Γκόλουμ.
0: Αυτά που κάνει είναι μη ορθά.
1: Γιατί δεν φύγει, γιατί.
0: Δεν, αυτή η εκπομπή έχει ένα επίπεδο και αυτό ο σταθμός. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Εννοείς ότι ο Μάκης ο Μουδιώτης, ένας από τους πιο πιστούς μας ακροατές, δεν έχει επίπεδο?
0: Μα τα στέλνει για μας. Τα στέλνει για μας.
1: Τα στέλνει για τον κόσμο, αλλά περνάνε από ένα δικό μας φιλτράρισμα. Αυτό νομίζω ότι περνάει. Από μένα είναι ναι.
0: Λοιπόν,
1: μένα είσαι στον επόμενο κύριο Μάκη.
0: Εγώ να διαβάζω ότι μου έστειλε εμένα ο Μάκης. Καλημέρα, Μάκη. Μπαίνει, λέει, ένας κύριος σε ένα βιβλιοπωλείο και ρωτάει εκεί την υπάλληλο, έχετε το βιβλίο Άντρας, ο αρχηγός του σπιτιού? Και του λέει, τα παραμύθια κύριε είναι στον πάνω όροφο.
1: Καλό. Καλό.
0: Ωραίο, Μάκη, ωραίο. Καλή σου μέρα.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε 6930-078-228. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber. Και πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Καταγράφεται νέα κλιμάκωση, φίλες και φίλοι, στα στενά του
0: Ορμούς.
1: Του Ορμούς. Οι Αμερικανοί χτυπούν και πριν από λίγο είχαμε αναφορές νέους στόχους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράν απαντά με πλήγματα σε βάση. Βλέπουμε μια αναζωπήρωση, πράγμα που σημαίνει, φίλε Νίκο, ότι περνώντας από τα γνωστά σου τα βενζινάδικα θα καταγράψεις εκ νέου αύξηση πέρα από αυτές που έχεις καταγράψει και είναι πολύ σημαντικές, κυρίως στον ντίζελ.
0: Τι να σου πω, ρε εσύ, Τραμπ, τι να σου πω? Δηλαδή είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ο Μπάμπης και εγώ θα φύγουμε σε λίγες μέρες διακοπές. Πρέπει να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ. Είναι τώρα αυτά πράγματα που κάνεις τώρα?
1: Μην χτυπάς το τηλέφωνο, θα βγαίνουν οι τηλεφωνικές.
0: Έλεος. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Άσε τουλάχιστον να περάσει και το ρημαδό καλό καιρό και βάλε με τα φωτιά στα τόπια.
1: Πώς έγινε, ρημαδό
0: καλό καιρό.
1: Δεν θέλω να μιλάς έτσι για το καλοκαίρι.
0: Δηλαδή πρόσεξε.
1: Φίλοι, αλλά ξεπερνάς τα όρια.
0: Είχαμε τόσα χρόνια τις φωτιές, τις καταιγίδες, τα ελληνοτουρκικά, το κυνήγι στο Αιγαίο, ξέρω εγώ το λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τώρα έχουμε και τον Τραμπ μέσα στο κατά καλό καιρό. Πολλά, πώς να τα αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος όλα αυτά? Πώς, Μπάμπη? Λοιπόν, βλέπω και σήμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 3, σε Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
1: Α, προσθέθηκε η Χαλκιδική.
0: Ναι, έχουμε σήμερα αρκετά κυτρινάκια στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και
0: δηλαδή
1: στη Θάσο,
0: έχουμε,
1: και στη Σαμοθράκη.
0: Ναι, έχουμε το τρίπτυχο των υπηρωτικών παύλα παραθαλάσσιων ομών Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Αλλά έχουμε και την Θάσο από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας
1: και
0: τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο και τον Αϊστράτη και τη Λέσβο. Και μετά πιο κάτω τις Σποράδες.
1: Εύβοια.
0: Έχουμε όλη την Εύβοια, Αττικοβιωτία όπως το λες,
1: ναι,
0: πολύ σωστά.
1: Εσύ, μ' αρέσει, ναι.
0: Και Κορινθία, Αργολίδα. Αυτά είναι στο κίτρινο. Σήμερα.
1: Μπράβο,
0: όλα τα άλλα,
1: μας, φίλες,
0: όσοι δεν ακούσατε το όνομά σας, είστε στο γαλάζιο. Εντάξει. Ακούς κυρία Ευαγγελία, ακούς κύριε Αργύρη, είστε όλοι στη γαλάζια κατηγορία.
1: Ο Αργύρης λέει, στο 24ο πρόγραμμα που θα κάνουμε την εκπομπή, θα μπορούσε να παίξετε κάποια ώρα και κάνα σκυλάδικο.
0: Φυσικά, ναι, τι κάνουμε, ναι.
1: Καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε, βρε παιδιά, και μας το λέει γύρω στις 7 και 4 για τον φίλο το Διαμαντή. Είναι πάρα πολύ πρωί.
0: Λοιπόν, Θείο Τάσο, κάνε κάτι εκεί με τον Τραμπ να συμμαζευτεί, γιατί μαύρες διακοπές θα περάσουμε.
1: Λοιπόν, ο θείος μας ακούει ακόμη ή πήγε για ύπνο? Πάει για ύπνο. Οριακά.
0: Δεν μου έστειλε το ίστατο χέρι του ύπνου. Λοιπόν,
1: το ίστατο χέρι.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την πρόγνωση του καιρού, μια που αναφερθήκαμε και στην. Να δούμε γιατί. Μήπως θα φυσήξει σήμερα λίγο παραπάνω.
1: Ναι, θα έχει
0: σήμερα ανέμους. Όμως, Πέμπτη, είχαν ναι. πει, και όπως βλέπεις και πάνω, είναι συννεφιά. Εγώ ναι. περίμενα μετά από αυτή τη δυνατή μπόρα της νύχτας να είχαμε λίγο πιο λιακάδα, αλλά έξω έχουμε συννεφιά τώρα.
1: Άρα, δεν τη λες, κοίταξε, είναι μοιρασμένο. Ναι. Τώρα, αυτή την ώρα, ας πούμε, έχει ηλιοφάνεια. Έχει κάποια σημεία στον ουρανό.
0: Λίγα κάποια
1: με
0: σύννεφα.
1: Το θέμα
0: και
1: είναι,
0: δεν είδα να φυσάει κιόλας. Άρα, γιατί στο κίτρινο άραγε? Άμα θα βρέξει κιόλας.
1: Από το μεσημέρι, νομίζω, και μετά οι άνεμοι γίνονται 6 μποφόρ. Το ζήτημα είναι ότι αυτή την μεταβολή του καιρού την είχαμε πει από τις αρχές της εβδομάδας. Την είχε πει και ο Νίκος πέρα από τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Το πρωί, εσείς που ξυπνήσατε πριν από λίγο, να ξέρετε ότι εμείς ξυπνήσαμε με ισχυρή καταιγίδα γύρω στις 4 ώρες το πρωί.
0: Εγώ ξύπνησα νωρίς, μεταξύ 2 με 3 προς Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έριξε πάρα πολύ δυνατή μπόρα. Πάρα πολύ. Και μάλιστα.
1: Και εδώ στο κέντρο, αλλά λίγο αργότερα, κάνα μισά ώρα αργότερα.
0: Ναι. Και δεν θα την έλεγα καν μπόρα, γιατί μπόρα έτσι έχει και τα στοιχεία της σύντομης χρονικής διάρκειας. Έβρεχε πάρα πολύ, επί τουλάχιστον ίσως μία ώρα, αν το συνειδητοποίησα καλά μες στον ύπνο μας. Την καλημέρα μας στην αγαπητή Τζούλη, η οποία μερικές φορές μαραζώνει όταν δεν έχει τη δική μου καλημέρα και έχει μόνο τη δική σου. Αλλά λέω από την καρδιά μου, διότι η Τζούλη ξέρει ότι εγώ, ακόμη και να μην εκδηλώνομαι, ξέρει το βάθος των συναισθημάτων.
1: Λοιπόν, ήσουν πράγματι συγκινητικός και μου προκάλεσες δύο δάκρυα. Το
0: και συνταρακτικός και συγκλονιστικός.
1: Και αλλίωσαν το φρέντο εσπρέσο που έχω εδώ και τα λοιπά. Έγινε λίγο πιο αλμυρός από τα δάκρυα.
0: Οπότε, για να αφήσουμε τα δάκρυα, πάμε στις βροχές.
1: Λοιπόν, σήμερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, εμείς θα υποστούμε αυτή τη μεταβολή του καιρού, την αστάθειά του. Δεν πειράζει, πέφτει και η θερμοκρασία λίγο. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που γρήγορα θα σταματήσουν. Εμείς είναι
0: έχω
1: αυτό που
0: την
1: λέγαμε.
0: Αίσθηση ότι το βασικότερο της μπόρας πέρασε. Θα δούμε τώρα, βέβαια, κατά τη διάρκεια της μέρας.
1: Τις μεσημβρινές, βέβαια, και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση, και από το μεσημέρι νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4. Η θερμοκρασία από τους 22 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου, την πιο ζεστή ώρα της ημέρας στο μεσημεράκι.
0: Λοιπόν, σήμερα στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, νεφώσεις κατά διαστήματα, αυξημένες βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Αυτό που λέγαμε. Ενώ προς το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Θα κατηφορήσει προς αύριο το πρωί η κακοκαιρία. Έβλεπα, ας πούμε, επειδή με ενδιαφέρει κιόλας, προς Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Θα είναι το επόμενο βράδυ μέχρι αύριο το πρωί. θα κυλήσει προς τα
1: εκεί η κακοκαιρία. Πάντως μην τον κόσμο, γιατί επανέρχεται την Παρασκευή, φτιάχνουν καιρό και Σαββατοκύριακο θα είμαστε κουκλεντέλες.
0: Αρχικά τις πρώτες ώρες, μετά και εκεί θα στρώσει ο καιρός, δηλαδή από την Παρασκευή το μεσημέρι σχεδόν στο σύνολο της χώρας και για το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλό καιρό, να το ξέρετε. Και για τη Θεσσαλία λοιπόν το λέγαμε, περισσότερο θα παραμείνει λοιπόν η κακοκαιρία στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και μέχρι αύριο το πρωί το μεσημέρι θα έχει φύγει και από εκεί έως τους 33 βαθμούς σήμερα, δεν έχουμε εκείνα τα 35.
1: Όχι, αλλά το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει τοπικά η θερμοκρασία μέχρι και τους 37 βαθμούς, να το ξέρετε.
0: Και από ό,τι είδα, να το ξέρετε κιόλας, θα είναι πολύ ζεστές. Είναι αυτό το μαρτύριο που γίνεται με τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο. Πολύ ζεστές είδα ότι θα είναι Δευτέρα και Τρίτη. Και Τρίτη έχουμε πολλές και ιατρικά ραντεβού, υποχρεώσεις κλπ. Δευτέρα και Τρίτη θα έχει έναν μήνυ καύσωνα.
1: Ναι, δεν θα έλεγα να χρησιμοποιούμε τη λέξη καύστονα. Μείνει,
0: γι' αυτό το λέω. Μείνει, τίποτα δεν έχει μείνει.
1: Ναι. Ωραία.
0: Για προχώρα παρακάτω.
1: Εσύ προχώρα.
0: Είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου.
1: Και εγώ είμαι μαζί σου, Νίκο. Στο πλευρό σου εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Άοκνος ουρός. Άοκνος.
0: Εδώ, εδώ λοιπόν. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Φτάνει, μην ξεφεύγεις. Σήμερα θα δω Παρασκευή,
0: έτσι.
1: Σάββατο, Κυριακή είναι αρκετές ημέρες. Λοιπόν, μετά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σφάλματος.
0: Δες με αυτήν εδώ την εφαρμογή, την ωραία της ΕΜΗ που μπήκα τώρα, γιατί εκεί με παρέπεμψε. Είπαμε την έκοψε την μακροπρόθεσμη πρόγνωση της. Δες, Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, τι ωραία που θα είναι.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο, παιδιά, στρώνει.
0: Τι ωραία.
1: Από Παρασκευή στρώνει. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει μέχρι και 37 το Σαββατοκύριακο.
0: Και μάλιστα κάποιες λίγες συννεφιές, περισσότερο στη Νότια Ελλάδα φαίνονται το Σάββατο, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, πεντακάθαρα.
1: Όχι, θα είμαστε κουκλεντέδες. Λοιπόν, Νίκο, βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην ηλεκτρονική μορφή της Εφημερίδας
0: Μακεδονία, ναι,
1: που δίνει στοιχεία για τους Τούρκους επισκέπτες στην χώρα μας το 2025.
0: Για να ακούσουμε.
1: Άκου τώρα. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη την οποία επιλέγουν οι περισσότεροι από αυτούς για να την επισκεφθούν.
0: Το έχουμε καταλάβει. Είναι κάποιες μέρες, κάποια πρωινά, στην αγορά, όπου στην Τζιμισκή ακούς μόνο τουρκικά.
1: Μπράβο. Τσάλδουρου, τσακάλδουρου, πιτσάλδουρου, γιόκ, έλεγε ο Χάρη Κλίν σε μια διαφήμιση.
0: Έλεγε ο
1: Ερντογάν. 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέφτηκαν το 2025 την χώρα μας. Από αυτούς οι περισσότεροι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Φαντάσου ότι στην οικία, λέει, του Ατατούρκ, την δήθεν, στο προξενείο το τουρκικό, την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 500,000 επισκέπτες. Και είμαστε πρώτοι εμείς, δηλαδή, Τούρκος που θα επισκεφθεί τη χώρα μας θα έρθει οπωσδήποτε στη Θεσσαλονίκη και οι πόλεις που ακολουθούν είναι η Αλεξανδρούπολη, λόγω της γειτνίασης μπαίνουν μέσα και τα λοιπά και μετά επιστρέφουν, αλλά και η Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένας Τούρκος τουρίστας από όσους επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη που δεν θα πρότεινε την πόλη ως προορισμό σε φίλους και συγγενείς. Γιατί ξέρεις τώρα, αυτοί ξοδεύουν κιόλας, δεν είναι δηλαδή σφιχτοί, θα φάνε
0: στις ταβέρνες, ξέρεις τι γίνεται.
1: Μπράβο.
0: Περνούσα ένα βράδυ, απόγευμα βράδυ εκεί από την Στρατηγού Καλάρη, στο κέντρο εκεί δίπλα από την απόλυξη της Δημητρίου Γούναρη προς την παραλία, που έχει αρκετά καταστήματα, ταβερνάκια κλπ. Εκεί, ξέρεις, πάνω από την Ένωση Συντακτών.
1: Εμείς είμαστε και μερακλείδες εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω του προσφυγικού και του μικρασιατικού ελληνισμού που προσέγγισε την πόλη.
0: Όλα
1: κοντά στις γεύσεις.
0: Όλα τα καταστήματα εκεί, όλες οι ταβέρνες γεμάτες από Τούρκους καλοφαγάδες. Γεμάτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω και κάτι. Όταν συζητάνε, πολλοί το βλέπουν εθνικιστικά, λάθος. Τι εννοώ? Όταν συζητάνε για επιλογή ξένων γλωσσών, πολλές φορές έχω πει και εγώ και στα δικά μου τα παιδιά και το λέω όταν με ρωτάνε, να φροντίσετε πέρα από τα αγγλικά, τα οποία εντάξει είναι εκ των όνου κάνευ,
1: αγγλικό, γαλλικά,
0: να φροντίζετε να γνωρίζετε γλώσσες που θα βοηθήσουν και επαγγελματικά τους ορίζοντές σας. Δηλαδή, είναι πολύ καλό, πέραν των άλλων και από πλευράς διπλωματίας, είναι πολύ καλό να έχουν κάποια γνώση, ειδικά οι βορειοελλαδίτες, της τουρκικής γλώσσας.
1: Ξέρεις ότι είχα ξεκινήσει μαθήματα τουρκικής στο ΙΜΧΑ το παλιό.
0: Είμαι βέβαιος. Α, με εκείνα τα προγράμματα που είχε για τους συναδέλφους δημοσιογράφους, και εγώ το είχα σκεφτεί παλιότερα.
1: Όχι, εγώ είχα ξεκινήσει, αλλά τότε ως ρεπόρτερ που έπαιρνα πολλές αποστολές, δούλευα στο Μέγα το 2000, ήταν το 99 προς 2000, έχασα δύο εξεταστικές λόγω αποστολών δημοσιογραφικών και τα παράτησα.
0: Ή θα σου πω μία άλλη γλώσσα η οποία είναι ανάρπαστη και έτσι έχουμε, κάποια εποχή ήταν με τα ρωσικά. Θα σου πω λοιπόν τα βουλγαρικά. Με τη διείσδυση που έχουν πολλοί Βούλγαροι σε επιχειρήσεις, τουρισμό κλπ. Και στη χώρα μας και τις συναλλαγές που έχουμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκέφτεστε έτσι.
1: Μα εδώ προσλαμβάνουν Βούλγαρους εργαζόμενους.
0: Ακριβώς, για να εξυπηρετούν τον κόσμο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας. Για να δούμε τι
1: μπορεί. Αναλόγως που θα είναι ελληνικό.
0: Εγώ βέβαια επιμένω και στην ιταλική γλώσσα γιατί την αγαπάω πολύ. Παρότι, εντάξει. Δεν μας έχουν φερθεί και πάντοτε καλά οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
1: Καθόλου καλά.
0: Αλλά εμείς.
1: Αλλά αφού αρέσουν και στην Μπέλα, μωρέ.
0: Εμείς τους αγαπάμε. Α, πήγε το μυαλό σου.
1: Στην Μπέλα τώρα.
0: Κοίταξε, Μπέλα, πήρα από τα χέρια σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ. Αλλά δεν θα πάμε τώρα στον Άκη Πάνου και σε αυτό το τραγούδι. Θα πάμε στη Μίνα. Il cielo in una stanza. Ο ουρανός όλος μέσα σε ένα δωμάτιο.
1: Ωραία, φίλε, τι είπες
0: μέσα
1: τώρα.
0: Σε μια κάμαρα.
1: Δικό σου είναι, Νίκο,
0: Έχω βάλει το χεράκι μας με τον Τζίνο Πάολι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις απειλεί η Τεχεράνη. Το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας επανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε στην Περαία, φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Κατασβέστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί η φωτιά στο Σισμανόγλιο που ξεκίνησε τα ξημερώματα από δωμάτιο ασθενούς. Στις 12 το μεσημέρι, εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορας στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση, θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος, οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και αυτή την πολύ όμορφη διασκευή του Born to be Alive στο ξεκίνημα του.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω ημιώδη. Ότι είναι αυτό το κομμάτι. Πολύ, πολύ φρέσκο.
0: Τεχνιδιάρικο, τσαχπίνικο. Τσαχπίνικο.
1: Ναι, καλοκαιρινό θα το έλεγα.
0: Έτσι, καλοκαιρινό και φρέσκο, σαν το χώμα το φρέσκο σήμερα μετά τη βροχή.
1: Ρε φίλε, αυτή η μυρωδιά βγαίνω από το σπίτι το πρωί και μυρίζει το βρεγμένο χώμα από τη βροχή που έχει προηγηθεί. Και είναι καταπληκτική αυτή η μυρωδιά.
0: Είναι φρεσκαδούρα και λίγο δροσιά. Σε αυτό εδώ, στα στοιχεία του καιρού που λέγαμε πριν και του χάρτη επικινδυνότητας, μου κάνει ακόμη περισσότερη εντύπωση, γιατί ακριβώς λόγω ότι έχει βρέξει σε μεγάλο μέρος της κεντρικής Μακεδονίας και εδώ στη Θεσσαλονίκη και έβρεξε και μπόλικα, και άρα το χώμα είναι πολύ φρέσκο.
1: Το χώμα βάφτηκε
0: και νοπό. Όχι, δεν βάφτηκε μπλε.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό μου κάνει εντύπωση λίγο και η αναβάθμιση προς το κίτρινο σήμερα στην επικινδυνότητα, γιατί οι συνθήκες δεν δείχνουν να ευνοούν έτσι μια ξηρασία και αέρα.
1: Εκτός και αν, Νίκο, υπάρχει πρόβλεψη για αρκετή δραστηριότητα κεραυνική που μπορεί, ξέρω εγώ, να προκαλέσει καμία πυρκαγιά, λέω εγώ τώρα, σκέφτομαι.
0: Ο Θείος αποχωρεί. Αύριο πάλι καλή δύναμη και πολλά χαμόγελα.
1: Καλημέρα, Θείε. Ελπίζω να είσαι καλά. Πλησιάζει ο καιρός που μπορεί να κοιταχθούμε στα μάτια.
0: Ο καιρός γάρ εγγύς, λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Σε περίπτωση που δεν έχουμε, να θυμίσουμε 6930078228. Εκεί γράφετε τα μηνύματα στο Viber. Αν θέλετε να πάρετε και να ακούσετε live τις θείες φωνές μας, θα πάρετε
1: θείες, τη Θεία Μαρίκα και τη Θεία Σοφούλα.
0: Θα πάρετε στο 2313-33-8420. Σας μιλούμε εδώ από το στούντιο της Αγγελάκη 14, όπου στεγάζονται τα στούντιο και τα γραφεία του 102 και του 958 των δύο ραδιοφώνων της ΕΡΤ3. Καθημερινά σας εκπέμπουμε και εδώ η εκπομπή «Η Πόλη Ξύπνησε».
1: Σε πόσους μεγάκυκλους θυμάσαι κάποιες εκπομπές, στα βραχαία, μεσαία, στα μεσαία.
0: Εμείς όμως είμαστε εδώ στα FM, στα 102, «Η Πόλη Ξύπνησε», Μπάμπης Τζιομπάνογλου.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν, άμα ξύπνησε θα μας πιστοποιήσει η εικόνα στους δρόμους της πόλης, Νίκο.
0: Και ξύπνησε και το πετρέλαιο τώρα με αυτά τα τσαλίμια του Τραμπ και ξαναπήγε στα 80 δολάρια.
1: Κοίταξε να σου πω, θα μας πιστοποιήσει η εικόνα στους δρόμους της πόλης, Νίκο.
0: Και ξύπνησε και το πετρέλαιο τώρα με αυτά τα τσαλίμια του Τραμπ και ξαναπήγε στα 80 δολάρια.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, έτσι όπως διαμορφώνονται οι συνθήκες, καλύτερα να ανέβει η τιμή, μήπως δοθεί πάλι καμία

0: Και μείναμε κατά μεσής του Ιουλίου. Πώς μείναμε ακάλυπτοι, κύριε Πρωθυπουργέ? Σας παρακαλώ, κάντε κάτι.
1: Δηλαδή, Νίκο, νομίζω δηλαδή ότι άμα κλιμακώσει και έχουμε άνοδο τη τιμή, μπορεί να την παίρνουμε φθηνότερα. Εγώ το ξαναλέω, είμαστε περίεργη χώρα. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της αγαπημένης μας πόλης της Θεσσαλονίκης, που η αλήθεια είναι ότι μας περιποιείται κάθε πρωί με μια μικρή ταλαιπωρία. Σήμερα τα πράγματα, 40 λεπτά μετά τις 7, δείχνουν ελπιδοφόρα σε σχέση τουλάχιστον με την περιφερειακή. Εκεί υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία σε σχέση με το τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Για εσάς κυρίως που κινείστε από τα δυτικότερα τμήματα της πόλης προς τα ανατολικά μέσω της περιφερειακής, από τις 40 εκκλησίες, από εκείνο το ύψος περίπου, μέχρι να περάσετε τα Κωνσταντινουπολίτικα, τελεία και παύλα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι σήμερα δεν έχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Αυτού μην το γλωσσοφάμε. Για εσάς που είστε στο αντίθετο ρεύμα, στο κομμάτι της Τριανδρίας μετά τον Κόμβο, και σε ένα δεύτερο πολύ μικρό κομμάτι στο ανέβασμα, ανάμεσα στον Κόμβο Επταπυργίου με την έξοδο προς, προς το Ρετζίκι. Δεν έχει τίποτα άλλη περιφέρεια και αυτή την ώρα.
2: Σταθερά, Μπάμπη, τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι, ειδικά αυτή την εβδομάδα, ότι αυτή την ώρα οι χειρότερες συνθήκες είναι στη Μίκη Θοδωράκη, στην οδό Λαγκαδά.
1: Ναι.
2: Όπου και σήμερα έχουμε από πολύ νωρίς κόλλημα στο γνωστό ορφανό χιλιόμετρο.
1: Από Αγίου Γεωργίου, παιδιά, από τη στροφή στο δρόμο που βγάζει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, από εκείνο το ύψος και μέχρι το φανάρι της Αγίων Πάντων, είναι πάντα ποτηλιαρισμένος ο δρόμος για την κάθοδο.
2: Αντίθετα, σήμερα δεν είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση. Έχει το ποτηλιάρισμά του, αλλά πιο μικρό σε μήκος, και στην Πολυτεχνείου και στην 26η Οκτωβρίου και από την άλλη πλευρά από την Παλαιού Σταθμού. Αλλά εντάξει, είναι σχετικά νωρίς ακόμα, είμαστε 8 παρά 20. Πιο ψηλά βλέπω στην Αγίου Δημητρίου, στο κομμάτι της πριν την για να μέσα Παπαζόλη και Καρολή και Δημητρίου.
1: Παπαζόλη, και είχα να ακούσω
2: Παπαζόλη. Ναι. Έχουμε ένα θεματάκι. Στο κέντρο και στις κάθετες και στις οριζόντες είμαστε πολύ καλά. Τσιμισκή,
1: και
2: Εγνατία,
1: Τσιμισκή και Εγνατία και Λαϊδάνε.
2: Στην πλατεία της Χάνθα από τη Λεωφόρο Στρατού περισσότερο υπάρχει ένα προβληματάκι.
1: Εντάξει, που ξεκινάει από το, πριν από το φανάρι εκεί στην εκκλησία της Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Σωστά.
1: Από εκεί.
2: Πάμε Βασιλέως Γεωργίου, Βασιλής Όλγας, πολύ καλά σήμερα. Δεν έχουμε θέματα στη Βασιλής Όλγας, ευτυχώς.
1: Για δες εκεί τα έργα που γίνονται.
2: Τα κλείσανε, ναι.
1: Εντάξει, γι' αυτό ναι. Και Λαϊδά είναι και αυτές. Παιδιά, αυτή την ώρα είμαστε σχετικά καλά στους δρόμους.
2: Και Λαϊδίστε.
1: Ωραία μου πουλάκια και Λαϊδίστε.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει και σήμερα και στα δύο ρεύματα, στη διασταύρωση με Μπότσαρη, λίγο παραπάνω κίνηση αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε λίγο και στην Τούμπα τι γίνεται. Στη Διαγόρα, στο Φανάρι, έχει λίγα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω κάτι. Εντάξει, χαλαρά είναι.
1: Καλά είμαστε.
2: Χαλαρά είναι στην Τούμπα.
1: Κάτσε να χτυπήσω ένα.
2: Και στην περιοχή της Χαριλάου είναι χαλαρά. Και στην περιοχή εκεί, για να δούμε, Αλκμίνης προς το γήπεδο του Άρη, όλα πεντακάθαρα, όλα καταπράσινα. Μόνο λίγο εκεί από την Πλαστήρα στο Φανάρι.
1: Δεν μπορεί να μην έχει και λίγη κίνηση, αλλά σε σχέση με την κανονικότητα της καθημερινότητας, καμία σχέση, παιδιά. Σήμερα είμαστε καλύτερα. Φτού-φτού. Ανάψτε κανένα κεράκι.
2: Εκεί, παιδί μου, στη διασταύρωση Πλαστήρα και Παπαναστασίου, που είναι και το Φανάρι, που είναι πολύ στενός ο δρόμος και κλείνει το ένα το ρεύμα για να ανέβουν προς Πηλαία, προς Πλαστήρα. Εκεί θυμάμαι, νιώσι μου και γέρασα, ακόμη πηγαίναμε για προπόνηση στο γήπεδο. 40 χρόνια δεν έχει γίνει κάποια κυκλοφοριακή παρέμβαση και κάποια διάνοιξη, κάτι. Είμαστε μερικές φορές μπαγιάτιδες που λέμε στη Θεσσαλονίκη. Όπως είμαστε οι τελευταίοι, ενώ τους έχουμε ανάγκη, που δεν έχουμε κάνει τους κυκλικούς κόμβους.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι ενδεχομένως.
2: Γιατί τόση
1: αμμονή? Βοηθούσαν. Γιατί είμαστε ειδικών συνδικών, φίλε μου. Γιατί εδώ πρέπει να συμφωνήσουν στο 1 εκατομμύριο οι 999.999 για να μην γίνει καμιά προσφυγή.
2: Κοίταξε, πάλι, δεν έχει κανένα να κάνει προσφυγή. Σα ίσα αυτά τα ζητάνε και.
1: Μην το λες ποτέ.
2: Άκου. Και οι οικολόγοι ζητάνε τους κυκλικούς κόμβους. Εκεί που κάνουμε έργα.
1: Τι προσφυγές δεν τις κάνουμε μόνο οικολόγοι.
2: Εκεί που κάνουμε έργα και κάνουμε τα πεζοδρόμια των 5 μέτρων, τα κάνουμε 10 μέτρα. Κάντε ένα κυκλικό κόμβο, ρε παιδιά. Με την ίδια τεχνική εργασία, λέμε το ίδιο κόστος, κάντε ένα κυκλικό κόμβο. Να τελειώνει το Φανάρι, να έχουμε συνεχή ροή και πιο ήπια.
1: Ξέρεις, φίλε, θα βγει ένα σύλλογο που θα λέγεται Οι Φίλοι των Κλασικών Φαναριών.
2: Των κλασικών κόμβων.
1: Ναι. Που θα προστατεύσουν το Φανάρι, η παρουσία
2: θα
1: του.
2: Θα είμαστε οι ορθογόνοι κόμβοι κατά των κυκλικών.
1: Μπράβο. Εντάξει. Μπορεί να γίνει. Ναι. Νίκο, γελάμε, γιατί ξέρουμε σχήμα. Ότι.

0: ότι μπορεί και να υπάρχει, απλώς να μην το ξέρουμε. Μπορεί και να μην το ξέρουμε. Δεν το συζητώ.
1: Εδώ υπάρχει και σύλλογος που στηρίζει, ας πούμε, την γυμνή ποδηλατοδρομία.
0: Φυσικά, ναι. Και θεωρείται ότι είναι μια κανονικότητα. Και άμα εσύ βγεις και πεις ότι, ρε παιδιά, τι προσφέρει το να κάνουμε γυμνή μια βόλτα, να καθόμαστε στις σέλες, κάποιος θα γελάσει μαζί σου όπως γελάς εσύ τώρα. Φυσικά. Νομίζω ότι οι σύλλογοι υπάρχουν για όλα. Απλώς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δηλαδή...
1: Ειδικά από τότε που άνοιξε το Facebook, έτσι. Ναι, πόσες ομάδες και σύλλογοι. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίοι υποστηρίζουν
0: ότι πρέπει να τρώμε τα φυτά.
1: Όχι, μπάμπι. Όχι, μπάμπι. Ούτε οι vegan, ούτε τα αυτά. Υπάρχουν σύλλογοι που υποστηρίζουν. Μάρτης μου ο Θεός.
0: Ναι.
1: Ότι η γη δεν είναι στρόγγυλη.
0: Καλά.
1: Ότι
0: είναι,
1: είναι
0: βέβαιο
1: επίπεδη.
0: Ότι δεν είναι.
1: Ότι η γη είναι επίπεδη.
0: Να, και δείτε, να εδώ. Και παρουσιάζουν και κάτι φωτογραφίες ότι εδώ σταματάει η γη.
1: Είχαν βγει και τότε, ας πούμε, και με τον COVID και λοιπά, και είχαν πάρει και φόρα, ας πούμε, κάποιοι. Η γη είναι επίπεδη.
0: Γελάσε.
1: Το λέγανε και κάτι, έβλεπα και κάτι εκεί... Με λαμψούς ισλαμιστές ινστρούκτορες που δίναν και τεκμήρια για αυτό, το τεκμηριώνανε.
0: Όχι, φίλε μου, δεν βγάζεις. Εγώ το ξαναλέω, βρισκόμαστε σε μια περίεργη φάση όπου ο άνθρωπος του δυτικού κόσμου κυρίως δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, την αντικειμενική, ούτε καν να την προσεγγίσει. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βρει την αλήθεια εκείνη που επιβεβαιώνει τις δικές του απόψεις. Κι ας μην είναι η πραγματικότητα. Θέλω να ακούω εγώ ότι η γη είναι επίπεδη. Το λέει ένας τύπος που κάνει εκπομπή στον 102 το πρωί και λέγεται Νίκος Λαδιανός. Θα ακούω Νίκο Λαδιανό. Και να το είπε ο Νίκος, τι ώρα που το λέει ο Νίκος, η γη είναι επίπεδη. Να το λέει κτλ. Θέλω να πω ότι δεν θέλει να επηρεαστεί από την αλήθεια κάποιου Νίκου. Θέλει να ακούει κάποιον Νίκο που να του λέει ακριβώς την αλήθεια που θέλει να ακούσει.
1: Αλλά θα βγει μετά ο Γαλιλαίος και θα πει και όμως η γη κινείται. Έτσι. Λοιπόν. Και πράγματι, κοίταξε.
0: Στα 80 δολάρια εσκαρφαλώνει το πετρέλαιο. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Θα πέσουν οι τιμές στις ελληνικές Αγγλίες. Θα πέσουν, έλα, θα γίνει καμία επιδότηση. Γιατί την ειρήνη σας την είδαμε. Την είδαμε, την χρυσοπληρώσαμε.
1: Λοιπόν, λένε κάποιοι, ας πούμε, λένε κάποιοι, άμα δεν ήταν η γη επίπεδη, πως η θάλασσα, άμα ήταν από την κάτω μεριά, θα έπεφτε.
0: Δεν θα έπεφτε, ρε φίλε, τώρα σε εμάς.
1: Θα έπεφτε κάτω στην Αφροδίτη, στον Ερμή θα πήγαινε. Θα χυνόταν κάτω.
0: Μη γελάς, φίλε, και στον Άρη έτσι ήτανε. Έστριψε δύο φορές, έφυγε το νερό.
1: Και μετά, αν δεν ήταν επίπεδη, πως θα ήταν και η θάλασσα γυαλί. Πως θα ήταν η θάλασσα γυαλί. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτούς τους προβληματισμούς και να πάμε στο Γιάννη Χαρούλη να μας τραγουδάει τη θάλασσα γυαλί. Ωραίο, καλοκαιρινό κι αυτό.
0: Δεν σε είχα για Γιάννη Χαρούλη.
1: Να με έχεις και να με παρέχεις.
0: Δεν σε είχα.
1: Όρμα.
0: Ξέρεις ποιος τον ανακάλυψε. Ξέρεις ποιος τον ανακάλυψε. Ο Χρήστος ο Θηβαίος.
1: Α, ναι, μου είχες ξαναπεί την ιστορία. Ναι.
0: Πάμε να τον ακούσουμε, πολύ ωραίος.

0: Εξαιρετικό κομμάτι, Νίκο, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Να το προσθέσουμε στη συλλογή την καλοκαιρινή, μπάμπη μου.
0: Θάλασσα γυαλί, συνθέτης ο Μιχάλης ο Νικολούδης. Τον έψαξα, τον Google.
1: Εξαιρετικός.
0: Ρε, τι ωραία μουσική είναι αυτή. Τι τρυφερότητα βγάζει. Τι
1: αιγαιοπελαγή.
0: Τι ποιότητα, ρε παιδί.
1: Νιώθεις,
0: μου, μουσική.
1: Νιώθεις ότι τραγουδάν τα κοχύλια και οι πεταλίδες.
0: Τι είπες.
1: Θυμάσαι, πεταλίδες.
0: Έχω ακούσει πεταλίδες να τραγουδάνε και έχω πάθει πλάκα.
1: Ναι. Τραγουδιάρες πεταλίδες. Τον τελευταίο καιρό έχουμε κρόσμου πολύ γλάρι στη γειτονιά. Έχουν αντικαταστήσει τα κοράκια.
0: Καλύτερα
1: τα μαυροπούλια.
0: Η γλάρι από τα μαυροπούλια. Εδώ γύρω στην τηλεοπτική R3 έχουν κάνει φωνές. Δηλαδή πας
1: τα
0: και...
1: μαυροπούλια.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Με τους γλάρους έχουμε μεγάλο γέλιο. Έρχονται και κάτι πιο μικροί σε ηλικία, οι οποίοι χάνονται και κάθονται πάνω στα αυτοκίνητα. Και είναι ψιλοφοβισμένοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γλάρι. Πολύ πλάκα.
0: Γλαρόνια. Ναι. Θαλασσινά πουλιά, όμορφα. Θυμάμαι στη Θάσο.
1: Έχεις
0: με το ferry boat
1: το γλάρο,
0: που, που τους ταΐζεις, που έρχονται και παίρνουν από το χέρι σου την τροφή.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο έκτακτο, και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι,
1: έχουμε μία εκτακτή είδηση που νομίζω ότι είναι όμως καλή είδηση. Το Υπουργείο Οικονομικών, όχι Εξωτερικών.
0: Ναι,
1: το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει ολιγοήμερη παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Νομίζω ότι επιδοτείται η τιμή της στην Αγγλία η βενζίνη.
1: Ναι, κανονικά η υποβολή δηλώσεων μέχρι 15 Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι η πρώτη πληρωμή, η προθεσμία είναι μέχρι 31 Ιουλίου, έτσι. Μέχρι 15 λοιπόν είναι η υποβολή των δηλώσεων. Και υπάρχει σχετικό αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δηλαδή των απανταχού ηρωικών φοροτεχνικών παύλα λογιστών.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως έλεγα εγώ, θα συνιστούσα και θα πρότεινα ως κυβέρνηση να γίνει το μνημείο του άγνωστου λογιστή σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι. Όχι του γνωστού είναι... λογιστή θα λέγεται, γιατί έχω ένα γνωστό λογιστή. Α, να σε ρωτήσω ρε φίλε, έκανα αυτό και εκείνο. Στο πάρτι θες, στη γιορτή, στην παραλία, στην πλάζ, μόλις πει λογιστής, την έκατσε, τελειώνουν οι διακοπές του εκεί.
1: Είναι πραγματικά ηρωικός ο κλάδος και αναμένεται μετά από αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου να ίσως δοθεί παράταση μέχρι 21 Ιουλίου αντί για 14.
0: Λοιπόν, θες και μια άλλη καλή είδηση.
1: Για να ακούσω.
0: Θυμάσαι που συζητούσαμε και λέγαμε ότι έχουμε θέμα με τους λαγοκέφαλους, γιατί
1: για πολλούς
0: η λόγους. Αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένα είδος που να μπορεί να τα βάλει μαζί του, να το τρώει, να το μειώσει και τα λοιπά. Και γι' αυτό το λόγο αναπτύσσεται στις θαλασσές μας.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, παρατήρησαν ότι στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της καρέτα-καρέτα, είναι εξαφανισμένη λαγοκέφαλη. Και ξέρεις γιατί, Νίκο? Γιατί η καρέτα-καρέτα τον τρώει το λαγοκέφαλο.
1: Φυσικά,
0: γιατί τον τρώει
1: φυσικά,
0: το λαγοκέφαλο?
1: Φυσικά.
0: Γιατί έχει ανοσία στην τετραοδοτοξίνη.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μπορεί να τραφεί με αυτόν. Οπότε ένας φυσικός τρόπος για την αντιμετώπιση είναι να μολύσουμε τις καρέτα-καρέτα, να το κάνουν κόσκινο το λαγοκέφαλο.
1: Αμολάτε, να τις βάλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται, αν μπορούμε να μπουν και σε ιχθυοτροφία.
0: Οπότε πάμε να κολυμπήσουμε, φίλε, στη Ζάκυνθο. Αν φοβάσαι το λαγοκέφαλο, πάμε Ζάκυνθο.
1: Είδα προχθές και στην παραλία, στον Καραθώνα, στον Ναύπλιο, που είναι μια έτσι περιοχή Natura, και κάποιοι εποφθαλμιούν την τουριστική
0: τώρα
1: της εκμετάλλευση. Ναι, ενώ είναι η λαϊκή παραλία του Καραθώνα και είναι περιοχή Natura πανέμορφη. Είχε βγει μια θαλάσσια χελώνα να γεννήσει τα αυγά της.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι, πολύ, πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Έτσι ήταν και ξημέρωμα και έκανε τη βόλτα της εκεί στην παραλία. Βέβαια δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε, γιατί αυξάνεται το άγχος τους. Έτσι, ειδικά όσο
0: ναι, και εμείς στην περίμετρο έχουμε καταγράψει ένα καλοκαίρι επιθέσεις θαλασσίων χελωνών σε λουόμενους.
1: Ναι.
0: Με τους δάγκωνα.
1: Ναι, πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι. Δεν βλέπεις περίμετρο, φίλε, στο βαθμό που θα έπρεπε. Δεν βλέπεις, Νίκο μου.
1: Τρέχουμε εκείνη την ώρα. Τρέχουμε. Τι να κάνουμε. Να το κρατάμε, να μου τα κρατάς σε βίντεο τα επεισόδια της εβδομάδας.
0: Το έχει και σε επανάληψη να το βλέπεις. Αλλά ώρα που πάλι εμείς πρέπει να κοιμόμαστε, ούτε και γλιτώνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ατζέντα. Νομίζω ότι είναι ώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο, εντός ολίγου.
2: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 9 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σαζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Νευκλιώτου, Δημήτρη Καταλυφό, Αναστάση Ροηλό και Σταύρος Βίγκο, πλαισιωμένους σε ένα δυναμικό 18-μελή χορό, η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι. Προβάλλει την ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Η ιστορία ακολουθεί τον Σάσα, ένα 7χρονο ευαίσθητο αγόρι που κάνει μαθήματα βιολιού και ζει με τη μητέρα του σε μια εργατική πολυκατοικία. Υποφέροντας από εκφοβισμό των παιδιών της γειτονιάς, βρίσκει καταφύγιο και ουσιαστική προστασία σε ένα νεαρό, καλόκαρδο, χειριστείο δοστρωτήρα, με τον οποίο αναπτύσσει μια τρυφερή φιλία. Το Miri Jam Trio Vienna έρχεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 για μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γαλλικό ρομαντισμό. Στη βραδιά θα ακουστεί επίσης το εμβληματικό History of Tango του Άστρο Πιατσόλα σε μια μουσική συνάντηση που ενώνει την ρομαντική ευαισθησία με το ρυθμό και την ένταση του τάγκο. Οι μουσικές πέμπτες στην Plaza Retsous συνεχίζονται με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορντεόν και τρεις φωνές. Μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop, rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα, βασισμένα σε τρίφωνα γυναικεία φωνητικά και πλήκτρα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία στη Μόνη Λαζαριστών με τους Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, και ας πήγε 8 η ώρα, εμείς σας το φωνάζουμε από τις 6. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Γιωμπάνουγκ καθημερινά εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του 102 FM.
1: Δεν μου λες, μα δεν είμαι, ναι, στη φιλόξενη.
0: Στη φιλόξενη, φίλε, είναι φιλόξενη αυτή η συχνότητα, γιατί δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν όλες οι φωνές, οι διαφορετικές.
1: Μήπως να ακούσουμε και αυτή τη φωνή, δεν έχουμε χρόνο να πούμε, ότι υπάρχει ελληνική αποστολή και ελληνική που θέλει να πάει να παραβρεθεί.
0: Ναι, το λες τώρα, μισό λεπτό, φυσικά, μισό λεπτό.
1: Την κηδεία του Χαμενεή στο Ιράν.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ήταν σημαντική παρέμβασή σου. Τα λέμε μετά το δελτίο ειδήσεων
1: που ακολουθεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι άφωνος.
0: Επιστρέφοντας, φίλες και φίλοι, θα βάλουμε στην παρέμβαση και τον Βασίλη τον Πεκλάρη.
1: Κοιτάξτε, εσείς αποστολή που θα περάσετε και από την Αρμενία, πάτε δείτε λίγο και τους πρόσφυγες εκεί στο Αρτσάχ. Ξέρετε, και εκεί έγινε μια ανθρωπιστική καταστροφή, έτσι. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς. Μία έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, παράκτια πόλη στην επαρχία Χορμοζγκάν, και στις πόλεις Κοναράκ, Τσαμπαχάρ και Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα εξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χτες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα εξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Αναφορά στην Ελλάδα και την ελληνοτουρκική διαφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το κάζους μπέλι είναι ιστορική ανορθογραφία. Ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε: «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το κάζους μπέλι. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε τους Έλληνες πολίτες ή τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, που θα τελεστεί στην Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παρευρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία χτες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκευμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και φέρεται η κατάστασή της να μην εμπνέει ανησυχία. Στις 8.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Συναγερμός σήμαν τα ξημερώματα στην πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Λίγο μετά τις 5 η υπηρεσία ενημερώθηκε για καπνούς που έβγαιναν από το δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφορό όχημα και βραχιονοφόρο. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Παρ' όλα αυτά, το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές και μετά την κατάσβεση της φωτιάς οι ασθενείς επέστρεψαν στους θαλάμους τους. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται από το πρωί νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς στον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω να σου το πω.

0: Μην κορνάρετε, ρε παιδιά, μην κορνάρετε, μην χαλάτε το feng shui. Όλοι θα φτάσουμε στον προορισμό μας.
1: Δεύτερο καινούργιο και τραγούδι που σ' άρεσε σήμερα.
0: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, Νίκο.
1: Το Τραμπ το τελευταίο, εδώ κάτσε. Έχουμε Τραμπ. Έχουμε Τραμ, κύριε Βασίλη Πεκλάρη, στη Θεσσαλονίκη, ε! Έχουμε Τραμ να χτυπάει έτσι. Καλημέρα.
2: Το ξυλώσατε.
1: Ποιοι το ξυλώσατε, γιατί ο Β' πληθυντικός, κύριε.
0: Γιατί είναι 20 και εσύ.
1: Ήμουν εγώ στη δεκαετία του 50 εκεί και είχα πάρει το καλέμι και το σφυρί και ξύλωνα το Τραμ.
0: Να το
1: σε παρακαλώ,
0: Νίκο,
1: πολύ. Εγώ είμαι, και όμως, Βασίλη Πεκλάρη, εγώ είμαι υπέρ του Τραμ. Ακούς πυροβούγια. Έλα. Προχώρα.
2: Ο Σπύρος Βούγιας όμως.
1: Και είμαι και υπέρ της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Πούντι.
0: Τώρα μην τα βάλω στα καμπανάκια. Φτάνει. Πούντι. Φτάνει.
1: Πούντι, γιατί την αρνείσαι, γιατί την εμποδίζεις, κύριε Πεκλάρη, την θαλάσσια συγκοινωνία.
2: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι κάποια στιγμή αυτά που έχεις και υπερασπίζεις σε χρόνια και στο δημόσιο λόγο κτλ. Όταν παίρνεις μια θέση ευθύνης και με κάποιο τρόπο.
0: Τα ξεχνάς.
2: Δεν ξέρω,
1: Ποιος, για ποιον
0: ναι,
1: μιλάς.
0: Συμβαίνει, συμβαίνει.
1: Για αυτούς που παίρνουν δημόσιες θέσεις, εγώ ακόμα δεν πήρα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όμως Βασίλη, ξέρεις γιατί συμβαίνει. Γιατί είναι ωραία τα λόγια όταν τα λες σε θεωρητικό επίπεδο ή χωρίς να αναλαμβάνεις την ευθύνη υλοποίησής τους. Όταν όμως έρχεσαι και αναλαμβάνεις τη θέση ευθύνης, έρχεσαι ενώπιον των συνεπειών των λόγων σου.
1: Πού είναι, όλα αυτά, κύριε Πεκλάρη.
0: Τα φαντασιακά να
1: πού είναι τα θαλάσσια, τα υδατοδρόμια, πού είναι τα υδροπλάνα, κύριε. Πού είναι.
2: Πλάνα, πόσες φορές εξαγγέλθηκα, παιδιά. Άμα ήμασταν έτσι, θα έπρεπε να κάνουμε για τις εξαγγελίες για τα υδροπλάνα. Ας πούμε, συνδέεται με υδροπλάνο η Κέρκυρα,
0: Βασίλη,
2: η Ρόδος,
0: πέρυσι, ιδίως το περσινό το καλοκαίρι, με την περίμετρο κάναμε τουλάχιστον τρεις τέτοιες συνδέσεις με τη δοκιμαστική πτήση του υδροπλάνου που προσγειώθηκε στο τάδε νησί. Και εκεί
1: 20 χρόνια γίνονται δοκιμαστικές.
0: Παιδιά, και από Κέρκυρα θυμάμαι, μάλιστα και ο Γιάννης ο Ανδριώτης απονιώθηκε από το λιμάνι εκεί της Κέρκυρας και σε άλλες περιοχές.
1: Τι γίνεται, να βαγούν τα επιχειρηματικά σχέδια ή δεν δίνουν τις αδειοδοτήσεις τελικά τα υπουργεία?
2: Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο, θέλει επιδότηση αυτό, δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει και να έχει και μπορική, τέλος πάντων, έτσι, αξία. Το να κινηθούν για τα υδροπλάνα έχουν και κόστος και δεν έχουν γίνει και τα σχετικά τα υδατοδρόμια, αυτό που λες. Δηλαδή να υπάρχουν οι χώροι που θα μπορούν να προσθαλασσώνονται και να απογειώνονται.
1: Λοιπόν,
2: τα...
1: επειδή όπως καταλαβαίνω αύριο δεν θα σε έχουμε, μήπως ενημερώθηκες αν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα κλείσει πάλι η περιφερειακή λόγω flyover, καμιά ανατίναξη θα γίνει, καμιά...
2: Όχι, δεν έχει ανατίναξη. Το Σαββατοκύριακο εγώ είμαι υπέρ του κλεισίματος της περιφερειακής, τέλος πάντων, αυτού. Γιατί...
1: Να κλείνει όλοι ο Λούθε.
2: Ο Λούθε.
1: Γιατί?
2: Για να μην ταλαιπωρούμαστε μόνο εμείς οι οδηγοί της καθημερινών, των καθημερινών, να έρχονται και αυτοί που έρχονται το Σαββατοκύριακο.
1: Να μπαίνουν στην Εγνατία Τζιμισκή, ναι, και οι τουρίστε.
2: Να καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται εδώ. Να λένε,
1: να μην θέλουν να ξανάρθουν.
2: Εντάξει, να κάνουμε, να ξανάρθουν. Να πάνε από το αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν, κοίταξε, τι συμβαίνει, Βασίλη, άκου τι πήγε. Σε προβοκάρει ξεκινώντας κάθε φορά ο Νίκος. Η ώρα πάει και τέταρτο όταν λέει, λοιπόν, πάμε όμως στην πολιτική ατζέντα. Λες ότι εντάξει, έχω ένα τέταρτο μπροστά μου, όμως το τελευταίο πεντάλεπτο θέλει να σου αφαιρώσει ένα τραγούδι. Έχεις 8 με 9 λεπτά από την ώρα που γελάει ο Νίκος και μετά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Τόση ώρα σας το ζητώ. Να ξεκινήσουμε από τα σοβαρά. Καταρχάς, σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθία.
2: Ναι, έρχεται ο Πρωθυπουργός από την Άγκυρα, έτσι, με το ταμείο που θα γίνει, τέλος πάντων, όλες αυτές τις.
1: Το όποιο ταμείο.
2: Το εκτιμάει διαφορετικά. Έτσι, από κυβερνητικής πλευράς λένε για το Κασμπέλ το ζήτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Από την αντιπολίτευση λένε ότι ουσιαστικά δεν έχει αποκομίσει κάτι η χώρα μας και ίσα ίσα έχει ενισχυθεί περαιτέρω ο Τούρκος πρόεδρος, η Τουρκία γενικότερα. Ορίστε. Δεν άκουσα.
0: Λέω ότι για τον Τούρκο πρόεδρο τα ακούγαμε πριν καν φτάσει ο Τραμπ και τα λοιπά εκεί. Ντάξει. Δηλαδή, όποιοι θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση βλέπουν την καταστροφή της Σμύρνης να ξανασυμβαίνει. Από την άλλη, βέβαια.
2: Τώρα εδώ τα λέμε ψύχρεμα.
0: Ψύχρεμα.
2: Εγώ
0: δεν λέω για σένα. Εγώ λέω ότι από την αντιπολίτευση τα λέγανε πριν καν φτάσουμε. Ότι τι έχει πετύχει ο Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει πάρει μέχρι και αυτή τη στιγμή τίποτα από ό,τι έχει ζητήσει.
2: Έχει διαφορετικές, έχει διακυμάνσει η αντιπολίτευση με αντιπολίτευση. Έχει διαφορετικές γραμμές, τέλος πάντων, σε αυτή την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Δεν είπε ρόλη των ταραγμένων νερών. Έτσι, ούτε τις,
0: καλά, εγώ θεωρώ.
1: Ο Ερντογάν μπορεί να μην πήρε, αλλά έδωσε περίστροφα, έτσι.
2: Τι έδωσε?
0: Ως δώρο σε κάθε από τους ηγέτες που πήγαν εκεί, ένα περίστροφο με σφαίρες. Κανονικά και
1: με τον νόμο.
2: Με το όνομά του. Ο καθένας κάτι έχει, τέλος πάντων, κουβαλάει. Πάντως υπάρχει και το ζήτημα του Καζμπέλη που τέθηκε από την πλευρά, ο οποίος διαρκεί έτσι το 1995. Έχουμε ανοιχτά όλα αυτά τα ζητήματα με την Τουρκία και θα δούμε βέβαια τι θα κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ το επόμενο διάστημα, που έχει και αυτή την πολιτική, τέλος πάντων, έτσι, περίοδο μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: 17 είναι... ημέρες νομίζω είναι μέχρι τότε, ή κάνω λάθος.
2: Το κενό διάστημα.
0: Ναι, ναι.
2: Κενό διάστημα που υπάρχει.
0: Όπου εκεί μπορεί κάποια στιγμή κάτι από ό,τι του έχει καρφωθεί στο μυαλό να επιχειρήσει να το περάσει.
2: Είναι σενάρια τα οποία βέβαια μένει να δούμε και κατά πόσο και, και εμείς τέλος πάντων και θα κάνουμε αυτή την περίοδο. Έτσι, στο πνεύμα τέλος πάντων εδώ πέρα της συνεργασίας ή μη με την Τουρκία. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει κενό. Δηλαδή, περάσαμε κάποιες περιόδους που είχαμε επαφές, συνομιλίες, άλλες περιόδους που ήταν πολύ κρύα τα πράγματα και ταμένη η κατάσταση. Τώρα είμαστε σε ένα κενό, θα έλεγα. Δηλαδή ούτε μιλάμε, ούτε δεν είμαστε και στα μαχαίρια. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο ενός κενού στη σχέση μας με την γείτονα.
0: Την ατάκα του Ερντογάν για το Κάσους Μπέλη, πώς τη σχολιάζει, Βασίλη, που είπε ότι οι περισσότεροι εδώ στην Τουρκία δεν ξέρουν καν τι σημαίνει Κάσους Μπέλη.
2: Ναι, δεν ξέρουν τι σημαίνει Κάσους
1: Μπέλη. Δεν είναι καλή στα λατινικά, δηλαδή.
2: Μα δεν είναι. Ναι, δεν ασχολείται ο κόσμος, δηλαδή, παιδί μου τώρα. Τι είναι αυτό τώρα. Εντάξει, το είπαμε, υπάρχει στην πολιτική συζήτηση.
0: Ναι, τι ήθελε να μας πει, ότι μην το δίνετε και πολύ, πολύ σημασία.
2: Ναι, ότι.
1: Ότι έτσι γίνεται για να είχαμε να λέγαμε.
2: Και ότι υπάρχει αυτή η διπλωματική, τέλος πάντων, ενέργεια. Αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι αυτή ο κνευρισμός για το αν θα έχει θέση η Ελλάδα για τα F-35, λέει, εμείς δεν τους είπαμε τι θα αγοράσουν. Ναι. Δεν ενοχλείται η Τουρκία όταν αγοράζουμε και τα γαλλικά και τα αμερικανικά όπλα.
1: Ωραία. Βασίλη, εγώ κοίταξε, επειδή αυτά τα σχολιάσαμε αρχικά και στην
2: Ελλάδα. Ναι, τα σχολιάσαμε και φαντάζομαι.
1: Πάμε λίγο στα εσωτερικά μας.
2: Έχουμε τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Ανδρουλάκη θα πάνε στην Κοζάνη, στην κηδεία που παίρνει έτσι και ένα πολιτικό χαρακτήρα όπως είναι αναμενόμενο, περιμένοντας και τις εξελίξεις σε αστυνομικό επίπεδο που φαίνεται ότι έχουν τελματώσει. Με κάποιο τρόπο για την ενέργεια αυτή που δείχνει στον
0: Μην το λες, απλώς δεν έχουν την εξέλιξη στον χρόνο που ενδεχομένως εμείς να αναμέναμε. Αλλά εγώ.
1: Πρώτες μέρες ήταν πολύ επιθετικές.
0: Οι πληροφορίες μου πάντως λένε πως δεν έχουν τελματώσει.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Περιμένετε να δούμε.
2: Ο Πρωθυπουργός με τον τρόπο αυτό δίνει και ένα πολιτικό μήνυμα. Και στίγμα έχουμε πει τέλος πάντων πως το θέμα αυτό θα κινηθεί και πολιτικά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Τελικά ο κύριος Τσίπρας δεν θα είναι η κυρία Φωνικολάκου που εκπροσωπήσει την Ελλάς εκεί στην Κοζάνη. Και να πούμε ότι σε πολιτικό επίπεδο έχουμε τώρα αύριο τη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει τις παρεμβάσεις, θα μιλήσει και για τους συνταξιούχους. Σήμερα το απόγευμα γυρνάει και επιστρέφει και πάει στον Γκάζι για τους συνταξιούχους. Και ο Πρωθυπουργός έχει το βράδυ ομιλία, έτσι, στο Economist, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, όχι, δεν κάνεις.
2: Και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει στον Γκάζι και ο κύριος Τσίπρας έχει στο Περιστέρι, νομίζω, στην εκδήλωση που οργανώνει η Ελλάς για την. Τέλος πάντων, στην Αθήνα. Στο πλαίσιο έτσι αυτών των εκδηλώσεων. Δηλαδή σήμερα θα έχουμε πολιτική βραδιά πριν από τον.
0: Πώς λέμε λαϊκή βραδιά εκεί, στο καλοκαίρι εκδήλωση.
2: Λίγο πριν τις διακοπές.
1: Φεστιβάλ κρασιού.
2: Μας ξεπροβοδίζουν οι πολιτικοί λίγο πριν τις διακοπές, έτσι εντάξει, να ακούσετε και τα πράγματα που έχουμε να πούμε.
1: Δεν μου λες, Βασίλη, είχαμε άλλο ένα επεισόδιο στο Serial ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά εδώ. Θεσσαλονίκη με ένα από τα πρόσωπα τα κεντρικά, κυρία Νοτοπούλη, η οποία μετά έκανε και εκδήλωση φίλων της για να
0: όχι,
1: δώσει...
0: Εκεί το ανακοίνωσε, ναι. Το Ρεμέτζο.
1: Νομίζω δεν πριν είναι, το Ρεμέτζο. Είχε στείλει την επιστολή στη Βουλή.
0: Είχε στείλει στη Βουλή, αλλά και μετά εκεί εξήγησε την... υποτίθεται
1: αυτό,
0: τη στάση
1: αυτό, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ήταν μόνο φίλων της, είχαμε εκλειθεί και δημοσιογράφοι.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
2: Και, ναι,
1: τι θα έλεγε ο δημοσιογράφος, μην έρχεστε.
2: Όχι, τους κάλεσε τους δημοσιογράφους.
1: Εντάξει, ναι. Μα κυρίως ούτως ή άλλως για την κοινή γνώμη για τους δημοσιογράφους.
0: Ήθελε ουσιαστικά να τεκμηριώσει, να εξηγήσει την απόφασή της.
2: Για πες μας λίγο. Ήταν, όπως είπε και η ίδια, μια δύσκολη και προσωπική απόφαση, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εν όψη και της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Αλλά και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Κατερίνα Νοτοπούλου, να πούμε ότι γνωρίζουμε ότι δεν έχει κλείσει πουθενά. Εκφράστηκε θετικά και εξέφρασε την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά προφανώστατα δεν έχει κλείσει μια κίνηση να μετακινηθεί, δηλαδή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κενό, θα λέγαμε. Έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη εκλεγμένη βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης, έτσι, τις προηγούμενες εκλογές, η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και θα περιμένει, όπως θα περιμένουν και οι υπόλοιποι, ο Γιώργος Χαραμέρος που έχει ήδη παραιτηθεί και αυτός από την έδρα του, και άλλοι που έχουν παραιτηθεί από κομματικές θέσεις, κύριε Ξενογεννακοπούλου και άλλοι.
0: Και αναμένουν, εάν κάποια στιγμή θα τους δοθεί ευλογία.
2: Όχι, μπορούν να εγγραφούν, όπως έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Δηλαδή, αν θα είναι υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάδα, συγγνώμη, στις επόμενες εκλογές.
0: Δηλαδή, δεν έχει γίνει, κατά την εκτίμησή σου, Βασίλη, κάποια προσυνεννόηση, ώστε να προχωρήσει ο βουλευτής, οποιοσδήποτε από αυτούς, στην παρέτηση, ώστε να
2: αναμένει. Και από το ρεπορτάζ που έχω, είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μεταξύ αυτών και της κυρίας Νοτοπούλου, δεν έχει γίνει καμία προσυνεννόηση.
0: Εγώ ξέρεις γιατί το λέω, Βασίλη. Δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ. Απλώς μου κάνει εντύπωση, γιατί η κυρία Νοτοπούλου δεν είναι μία ακόμα βουλευτής. Είναι η πρώτη σταυροδοσία στη Θεσσαλονίκη. Με μεγάλη δράση κτλ. Δηλαδή, οποιοδήποτε θα την ήθελε στο ψηφοδέλτιο του κόμματός του.
2: Και δεν είναι λίγοι αυτοί που τη θέλουν στο ψηφοδέλτιο του. Και ακούγονται πολλά και γράφονται πολλά και δεν είναι αβάσιμα όλα, έτσι, γιατί και το Πασόκ με τη διεύρυνσή του επιχειρεί, τέλος πάντων, ανοίγματα σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Όμως η κυρία Κατανατοπούλου το κλείσε σε αυτή τη συγκυρία αυτό το θέμα, με τη χθεσινή της δήλωση και την έκφραση στήριξης στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, πολιτικής στήριξης. Κοίταξε, η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μεθαύριο, είναι καταλήτης για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκεί θα γίνει χαμός, αυτό αναμένουν όλοι και αυτό αναμένουμε και εμείς. Κατηγορούνται όσα στελέχη.
1: Ανέβασε πολύ τους τόνους ο κύριος Πολάκης.
2: Ναι, όσοι πρόκειται να αποχωρήσουν, τους καταγγέλνουν δημόσια πλέον, ναι, ότι έρχεστε εδώ πέρα να διαμορφώσετε σε ένα χώμα που δεν θα είστε αύριο. Να διαμορφώσετε δηλαδή πλειοψηφία σε ένα κόμμα το οποίο θα φύγετε. Ουσιαστικά ανήκετε σε άλλο κόμμα και πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά, γιατί σίγουρα θα γίνουν πολύ άγρια πράγματα.
1: Πόσο άγρια
2: είναι η Κεντρική Επιτροπή, καθώς ζητείται και επικαιροποίηση, γιατί έχουν φύγει στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, αναπληρώνονται αυτόματα, λένε, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση, η εσωκομματική, το αμφισβητεί αυτό και λέει ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να δοθεί αναλυτικός κατάλογος. Αυτό θα γίνει αύριο, παραμονή του συνεδρίου, υπάρχουν και για αυτό κόντρες. Η κυρία Νοτοπούλου, λοιπόν, έκανε χθες μια πρωτοβουλία αρκετά τολμηρή. Πήρε μια πρωτοβουλία να φύγει, δηλαδή να παραδώσει την έδρα της, να μην είναι βουλευτής, να μην είναι για το επόμενο διάστημα σε καμιά πολιτική θέση. Έτσι, και αυτό είναι ένα θέμα για οποιονδήποτε βουλευτή που έχει, τέλος πάντων, αυτή την παρουσία από το 2019 που έχει η κυρία Νοτοπούλου. Οπότε οι συζητήσεις για την Ελλάδα θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο και μετά την έκθεση. Θα ξεκινήσουν όποιες συζητήσεις, από όσο γνωρίζουμε, για το αν θα υπάρχουν στελέχη, αν θα προσχωρήσουν. Σίγουρα θα γίνει κάποιος σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιο. Οπότε τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα για το επόμενο διάστημα για όλους αυτούς που αποφασίζουν, γιατί θα είναι και άλλοι μετά την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα αποχωρήσουν ίσως από Δευτέρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές που θα παραιτηθούν. Γιατί η παραίτηση από την έδρα είναι και αυτή η προϋπόθεση. Θυμάστε που είχε θέσει ο Αλέξης Τσίπρας σε όσους πρόκειται να μετακινηθούν προς το. Να γίνουν δεκτοί, τέλος πάντων, προς το κόμμα του. Σίγουρα τα πράγματα.
1: Ουσιαστικά, δηλαδή, τι θέλει ο κύριος Τσίπρας να αποδοθούν αγνοί και άσπηλοι στην μεταβάφτιση.
2: Δεν θέλει από το προηγούμενο πολιτικό σύστημα να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δηλαδή δεν μπορεί να δεχτεί κάποιον να πει ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω 2-3 βουλευτές που έχουν εξαρτοποιηθεί. Δεν θέλει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως και ο ίδιος παραιτήθηκε. Θα πρέπει όλα όσοι προσχωρούν, δεν θέλει να υπάρχει στη Βουλή εκπροσώπηση, σε αυτή τη Βουλή. Και να πάει, τέλος πάντων, από τις εκλογές η εκπροσώπηση του να είναι στην επόμενη. Αυτό λοιπόν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το Σάββατο στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ, όπως σας είπα, τεταμένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μένει και αύριο, θα έχουμε και σήμερα και αύριο και δηλώσεις και αρκετά έτσι, επεισόδια σε αυτή τη συνέχεια. Πάντως ήταν μια τολμηρή αποφασιστική κίνηση της κυρίας Μητροπούλου. Και αυτό έγινε, να πω μόνο ότι είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί στο Ρεμέτζο. Και μεταξύ αυτών αρκετά στελέχη, ας πούμε, από τον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ως προσωπικοί ανθρώπους που τέλος πάντων συνεργάστηκε αυτά τα χρόνια, να πω μόνο την Δήμαρχο Καλαμαριά, την κυρία Ράπογλου, την πρώην διοίκηση της έκθεσης, τον κύριο Τζίκα, είδα τον κύριο Ποσδικίδη.
1: Είχε συζητηθεί πολύ κάποια στιγμή η προσέγγιση, η πιθανή προσέγγιση, ναι, με το ΠΑΣΟΚ.
0: Την διέψευσε όμως, νομίζω, η Νέα Τοβούλη τότε.
2: Κοίταξε, χθες αυτό που είπε είναι ότι στηρίζουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Πιο ξεκάθαρα, τι
2: να πει. Αλλά αυτό το θέμα δεν αποκλείεται να ξανανοίξει στο μέλλον. Γιατί πότε φαίνεται έχουμε δρόμο για τις εκλογές. Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει με τη διεύρυνσή του που έχει αποφασίσει να...
1: Συγγνώμη λίγο, να ακούσουμε μια στιγμή τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, του αρμόδιου υπουργού, για το Σισμανόγλιο που είχε τη φωτιά νωρίτερα. Ανδρέας Κοράνης.
3: Ξαφνικά πήρε φωτιά, ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο θα το κάνουμε, το νοσοκομείο το ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να.
1: Δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είχε προχωρήσει σε τόση έκταση η φωτιά, Μπάμπη. Και η αλήθεια είναι ότι μας ευνηδίασε λίγο και ο Υπουργός τώρα με τις δηλώσεις του. Μια ολόκληρη πτέρυγα.
0: Το πρώτο πράγμα που είχαμε το νου μας ήταν κατά πόσο οι ασθενείς ήταν.
1: Και προφανώς από θάλαμο, στον οποίο βρισκόταν ασθενείς, δεν προλάβαμε να ακούσουμε πώς. Φαίνεται να είναι η εξήγηση ότι ξεκίνησε η φωτιά, αλλά μάλλον από έναν θάλαμο που βρισκόταν και ασθενής, ο οποίος, όπως ακούσαμε, έτσι παραστατικά.
0: Θυμίζω και εδώ στη Θεσσαλονίκη που είχαμε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, στο Παπα-Νικολάου ήταν.
0: Από τσιγάρο ασθενούς στο δωμάτιο.
1: Από τσιγάρο ή από συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου. Κάτι τώρα που το λες δεν το θυμάμαι,
0: ναι,
1: απολύτως.
0: Από τσιγάρα.
1: Και μια που μιλάμε για φωτιές, να πούμε ότι δυστυχώς υπάρχει πάλι στην περιοχή της Αθήνας, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, μια μεγάλη φωτιά. Λέγαμε βέβαια νωρίτερα και για την επικινδυνότητα. Βασίλη, αν θέλεις κάτι να. Συγγνώμη κιόλα, είναι αυτά τα έκτακτα εδώ. Ναι.
2: Επειδή είπατε για τον κύριο Γεωργιάδη ότι είναι κεντρικό πρόσωπο, παραμένει κεντρικό πρόσωπο στην πολιτική αντιπαράθεση με τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και κυρίως το ύφος τους. Και
1: ναι, αλλά του απάντησε, θα έλεγα, ίσως σε πρωτοφανή έτσι αγριότητα ο κύριος Πολάκης σε εκφράσεις.
2: Ο κύριος Πολάκης το επιτέθηκε προσωπικά. Ο κύριος Γεωργιάδης, επιδιώκοντας να μηνυθεί από τον κύριο Τσίπρα, το ζήτησε εξάλλου να του κάνει μήνυση ο κύριος Τσίπρα. Δεν έκανε, αλλά έκανε ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και ζήτησε να κατέθεσε μήνυση για αυτή την υπόθεση για να ξεκαθαρίσει ουσιαστικά πηγαίνοντάς την στα δικαστήρια. Από την Ελλάδα λένε ότι δεν θα ακολουθήσουμε στον κατήφορο και στον βούρκο την κυβέρνηση και τον κύριο Γεωργιάδη. Όμως ενεπλάκη και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν τον κατηγόρησε ο κύριος Γεωργιάδης, το έκανε μήνυση.
1: Ναι. Πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει πληροφορία ότι στο Σισμανόγλιο υπάρχει μία νεκρή 90χρονη η οποία υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια
1: προφανώς
0: της εκένωσης.
1: Προφανώς από όλη αυτή την ταραχή και την πίεση. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες για μία νεκρή 90χρονη γυναίκα στο Σισμανόγλιο, η οποία φέρεται να υπέστη ανακοπή νωρίτερα. Εκδηλώθηκε φωτιά στο νοσοκομείο, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις απειλεί η Τεχεράνη. Το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας, επανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το κάζους μπέλι, δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός που τραυματίστηκε στην Περαία σοβαρά όταν φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Στις 12 η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση, θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιμέτωποι με ποινέ σε βαθμό κακουργήματος οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Τραγούδια με τα οποία φτιάχνει η διάθεση όλων μας εδώ στην πόλη που ξύπνησε.
1: Η πόλη που ξύπνησε και δείχνει σημάδια καλοκαιρινής δραστώνης, ήθελα να την πω την έκφραση.
0: Και διάθεση.
1: Γιατί όμως, γιατί φίλες και φίλοι, σήμερα υπάρχουν κάποια προβλήματα προφανώς στους κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά όχι αυτά που συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ενώ έχει πάει 9 παρά 20, δεν έχουμε εκείνο το κακό χαμό στους δρόμους. Δηλαδή, στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, υπάρχει πρόβλημα για τους οδηγούς πριν από τον κόβο της Τριανδρίας και μέχρι το κακό χαμό στους δρόμους. Δηλαδή, στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, υπάρχει πρόβλημα για τους οδηγούς πριν από τον κόβο της Τριανδρίας και μέχρι να μπορέσουν να περάσουν από τα Κωνσταντινούπολιτικά.

0: του παλαιού σταθμού. Κατά τα άλλα όμως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Δεν υπάρχουν ζητήματα τέτοια που να μας δίνουν την δυνατότητα να σας μεταφέρουμε μια εικόνα που να λέει ότι ρε παιδιά βάλτε στο GPS για να βρείτε έναν τρόπο να ξεφύγετε. Υπάρχει κίνηση στα γνωστά σημεία, ας πούμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν γίνεται αυτή την ώρα να μην έχει και μάλιστα εκεί στο ύψος της Μάρκου Μπότσαρη περίπου που δημιουργούνται τα ζητήματα, αλλά όχι στο βαθμό που τα αντιμετωπίσουμε σε μια καθημερινή ημέρα. Τα περισσότερα προβλήματα εκεί με την αναφορά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα εξόδου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και υπάρχουν και δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης απογευματινού τύπου. Και αυτή την έκφραση ήθελα να την πω. Ήθελα να την πω την
1: έκφραση. Με τσάι και καφέ.
0: Ναι, ήθελα να την πω. Λοιπόν, στις 7 μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης θα συγκεντρωθούν έξω από το τουρκικό προξενείο γιατί είναι μια διαμαρτυρία για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν. Ενάντια στη λειτουργία φυλακών απομόνωσης.
1: Πλησιάζουν εντωμεταξύ και οι μέρες, είμαστε στις μέρες της επετείου από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και ναι, του Σολομού Σολομού.
0: Και μάλιστα έτσι, και, υπάρχει και, μια... και υπάρχει και μια εκδήλωση την οποία πραγματοποιούν μοτοσυκλετιστές που έχουν έρθει από την Κύπρο για αυτόν τον λόγο στην χώρα μας. Θα περάσουν από διάφορες περιοχές. Σήμερα θα είναι στην Αχαΐα. Και για να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και στις 8. Άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα για το περιστατικό με το σοβαρό τραυματισμό έπειτα από πυροβολισμό αστυνομικών του 20χρονου στο Άργος.
1: Μάλιστα, υπάρχει και αυτή η υπόθεση. Την οποία δεν αναπτύξαμε ιδιαίτερα, θα αφήσουμε όμως να προχωρήσει λιγάκι και η αστυνομική δικαστική έρευνα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ελπίζουμε βέβαια να μπορέσει και να τα καταφέρει ο 20χρονος. Πάμε καταρχάς να πούμε, Μπάμπη, ότι έξω έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι έτσι και φρεσκαδούρα και το χώμα και η ατμόσφαιρα από τη βροχή καθάρισε. Και καθάρισαν και τα σύννεφα σιγά σιγά και έχει βγει μια πολύ ωραία λιακάδα στην πόλη. Και νομίζω μας φτιάχνει και τη διάθεση. Φύσηξε έτσι λίγο και το αεράκι. Φύγανε και τα.
0: Φύσηξε ο βαζάρης και καθάρισε.
1: Να διώξω τα σύννεφα, έλεγε το τραγούδι.
0: Να γίνω αστέρι.
1: Να το ακούσουμε. Πάμε και μετά να πάμε στα αθλητικά, στο Θόδωρο Χατζηπαντελή.
0: Να πάμε. Και τι χώματα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, το θυμάμαι. Επειδή το συνδυάσεις με τη μυρωδιά του χώματος μετά τη βροχή, που αρέσει τρελά και στην Μαρία την Τζίμα, τουλάχιστον.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, στον 102. Και πριν πάμε στον Θοδωρό, τον Χατζηπαντελή, θα σας δώσω την είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά την αναφορά για την 90χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο Σισμανόγλιο.
1: Φαίνεται ότι να επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές.
0: Επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον Υπουργό, ο οποίος όμως λέει ότι δεν συνδέεται ο θάνατος της ασθενούς με την φωτιά, κατά την άποψή του. Λέει ότι υπέστη ανακοπή, χωρίς όμως να υπάρχει σύνδεση, καθώς δεν είχε εισπνεύσει καπνό, ήταν η πρώτη ασθενής που μεταφέρθηκε εκτός της κλινικής.
1: Πιθανότατα, όπως είπαμε πριν, και φυσικά η μεγάλη ηλικία συντελεί σε αυτό, αλλά και η όλη αναστάτωση, η πίεση κάτω από την οποία έγινε όλη αυτή η μετακίνηση.
0: Και όσον αφορά τη φωτιά, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Υπουργό, φαίνεται να ξεκίνησε από το κρεβάτι του ασθενούς.
1: Μάλιστα, που λέγαμε πριν. Λοιπόν, τι να πω. Δύσκολα αυτά, ειδικά όταν συμβαίνει σε μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Πάμε στα αθλητικά και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε. Το Θόδωρο Χατζηπαντελή, έχουμε μεταγραφικά, όχι κυρίως το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο φέτος στην Ελλάδα, ναι, περνάει υπογείως. Το μπάσκετ είναι σε πρώτο πλάνο, ειδικά για τις μεγάλες ομάδες. Μεγάλη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Είχε προειδεάσει ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι θα έχει μπαμ με βόμβες. Μία ανακοίνωση και από τον Άρη για τον Ματ Μόργαν μέχρι το 2028.
0: Και πληροφορίες για ένα μεγάλο μπαμ που σχεδιάζει ο δικέφαλος του Βορρά στο μπάσκετ. Τι
1: πάμε, ναι. Εντάξει, ναι, γελάω. Γελάω, δεν κλαίω.
0: Μην γελάς τα κλάψεις.
1: Δεν γελάω, δεν γελάω. Πάμε. Έλα,
2: πράγματι, εντάξει, όλες οι ομάδες ενισχύονται, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τώρα βλέπετε με τον Μοντέρο Ολυμπιακός, που πήρε από την Βαλένθια, ο οποίος ήταν ο MVP, ο καλύτερος παίκτης έτσι της ομάδας της Βαλένθια.
1: Μεγάλη κίνηση, μεγάλη κίνηση, παικταράς, ναι, παικταράς, παικταράς.
2: Ναι, τη Βαλένθια την έχουν αποδομήσει έτσι. Ο ένας παίρνει, το άλλος παίρνει, τους πήραν όλους τους παίκτες της Βαλένθια. Αλλά ο Μοντέρο ήταν από τους, αν όχι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους της περσινής χρονιάς. Και τον Γιαμπουσέλε που πήρε ο Παναθηναϊκός τώρα με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια, 12 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά εκεί που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ έχουν κάνει ένα βήμα παραπάνω και θα δούμε ένα...
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν ακόμη παραπάνω. Ναι.
0: Θοδωρή, ήταν το σχόλιο, περίμενα να ολοκληρώσεις για να πω αυτό ακριβώς, ότι εκεί που περιμέναμε ότι ίσως να τους φτάσουμε, αυτοί έχουν εκτοξευθεί πάλι, έχουν πάει στο διάστημα.
2: Ναι. Έχουν ξεφύγει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε και ο κόσμος να καταλάβει τα ποσά. Μιλάμε τώρα με τη νέα μεταγραφή του Γιαμπουσέλη, ότι ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε ότι ο μέσος όρος ήταν 20 εκατομμύρια.
1: Όταν εμείς συζητούσαμε Άρης και ΠΑΟΚ για να πάμε στα 10-12 και ο άλλος έχει φτάσει στα 60.
0: Μα γι' αυτό βγήκε και ο Μπαρτζόκας και λέει ότι ο Παναθηναϊκός και η άλλη η ομάδα που είναι από τη Μέση Ανατολή. Στο μπάσκετ.
1: Το Ντουμπάι.
2: Και
1: το,
0: ναι,
2: το
0: Dubai, έχουν το λέει Dubai. Διαλύσει, λέει, την αγορά με τις προσφορές. Δηλαδή τα σκουπίζουν όλα και δίνουν απίστευτα ποσά στην Ευρωλίγκα.
2: Όποιοι έχουν λεφτά, έτσι. Δηλαδή, το Ντουμπάι και ο Γιαννακόπουλος.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, 60 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε ότι η χρηματιστική αξία του Ολυμπιακού είναι λίγο πάνω από τα 150 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο, και οι υπόλοιποι τρεις, δηλαδή ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, είναι κοντά στα 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστήρια αξία. Καταλαβαίνετε τώρα στα 60 μία ομάδα μπάσκετ πόσο μεγάλο μπάτζετ πλέον θα έχει για την επόμενη χρονιά η ομάδα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Βέβαια τα λεφτά δεν παίζουν, και πέρσι είδαμε τον Παναθηναϊκό που είχε τα μεγάλα αστέρια και πήρε και το Χέις Ντέιβις. Δεν μπόρεσε, δεν φάνηκε ειδικά ο Χέις Ντέιβις να είναι αυτό που τουλάχιστον ήταν την προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια ιδιοποιώση διαφορά, Θοδωρή. Δεν υπάρχει Αταμάν. Και στη θέση του υπάρχει ο Μπράντοβιτς. Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, είναι άλλο βεβαίως. Πλέον με άλλο στήλο Παναθηναϊκός, από εκεί που ο Αταμάν άφηνε περισσότερο τους παίκτες να δείξουν το προσωπικό τους ταλέντο. Τώρα νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα τους βάλει, έχει διαφορετικό τρόπο προπόνησης και η πειθαρχία σε αυτόν είναι πολύ μεγαλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα νομίζω ότι δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και θέλω να το δω αυτό σε μια τέτοια ομάδα. Ζήτησε 16 παίκτες, μια και μιλάμε για Παναθηναϊκό. Δηλαδή τρεις πεντάδες και έναν ακόμη.
0: δεν γίνεται αυτό.
2: Τώρα τρεις πεντάδες εισάξιες που θα παίζουν. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Δεν είναι εύκολο. με τέτοια αστέρια που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός, ακόμα και οι Έλληνες
0: παίκτες. Τότε ας δώσει κανέναν παίκτη στο ΠΑΟΚ ή στον Άρη για να τον ελαφρύνουμε. Δηλαδή τον Ντολιόπουλο. Ας το δώσει στον ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, εσύ κάνεις επαναστατικές κινήσεις, γιατί ο Άρης ήταν πολύ προχωρημένος, τέλος πάντων. Αλλά να φύγουμε λίγο και από τον μπάσκετ, ας επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, που βλέπω να συνεχίσει.
0: Για τον Άρη, για τη μεταγραφή σας. Το μπασκετικό.
1: Εντάξει, το ανέφερα εγώ για τον Μπράνσον μέχρι το 2028.
2: Ναι, μέχρι το 2028 ακριβώς. Και αυτός είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Τον Μπράνσον, είπα, τον Ματ Μόργαν, μέχρι το 2028, ένας πολύ καλός παίκτης, γεννημένος το 1997. Λοιπόν, πάμε
2: και
1: παρακάτω.
2: Και στο ποδόσφαιρο έκανε, πριν πάμε στα μουντιαλικά, να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο χθες έκανε τη δεύτερη μεταγραφή του με τον Μπατίστ Σάντα Μαρία, ένα χαφ με πολύ γεμάτη περσινή σεζόν και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει άμεσα την ομάδα του Δικεφάλου. Νομίζω ότι είναι σχετικά έτοιμος να μπορέσει να το κάνει αυτό. Και επειδή χθες μιλούσα με τον καλό ρεπόρτερ της ΕΡΤ3, τον Γιώργο Τομίνο, μου είπε ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο ο ΠΑΟΚ θα έχει ολοκληρώσει άλλες δύο μεταγραφές και μέχρι τέλος του μήνα μπορεί να έχουν τελειώσει και οι 8 μεταγραφές. Για τον Μπάμπη το λέω αυτό, για ναι, να με χαρεί λίγο.
0: Έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, τις έχω, Θοδωρή.
1: Είναι ήδη λοιπόν χαρούμενος εδώ από το πρωί. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο Μουντιάλ. Βλέπουμε
2: ναι,
1: ότι συνεχίζεται και αυτό
2: αγώνα,
1: το σύριαλ της παραγουαϊνής πολιτικού με τον Εμπαπέ.
2: Ναι.
0: Μιλάμε, όχι, αυτή έχει ξεφύγει η γερουσία στη
2: Σελέστε Αμαρίγια, 61 ετών. Ναι. Η κυρία η οποία για δεύτερη φορά επετέθηκε στον Κιλιάν Εμπαπέ. Τώρα... την πρώτη φορά το χαρακτήρισε βάρβαρο, με το πιο μορφωμένο πράγμα.
0: Και τώρα, Θοδωρή, πώς το χαρακτήρισε.
1: Τώρα δεν το λέμε.
0: Όχι, γιατί.
1: Πιπέρι στο στόμα.
0: Ας να το διαχειριστεί. Ήθελα να το φέρω σε δύσκολη θέση το Θοδωρή, να το πω. Τώρα πώς το χαρακτήρισε, Θοδωρή.
2: Τώρα πώς τον χαρακτήρισε αυτό γιο που δεν είναι πραγματικός Γάλλος.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ευγενής. Δεν έδωσε το χέρι στον τερματοφύλακά τους, λέει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή με βρισχές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Την πρώτη φορά ήταν τελείως προσβλητικό. Τη δεύτερη φορά
0: ήταν μόνο ρατσιστικό το σχόλιο. Τώρα είναι και ρατσιστικό και υβριστικό ταυτόχρονα.
2: Ναι, και την πρώτη φορά, καλά, βέβαια ο Εμπαπέ στηρίχθηκε από τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της γαλλικής κυβέρνησης της Γαλλίας, αλλά καταδίκασε την πρώτη τουλάχιστον προσβλητική ενέργεια της Αμαρίγια προς τον Εμπαπέ και η ολόκληρη Βούλη, έτσι, και η κυβέρνηση της Παραγουάης. Αλλά τώρα σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει, πραγματικά έχει ξεφύγει από κάθε, δεν ξέρω, ο καθένας δηλαδή σε αυτό τον πλανήτη μπορεί να λέει ό,τι θέλει και κανένας ποτέ να μην μπορεί να του κάνει τίποτα. Τι να πω, νομίζω ότι καθαρά το κάνει για δικούς της πολιτικούς λόγους, έτσι, για ψηφοθυρικούς λόγους. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος.
0: Θα συμφωνήσουμε μαζί σου.
1: Να γίνει το πρόσωπο της ημέρας. Πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα.
2: Το πρόγραμμα ανήκει, αλλά νομίζω ότι καθαρά το κάνει για αυτό το λόγο.
1: Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα του Μουντιάλ, Θοδωρή.
2: Το πρόγραμμα του Μουντιάλ έχει σήμερα ένα παιχνίδι. Είναι για τους προημιτελικούς Γαλλία-Μαρόκο. Στις 11 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι.
0: Πολύ καλό
2: αυτό.
0: Μάτς θα γίνει, παιδιά.
1: Ένα πολύ δυνατό μάτς, αλλά το οποίο λόγω και μαροκινής κοινότητας στη Γαλλία, λόγω των παλαιών επαφών, αν και με το Μαρόκο είναι αλλιώς τα πράγματα, δεν είναι και σαν την Αλγερία, παραδείγματος χάρη. Τέλος πάντων, αναμένουν πολύ και πιθανά επεισόδια και πάλι στο Παρίσι και γενικότερα.
0: Νίκο μου, μείνε στα μουντιαλικά.
2: Ναι.
0: Μείνε στο ποδόσφαιρο. Εγώ περιμένω να μπουν πολλά γκολ.
1: Δηλαδή εγώ θα προτιμούσα αν τα παιχνίδια ανωθρά, αλλά να μην γίνονται τέτοια καταστάσεις.
0: Δεν έγιναν ακόμη, κάτσε να δούμε αν θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι είναι ένα μάτς το οποίο θα έχει πολύ θέαμα κατά την άποψή μου και πολλά γκολ. Σου δίνω τώρα ένα τέτοιο.
2: Γκολ, να το παίξουμε.
0: Γκολ και over 2,5 στάνταρ.
1: Αφού δεν παίξαμε την Αργεντινή, κάναμε χαζομάρα. Τι ώρα είναι αυτό?
2: 11 η ώρα είναι το Γαλλία-Μαρόκο.
0: Το βλέπεις, το παίζεις. Νίκο, το πρώτο ημίχρονο θα το δούμε. Το πρώτο ημίχρονο, να έχουμε εικόνα.
1: Οχ, αύριο πάλι εδώ με βαριά μάτια.
2: Έτσι, και μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια, το Νορβηγία-Αγγλία είναι την Κυριακή στις 12 το βράδυ.
0: Άλλο μεγάλο.
2: Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια από αυτή τη σειρά για τον τελικό. Και τα άλλα δύο είναι αύριο στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο, αύριο έχει δύο. Και Αργεντινή-Ελβετία την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή ολοκληρώνεται και η φάση των προημιτελικών. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή τελειώνουν οι προημιτελικοί και πάμε πλέον για τους ημιτελικούς, που είναι Κυριακή, θα το δούμε, είναι, ημιτελική είναι Τρίτη 14 Εβδόμου στις 10 το βράδυ και Τετάρτη 10 το βράδυ πάλι την ίδια ώρα, έτσι, 10 η ώρα.
1: Ο τελικός είναι καθημερινή, δεν είναι Σαββατοκύριακο.
2: Υπάρχει και play-off τρίτης θέσης, έτσι, ίσως δεν το ξέρατε, 12 το πρωί της Κυριακής 19 Εβδόμου και 10 η ώρα το βράδυ 19 Εβδόμου της Κυριακής είναι ο τελικός.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: 10
1: Θοδωρή.
0: Η ώρα, άρα μπορεί να τους δούμε και εμείς. Ναι.
1: Νομίζω από Δευτέρα επιστρέφει και ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, έτσι.
2: Από Δευτέρα, ναι.
1: Από Δευτέρα.
2: Επιστρέφει.
1: Ωραία.
2: Ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος.
1: Εμείς πάντως θα τα πούμε αύριο.
2: Βεβαίως, θα είμαστε και αύριο μαζί.
0: Μ' αρέσει που τους δεσμεύεις στον
2: αέρα. Γαλλία, Μαρόκο.
1: Κλείνουμε ραντεβού. Σας ευχαριστούμε, κύριε Θοδωρή, κύριε Ανθιπολοχαγέ, γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι το σημείο της δήλωσης που δεν προλάβαμε να ακούσουμε.
0: Αντίστοιχη περίπτωση φαίνεται με την δική μας φωτιά στο Παπα-Νικολάου.
1: Τι να πω, μέσα στα νοσοκομεία.
0: Εγώ θα κλείσω με ένα σχόλιο. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, κάναμε μια αναφορά ότι οι θαλάσσιες χελώνες μπορεί να τους τρώνε τους λαγοκέφαλους. Mm-hmm. Οπότε μπορούν να βοηθήσουν. Και έκανε ένα σχόλιο τότε ο Θοδωρής, δεν το είδα εγκαίρως. Με αυτό θα κλείσουμε όμως. Λέει ότι θυμηθείτε ότι πάντοτε η χελώνα τον κέρδιζε το λαγό.
1: Σωστά, μπράβο Θοδωρή. Και εγώ νόμιζα επειδή είναι αλλιευτικό το σχόλιο θα ήταν από τον Αργύριο Δούμπλατζή, αλλά είναι από τον Θοδωρή. Γεια σας Θοδωρή, γεια σας φίλες και φίλοι, αύριο πάλι.
0: Στις 6, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, ενώ νωρίτερα εστάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκένωση της οδού όπου βρίσκεται το εργοστάσιο. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι στο χώρο της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Εύβοιας ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε ύστερα από πτώση κεραυνού και καίει δασική περιοχή. Κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεσή της. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτήν την ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσιο, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η φωτιά ξεκίνησε από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά την κλινική, ενώ επιβεβαιώθηκε ο θάνατος από ανακοπή μίας 90χρονης ασθενούς. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράν για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στον Μπαντάρα Μπάς, μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοσγκάν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Σιρίκ και τις πόλεις Κοναράκ, Τσαμπαχάρ και Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές του Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μεσοέξω ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Αναφορά στην Ελλάδα και την ελληνοτουρκική διαφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το κάζους μπέλι είναι ιστορική ενορθογραφία, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Στην εξόδιο ακολουθία στις 12 το μεσημέρι της μητέρας της πολιτεύτριας της Βάγιας, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που είναι 15η Ιουλίου εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης μετά τα πολυάριθμα σχετικά αιτήματα λογιστικών φορέων αλλά και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Στις 8 το βράδυ, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα διαδηλώσουν στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης για το περιστατικό στο Άργος με τον 20χρονο που δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς, ενώ μία ώρα νωρίτερα μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το τουρκικό προξενείο ενάντια στη λειτουργία φυλακών απομόνωσης. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το πρωί σήμερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Fever Corporation 30 Years Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Fever Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Fever Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 9 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Με δροσιά ξεκίνησε η σημερινή μέρα. Έβρεξε και λίγο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σιγά σιγά θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στις επόμενες δύο ώρες θα δούμε ειδήσεις της επικαιρότητας. Της τελευταία στιγμή η φωτιά νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο, στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αλλά και η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, που είναι σε εξέλιξη. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, με 75 πυροσβέστες. Είναι σε κατοικημένη περιοχή, έχει εκδοθεί 112, μήνυμα δηλαδή για απομάκρυση των κατοίκων. Θα δούμε επίσης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κεχύρια πλέον. Θα ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα μετρήσουμε νικητές, ιτημένους. Θα ρίξουμε φως την επόμενη μέρα της Συμμαχίας. Θα δούμε και άλλα θέματα όμως της ειδησιογραφίας. Έχουμε από τη μια το τρομερό ατύχημα αυτό στη σκάλα της Περαίας με το νεαρό που έκανε βουτιά στα ρηχά νερά και τραυματίστηκε σοβαρά. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ιπποκράτιο. Είναι και αυτή η υπόθεση με τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν 20χρονο στο Άργος στη διάρκεια καταδίωξης. Ο νέος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην νευροχειρουργική κλινική. Οι δύο αστυνομικοί είναι αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος. Και μάλιστα για το περιστατικό στο Άργος, στις 8 το βράδυ θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, στην Καμάρα συγκεκριμένα, για εκείνη το κάλεσμα. Σήμερα όμως είναι και το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, που δολοφονήθηκε σε μία από τις τρεις εκρήξεις με τα καζάκια στην πόλη μας. Στην τελετή που θα γίνει στην Κοζάνη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και εκεί θα πάμε τώρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Από την Κοζάνη, η οποία ετοιμάζεται να πει το τελευταίο αντίο του Χέρε στη Βαγιά Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την τρομοκρατική επίθεση της περασμένης εβδομάδας. Εδώ που αναμένεται να παραστεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αυτοδιοικητικοί φορείς, υπουργοί, βουλευτές, αλλά και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Και μόνο η παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εκπέμπει, αναδεικνύει μια άλλη διάσταση πίσω από αυτήν την τραγωδία που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, η οποία ξεπερνά τα στενά όρια του προσωπικού, του οικογενειακού δράματος, του οικογενειακού και του προσωπικού πένθους, που έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι στέλνει το ηχηρό μήνυμα πως δεν είναι ανοιχτή καμία μορφή βία σε καμία δημοκρατία. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα στέλνουν με την παρουσία τους τόσο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ στην Κοζάνη, που αναμένονται στις 12 η ώρα για να πούνε και εκείνοι το τελευταίο αντίο στη Βαγιά Νέστορα.
0: Και οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθει η Αφροδίτη Νέστορα με κάποιο τρόπο, με ιδιωτικό ασθενοφόρο.
1: Ναι. Αναμένεται σε περίπου 2-2,5 ώρες από τώρα για να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της. Οι γιατροί, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ήταν διστακτικοί στο να δώσουν αυτό το προσωρινό εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η ίδια φέρεται να έχει αναλάβει την ευθύνη για να μπορέσει να είναι σήμερα εδώ στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Και μετά το τέλος από την εξόδια απολουθία θα αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη για να επιστρέψει στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου και να συνεχίσει την νοσηλεία της.
0: Χρήστο, εσύ θα βρίσκεσαι εκεί, θα ενημερώνεις και τις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού και βέβαια εμείς θα τα πούμε αύριο στο καθιερωμένο το ραντεβού μας εδώ στις 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα το πρωί στο στούντιο, Μαρία.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Τώρα, στη Μέση Ανατολή, εντάξει, έχουμε μία επανάληψη της κατάστασης που είχαμε και πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Βρισκόμαστε στο κόκκινο για 2ο συνεχόμενο βράδυ, δηλαδή η βραδιά που μας πέρασε. Υπήρξαν έτσι εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα, αλλά δεν ξέρει, λέει, αν την αξίζει. Εντάξει, αυτό το ύφος το είδαμε και στη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ, που έλεγε και παράδειγμα ότι μία η χώρα έχει πρόβλημα, δεν θέλει να συνομιλεί με την άλλη χώρα. Πιο μπροστά είχαμε δει τη φωτογραφία με τη Μελόνη που έγραψε ότι θα ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα για το κοιτούσε στα μάτια. Ήταν έτσι μια περίεργη κατάσταση, αλλά θα δούμε τώρα στην ουσία τι έχει προκύψει από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου από την αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Μαρία. Αυτό που διακρίνω εγώ είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ό,τι αφορά στις τάσεις, στα λεγόμενα, στη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου. Είτε πρόκειται για αναφορές προς το Ιράν, είτε για την Τζόρτζια Μελόνι, είτε για την πρόθεσή του να πάρει κάποια στιγμή τη Γροιλανδία, είτε ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Κάνει δηλώσεις με το γνωστό ύφος και τη διατύπωση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδει σε διπλωματική γλώσσα, και λίγο αργότερα τα μαζεύει. Κάτι τέτοιο έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τη διάρκεια αυτών των χρόνων της προεδρίας του. Έγινε και στην περίπτωση της Ισπανίας, που είπε βαριές κουβέντες και όλα καλά μετά. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά όμως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκινώντας από τα συμπεράσματα και τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην τελική τους διακήρυξη, οι ηγέτες συμμαχίας συμφώνησαν στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ ως το 2035, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατέβηκαν με αυτή την ατζέντα στη Σύνοδο, στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, κάτι που ευχαρίστησε την Ουκρανία, αλλά βλέποντας και κάνοντας στη συνέχεια, αλλά και στην περαιτέρω θωράκιση της συλλογικής άμυνας. Ειδικότερα, τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, εξοπλισμού και εκπαίδευσης ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για αυτή τη χρονιά, με στόχο τη διατήρηση αντίστοιχου επίπεδου στήριξης την επόμενη. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στο άρθρο 5 της Συμμαχίας, ενώ έδωσαν έμφαση σε επενδύσεις στις νέες αμυντικές τεχνολογίες, διαφορετικό ξεχωριστό φόρουμ στη διάρκεια της συνόδου, και ότι αυτό συνεπάγεται στην κούρσα των εξοπλισμών αλλά και στα κέρδη αυτών των βιομηχανιών που ασχολούνται με την αμυντική τεχνολογία. Τα drones μπαίνουν στη μάχη δυναμικά και κυρίαρχα, αλλά και στην αναβάθμιση των στρατηγικών υποδομών. Η Ελλάδα, πάντως, να θυμίσουμε ότι συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, οι οποίες υπερβαίνουν το 3,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας μας. Τώρα, παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε πριν την έναρξη των εργασιών, η σύνοδος ολοκληρώθηκε χωρίς τις εντάσεις που πολλοί ανέμεναν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πριν τη σύνοδο ξεκίνησε όλη αυτή τη φασαρία. Μην ξεχνάμε ότι η σύνοδος ξεκίνησε και με μια νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και στο τι μελιγενέστε με τη συμφωνία με το Ιράν, πολλά ερωτηματικά. Πριν από τη Σύνοδο, λοιπόν, είχε ασκήσει δημόσια κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία, η Γροιλανδία. Για το Ιράν τα είπαμε, ενώ απέφυγε να παραθέσει και θέμα αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο το έκανε λίγες μέρες νωρίτερα πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις παρεμβάσεις του επικεντρώθηκε κυρίως στο Ιράν, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων, υποστηρίζοντας τη συμφωνία με την Τεχεράνη, που ουσιαστικά καταρρεύσει μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, υιοθέτησε ιδιαίτερη σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική ηγεσία. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν πλέον αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Αυτά τα δήλωσε τώρα, δεν ξέρουμε τι θα δηλώσει αύριο μεθαύριο. Η απόφαση πάντως των συμμάχων να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες ικανοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε απέδωσε τη μεταστροφή αυτή στη διαρκή πίεση που είχε ασκήσει τα προηγούμενα χρόνια ο Τραμπ στους Ευρωπαίους συμμάχους. Να πούμε ότι επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για ευνόητους λόγους. Παράλληλα, οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Ισπανίας έδειξαν εξομαλύνονται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε στο τέλος τη γενναιόδορη στάση Μαδρίτης. Στη διάρκεια της Συνόδου, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ έκανε λόγο για πολύ θετικές διμερείς σχέσεις και άρρη συνεργασία μεταξύ των όπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Πριν από 2-24 ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ζητήσει ακόμη και τη διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, χρησιμοποιώντας και βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Τώρα, να πάμε στο κομμάτι το δικό μας, Μαρία, που αφορά σε αυτό που βγήκε πολύ ευνοημένος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν ήταν άλλο από τον οικοδεσπότη της, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόνο καλά λόγια να πει. Μάλιστα τα καλύτερα που έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Και το ηρωνικό είναι ότι εμφανίστηκε, με συγχωρεί Σοφία, ο Ταγί Περντογάν και ως ειρηνοποιός. Δηλαδή σε αυτή τη δήλωση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την ιστορική ανορθογραφία, έτσι συγκεκριμένα, είπε ας αφήσουμε τους λαούς μας, να μην επιβαρύνουμε τους Έλληνες πολίτες και τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε να καθίσουμε, να μιλήσουμε. Δηλαδή εμφανίστηκε έτσι και πολύ χαμηλών τόνων. Θα το βλέπει κάποιος που δεν γνωρίζει τι γίνεται τους τελευταίους, όχι τις τελευταίες δεκαετίες, τους τελευταίους αιώνες στην περιοχή μας. Και ήταν τι καλός άνθρωπος.
1: Εκμεταλλεύτηκε άριστα το γεγονός ότι τα φώτα του παγκόσμιου τύπου ήταν πάνω στη χώρα του. Μετά τα καλά λόγια που εισέπραξε από τον Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα την εικόνα που μετέφερε, θέλησε λοιπόν να κεφαλοποιήσει όλα αυτά και θα πούμε και για τις δηλώσεις, καθώς όλα ξεκίνησαν όταν μετά τη συνάντηση. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Τραμπ με τις δηλώσεις του και με τις τάσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η Άγκυρα βεβαίως σήκωσε αυτό το θέμα και πολύ λογικά, αφού είναι βασική της επιδίωξη εδώ και πολύ καιρό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει το Αμερικανικό Κογκρέσο από πίσω που θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του. Αυτά όμως αφαιρούν στους Αμερικανούς. Σε ό,τι αφορά σε εμάς, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνέδεσε τη σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Και φυσικά με την αποστροφή σε ό,τι αφορά στο τουρκικό καζους μπέλι, χαρακτηρίζοντας το ως ιστορική ανατογραφία, τόνισε ότι η απειλή πολέμου που ισχύει από το 1995 δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που επιδιώκεται να χτιστεί στις δύο γειτονικές χώρες. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει θέσει το θέμα προσωπικά στο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, υπογραμμίζοντας πως έχει η ώρα να την αφήσουμε πίσω μας. Όλα αυτά έγιναν μέσα στη Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των F-35, η χώρα μας είναι ενταγμένη σε αυτό και μάλιστα υπάρχει και χρονοδιάγραμμα σε ό,τι έχει να κάνει με την προμήθειά τους. Απέφυγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εμφανιστεί ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις αμερικανικές αποφάσεις, δηλώνοντας πως δεν είναι δουλειά δική των υποδειξόμενες πολιτείες σε ποιος θα πουλήσουν τα αμυντικά συστήματα. Όμως υπενθύμησε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας των S-400. Και υπενθύμησε βεβαίως ότι οι Έλληνες πιλότοι θα εκπαιδευτούν στα F-35 από το 2037. Λοιπόν, τώρα να πούμε σε ό,τι αφορά στην απάντηση του Ταγί Περντογάν, ο ίδιος δεν είπε κάτι σχετικά με το κάζους μπέλι, είπε όμως κάτι το οποίο εγώ νομίζω είναι λίγο προσβλητικό για τους πολίτες της χώρας. Τις δικές του, ότι η συντηρητική πλειοψηφία του τουρκικού λαού δεν γνωρίζει καν τι είναι το κάζους μπέλι, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά τα θέματα. Δήλωσε ότι συμμερίζεται την άποψη πως τα προβλήματα στο Αιγαίο πρέπει να επιληθούν μέσω του διαλόγου, αρχικά σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και εφόσον χρειαστεί μεταξύ των δύο ηγετών σε αυτό το ζήτημα. Στάθηκε ιδιαίτερα, θέλοντας να τονίσει ότι ο τελευταίος λόγος βεβαίως θα δοθεί από τους επικεφαλείς των κυβερνήσεων σε Αθήνα και Άγκυρα. Να πούμε για το ζήτημα F-35 παρέμεινε στο επίκεντρο και μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να δεσμευτεί, λέγοντας ότι όλοι θέλουν τα F-35, θα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιον θα τα δώσουμε, προσθέτοντας ότι δεν έχει κάποιο λάβει από ακόμη μια οριστική απάντηση. Να κλείσω για την αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος επέλεξε σε όλα αυτά να κρατήσει αυτό που λέμε ίσες αποστάσεις. Ερωτήθηκε για το κάζους μπέλι, απέφυγε να πάρει θέση, δηλώνοντας ότι η αποστολή του είναι να διατηρεί την ενότητα της συμμαχίας και όχι να σχολιάσει δημόσια διμερείς διαφορές μεταξύ των συμμάχων. Ένα κάζος μπέλι δεν είναι διμέρης πάντως διαφορά. Και με αυτό να κλείσουμε, νομίζω δώσαμε μια συνολική εικόνα για το
0: Σοφία,
1: τι συνέβη.
0: Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και να πούμε τώρα, φίλες και φίλοι, για κάτι που έγινε σε άλλο επίπεδο, γιατί είχαμε μια έντονη κόντρα του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κ. Χατζηβασιλείου, με τον Τούρκο ομολογό του. Ουσιαστικά ο κ. Νταβούσογλου πήρε μια πληρωμένη απάντηση, έτσι. Ουσιαστικά τι έγινε, δηλαδή, ο κ. Χατζηβασιλείου αντέδρασε έντονα στα όσα είχε αναφέρει νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο κ. Νταβούσογλου, για το Κυπριακό, στο πλαίσιο διοργάνωσης. Στη διάρκεια λοιπόν της συζήτησης για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Νταβούσογλου υποστήριξε ότι για το Κυπριακό ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς δεν αποδέχτηκε το σχέδιο Ανάν με το δημοψήφισμα του 2004, και υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να έχει δεχτεί την ένταξη της Κύπρου, γιατί υπήρχαν εκκρεμότητες. Λοιπόν, αυτό ήταν και η αιτία της έντονης αντίδρασης του κ. Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το 1 τρίτο της Κύπρου, και ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει τη χώρα στους κόλπους της ήταν απολύτως ορθή. Ως ενδεδειγμένη λύση επανέλαβε τη θέση υπέρ μιας διζωνικής διοικηνωτικής ομοσπονδίας. Αυτό βέβαια συνεχίστηκε, δεν σταμάτησε εκεί, γιατί ο κ. Νταβούσογλου ανταπάντησε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι δίκαιη και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Και αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, με τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών να τον διακόπτει και να επαναλαμβάνει επανειλημμένος πως στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 με τη Βούλα Σαΐτη και θα επιστρέψουμε με άλλα θέματα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Ανησυχία για την ύπαρξη δεξαμενής προπανίου στο χώρο της επιχείρησης. Μία 90χρονη έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο Σισμανόγλιο που νωρίτερα ξέσπασε φωτιά. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς συνέβη, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις απειλεί η Τεχεράνη. Το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το casus belli απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας, επανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του casus belli. Δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται νεαρός που τραυματίστηκε στην Περαία, φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Στις 12 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος, οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Ένας 39χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στη Σταυρούπολη και εξαφανίστηκε. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί, λίγο πριν τις 8 μάλλον, στον Ασπρόπυργο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίτος και Χίου. Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η πληροφόρηση που έχουμε, θα το ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, είναι ότι έχει απεγκλωβιστεί ένας άνδρας πολυτραυματίας, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πριν την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στον χώρο της πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εικάβματα. Και νωρίτερα βεβαίως είχαμε την ενημέρωση από την πυροσβεστική ότι είχε ηχήσει και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής. Επαναλαμβάνω ότι είναι σε κατοικημένη περιοχή και είναι μια μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, να έρθουμε εδώ στην πόλη μας, στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, γιατί είχαμε αυτή την είδηση για το λουκέτο που μπήκε από την 1η Ιουλίου σε 8 αθλητικούς χώρους και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Εμείς θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Απατσίδη, είναι πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Οικαιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Απατσίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλετε να μας πείτε τους λόγους για τους οποίους έχουν κλείσει αυτοί οι χώροι?
1: Ναι. Θα σας πω για τους αθλητικούς χώρους για όλη την Ελλάδα πρόκειται, όχι μόνο για το Δήμο μας, αλλά να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Το 2001, με νόμο τότε της τότε κυβέρνησης, πέρασαν στη δικαιοδοσία των Δήμων όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Όλων των περιοχών, όλων των Δήμων, για όλη την Ελλάδα. Πέρασαν λοιπόν οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτές, χωρίς όμως να περάσουν χρήματα, προκειμένου να μπορούν να συντηρηθούν και να πληρούν προϋποθέσεις αδειοδότησης. Δουλεύανε μαζί με τις υπόλοιπες δημοτικές εγκαταστάσεις με άδειες από την περιφέρεια. Το 2022 η κυβέρνηση σήμερα με τον κύριο Βρούτσι, τον Υπουργό Αθλητισμού, έβγαλε καινούριο νόμο που ήθελε προϋποθέσεις συγκεκριμένες προκειμένου να έχουν τα γήπεδα άδεια. Οι συγκεκριμένες αυτές προϋποθέσεις αφορούσαν πολεοδομικές τακτοποιήσεις, πυροσβεστικές, πιστοποιητικά πυροπροστασίας κτλ. Πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν διέθεταν τέτοιου είδους πολεοδομικές τακτοποιήσεις. Για να μπορέσουν να γίνουν αυτές ήθελαν πάρα πολλά χρήματα που και πάλι η κυβέρνηση δεν φρόντισε να δώσει στους Δήμους. Τι έκανε λοιπόν? Κάθε 28 Ιουνίου έβγαζε απόφαση το Υπουργείο ότι παρατείνεται η προθεσμία συμμόρφωσης αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Το αθλητικό κέντρο στον Άγιο Παύλο, πηγαίνοντας στον περιφερειακό από τις Οικές εκεί, ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο, το έκτισε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πριν από 30 χρόνια σε αναδασωτέα περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μπορέσουμε να βγάλουμε άδεια. Και θέλει πάρα πολλά χρήματα σε μελέτες και τακτοποιήσεις για αυτή τη συγκεκριμένη υποδομή. Λοιπόν, κάθε χρόνο λοιπόν γινόταν αυτή η παράταση. Φέτος το Υπουργείο είπε ότι θα βγάλουμε με νόμο που θα παρατείνει πάλι την συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά θα το δώσουμε, θα πετάξουμε το μπαλάκι στους Δήμους. Δηλαδή, θα δώσουμε αυτή την αρμοδιότητα της παράτασης στους Δήμους. Νόμο ακόμα τέτοιο δεν είδαμε. Τον περιμέναμε αγωνιωδώς μέχρι τις 28-29 του μηνός, μια μέρα δηλαδή πριν αναγκαστούμε να κλείσουμε, αλλά από τις 30 Ιουνίου και μετά αυτά τα αθλητικά κέντρα δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τον νόμο της κυβέρνησης του 2022.
0: Η πληροφόρηση που έχουμε από το Υπουργείο, από το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι προωθείται μία οικία και μάλιστα είναι στις υπογραφές, γιατί πρέπει να συνυπογράψουν 9 στο σύνολο. Και μάλιστα είναι σε κρεμότητα.
1: Έχουμε για 8 υπουργούς.
0: Έχουν υπογράψει 8 και είναι σε κρεμότητα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από ό,τι καταλάβαμε. Περιμένουμε δηλαδή από εκεί. Αλλά πώς θα δίνει λύση αυτή η οικία?
1: 15 μέρες νωρίτερα. Έπρεπε να φτάσουμε να λήξει η προθεσμία και μετά να ψαχτούν αυτοί οι 8 υπουργοί να υπογράψουν.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, κυρία Πατσίδη, πώς μπορεί να δώσει λύση μια τέτοια οικία? Μόνιμη λύση δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν θα δώσει. Αν δεν τη διαβάσουμε την οικία, δεν ξέρω πώς θα δώσει. Η μόνιμη λύση έρχεται αν υπάρχει αθρώα χρηματοδότηση από την κυβέρνηση στους Δήμους, προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι να τακτοποιήσουν αυτές τις εκκρεμότητες, τις οποίες παραλάβαν από το κράτος από το 2001.
0: Και από την άλλη, με συγχωρείτε, ναι. Είναι λίγο προβληματικό αυτό να το συζητάμε σε αυτή τη βάση, γιατί λέμε δηλαδή ότι μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να δίνουν οι Δήμοι, για παράδειγμα, την παράταση από χρόνο σε χρόνο. Είναι αυτό λύση? Δηλαδή, όχι, δεν πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες για να είναι ασφαλείς αυτοί οι χώροι?
1: Βεβαίως, η λύση είναι μόνο μία: χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουν να διασφαλιστούν ότι αυτές να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι εργασίες και να μπορέσουν να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των συγκεκριμένων αθλητικών κέντρων στον νόμο του Βρούτσι. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι Δήμοι δεν έχουν, περνάμε οικονομική δυσχέρεια, δεν έχουν χρήματα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τόσες μεγάλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Εν τω μεταξύ, οργανώνονται και οι κάτοικοι. Δηλαδή η Επιτροπή Κατοίκων Επταπηριού, για παράδειγμα,
1: πρέπει να γίνουν.
0: Εν τω μεταξύ, οργανώνονται και οι κάτοικοι. Δηλαδή η Επιτροπή Κατοίκων Επταπηριού, για παράδειγμα, συγκαλεί σε σύσκεψη αύριο στις 7.30 το απόγευμα, έξω από το κήπεδο Στρεμπενιώτη.

0: πάντων νομίζουν ότι έχουμε περιορισμένο μυαλό. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα αθλητικά κέντρα χωρίς άδεια λειτουργίας. Αυτός είναι και ο λόγος που αναγκαστήκαμε να κλείσουμε. Βέβαια, από τα 8 αθλητικά κέντρα χρησιμοποιούνται μόνο τα 2, από τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται από συλλόγους που αυτή την εποχή είναι κλειστοί οι σύλλογοι. Έχουν διακοπές.
1: Έλα, αυτό δεν λέει και κάτι με την έννοια ότι όταν θα επιστρέψουν από Σεπτέμβριο θα βρουν αυτούς τους χώρους για να αρχίσουν και πάλι τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, αν δεν δοθεί λύση αυτό που λέμε το σύνορα.
0: Αν δεν βγει η οικία για να τη διαβάσουμε, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Mm-hmm. Νομίζω πως θα μπορέσουμε να τα έχουμε το Σεπτέμβριο, αλλά εάν δεν διαβάσουμε την οικία, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι θα γίνει.
1: Σε περίπτωση πάντως που προταθεί ως λύση αυτό, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα από τους Δήμους να πηγαίνουν από παράταση σε παράταση, εσείς αυτό θα το δεχτείτε?
0: Όχι. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένη λύση. Μία είναι η λύση. Χρηματοδότηση στους Δήμους ή στις περιφέρειες ή όπου αλλού θέλουν ή στο ίδιο το Υπουργείο. Χρηματοδότηση προκειμένου να διορθωθούν αυτές οι ελλείψεις που υπάρχουν στα αθλητικά κέντρα. Ένα, στελέχωση των αθλητικών κέντρων με μόνιμους υπαλλήλους προκειμένου να μπορέσει. Γιατί εμείς μάλλον πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα. Δεν είναι προνόμιο των λίγων ο αθλητισμός ή αυτών που έχουν χρήματα. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα και μάλιστα ο λαϊκός αθλητισμός είναι δικαίωμα για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε άντρα ή γυναίκα, μικρό ή μεγάλο, που θέλει να αθληθεί. Έτσι ήταν το Στρεμπενιώτη. Τέτοιου είδους αθλητικό κέντρο ήταν το αθλητικό κέντρο Στρεμπενιώτη. Και ελπίζουμε ότι μέσα στην εβδομάδα, εφόσον βγει η οικία, εμείς αμέσως, άσχετα αν θα δεχτούμε ή θα δεχτούμε, αμέσως όμως θα δούμε πώς μπορούμε να το ανοίξουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Πατσίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Θα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως τις εξελίξεις, γιατί είναι ένα θέμα που μέσα στην εβδομάδα, το αργότερο την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε και νεότερα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Απατσίδης, πρόεδρος της Κοινοφιλούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Οικειών.

0: Η Βενεζουέλα βιώνει μια ανίποτη εθνική τραγωδία μετά τους διπλούς καταστροφικούς σεισμούς στις 24 Ιουνίου. Υπάρχει ένας επίσημος απολογισμός, χθες δηλαδή τον δώσαν στη δημοσιότητα. Έχουν ήδη ξεπεράσει τους 3.600 οι ταυτοποιημένοι, τέλος πάντων, οι σώροι που έχουν ανασυρθεί. Οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ είναι ότι υπάρχουν αγνοούμενοι που μπορεί να είναι έως και 50.000 άνθρωποι, δηλαδή κάτω από τα συντρίμια. Σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό η διεθνής κοινότητα δηλώνει παρούσα. Παρούσα όμως και η χώρα μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με μια Ελληνίδα διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την κυρία Έλληνα Μπάρμπα, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων στην πολιτεία Λαγουάιρα. Προσφέρει ελπίδα, ανθρωπιστική βοήθεια κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Είναι ηχογραφημένη η συνέντευξη που θα ακούσετε, γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας και μπορέσαμε πριν από λίγες ώρες να την εντοπίσουμε. Πείτε μας καταρχάς για την ελληνική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Βενεζουέλα.
1: Βρισκόμαστε εδώ στη Βενεζουέλα και συγκεκριμένα στο Καράκας και επιχειρούμε στην περιοχή Λαγκουέιρα, όπου έγινε και η μεγαλύτερη καταστροφή και προκλήθηκαν περισσότερες ζημιές από τον φωνικό αυτό σεισμό. Είμαστε ένα εφταμελές κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και βρισκόμαστε πάντοτε σε συνεννόηση με τον πρόεδρό μας στην Ελλάδα, τον δόκτορα Αντώνη Αυγερινό, καθώς επίσης και σε συνεχή επαφή με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγου Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και με τον πρέσβη της Ελλάδας στην Βενεζουέλα.
0: Η αποστολή έχει ξεκινήσει από την περασμένη Παρασκευή, άρα έχετε ήδη κάποιες επιχειρήσεις στο πεδίο. Θέλετε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας?
1: Ακριβώς. Έχουμε κάποιες εμπειρίες εδώ στο πεδίο. Με το κλιμάκιό μας επισκεπτόμαστε περιοχές που

0: έχουν ήδη προκληθεί μεγάλες ζημιές και ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε συνδράμοντας τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, γιατί είμαστε υπό την καθοδήγηση αυτού του κλιμακίου. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, η κατάσταση είναι θλιβερή. Τεράστια φτώχεια, ο κόσμος και ο λαός εδώ πέρα είναι σε δυσμενή κατάσταση. Το νερό είναι σχεδόν ανύπαρκτο, δεν υπάρχουν υποδομές, βασικές υποδομές, δεν υπάρχουν πόροι έτσι ώστε ο κόσμος να στηριχτεί. Γενικά ο κόσμος εδώ είναι χωρίς καμία βοήθεια.
1: Έτσι εξηγείται και αυτό το θερμό το καλωσόρισμα που είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πιλότο που σας μετέφερε ουσιαστικά στη Βενεζουέλα. Ήταν πραγματικά μια συγκινητική στιγμή για την ελληνική αποστολή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή περιγράψατε μια δραματική κατάσταση, εμείς εδώ μαθαίνουμε με το σταγονόμετρο, παίρνουμε τις ειδήσεις από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία και πραγματικά μας έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το θαύμα που συντελέστηκε, που εντοπίστηκε μια μητέρα με τα τρία παιδιά της 11 ημέρες μετά τους διπλούς τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη υπάρχει ελπίδα.
0: Ακριβώς. Αρχικά και εμείς το πληροφορηθήκαμε χτες αυτό, ότι διασώθηκε μία μητέρα με τα τρία παιδιά της μετά από όλες αυτές τις ημέρες. Επιχειρούσαν με πολύ μεγάλη προσοχή εδώ τα κλιμάκια και πραγματικά πρόκειται για ένα θαύμα, όπως είπατε εσείς. Ελπίδα υπάρχει ακόμα, αλλά με ποια έννοια. Ο κόσμος όταν μας βλέπει να βρισκόμαστε εδώ ανάμεσά τους, καταλαβαίνουν, αισθάνονται, είναι η αλήθεια, πως είναι κάποιος άνθρωπος εδώ και τους βοηθάει. Αυτό θέλουν. Αυτό για αυτούς είναι και μόνο ελπίδα.
1: Ακριβώς, μέσα στην απόγνωση να έχουν έναν άνθρωπο, έναν ώμο να κουπίσουν.
0: Έτσι, προσδοκούν τη βοήθειά μας.
1: Εσείς βλέπετε τώρα και τις πρώτες ανάγκες που υπάρχουν. Τι χρειάζονται οι άνθρωποι αυτή την ώρα που μιλάμε?
0: Η αλήθεια είναι ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι το βασικότερο κομμάτι. Υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Η απουσία νερού, το βασικότερο. Το νερό είναι το κυριότερο. Δεν υπάρχει νερό, υπάρχει έλλειψη. Ούτε πόσιμο, αλλά ακόμα και αυτό που χρησιμοποιείται για να, που τρέχει από τις βρύσεις, το απλό νερό, είναι ακατάλληλο, έχει κριθεί ακατάλληλο. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα η έξαρση επιδημιών είναι το πιο μεγάλο, πώς το λένε, ρίσκο, το μεγαλύτερο κομμάτι που πρέπει να κοιτάξουν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Άρα ενδεχομένως η διεθνής κοινότητα, εκτός από την αποστολή κλιμακίων όπως και το δικό μας, το δικό σας, το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρού, θα πρέπει να επικεντρωθεί ενδεχομένως και στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να είναι στις πρώτες προτεραιότητες αυτό, έτσι.
0: Σαφώς. Χρειάζεται κυρίως υγειονομική κάλυψη. Μία πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτό το βασικότερο. Και είπαμε, νερό το κυριότερο και τροφή έχουν, είναι η αλήθεια, αλλά καταλαβαίνετε ότι από το νερό προκύπτουν τα πάντα.
1: Το ελληνικό κλιμάκιο, το 7 μελές, πού βρίσκεται αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρία Μπάρπα? Καταρχάς, έχουμε και διαφορά όραση, είναι χαράματα. Ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε μία νέα αποστολή? Τι κάνετε αυτήν την ώρα?
0: Ακριβώς. Να σας πω το εξής, ότι γενικά η ομάδα μας αυτή τη στιγμή είναι 6.30 ώρα το πρωί στο Καράκας που βρισκόμαστε. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη να επιχειρούμε. Η μέρα ακόμη δεν έχει χαράξει, να σας πω αυτό. Επισκεφτόμαστε γενικά το ανατολικό τμήμα της πόλης σαν κλιμάκιο. Το πλάνο της ημέρας ακόμη δεν έχει δοθεί. Φτάνουμε εκεί σε ένα κάμπους που συγκεντρωνόμαστε και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να επιχειρήσουμε και να βοηθήσουμε πάντοτε με το κλιμάκιο της με το Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας. Επισκεφτόμαστε το ανατολικό τμήμα. Όλο αυτό το κάνουμε αρχικά για να δούμε το μέγεθος της καταστροφής, για να εκτιμήσουμε και να προσπαθήσουμε να εμπλακούμε ενεργά ώστε να υποστηρίξουμε το έργο των διασωστικών συνεργών, οι οποίοι συνεχίζουν κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού των επιζώντων. Κάθε μέρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά, είναι νέα, επομένως δεν γνωρίζουμε. Περιμένουμε οδηγίες από το κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας.
1: Θα μείνετε πολύ καιρό εκεί?
0: Δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Περιμένουμε ωστόσο και άλλα άτομα από Ελλάδα προκειμένου να αντικατασταθούμε.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα είναι εκεί ούτως ή άλλως?
0: Ακριβώς, θα είναι παρόν ακόμα και όταν επιστρέψουμε εμείς. Αναμένουμε νέα ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Ήταν η κυρία Έλενα Μπάρπα, Ελληνίδα διασώστρια,
2: του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βρίσκεται στη Βενεζουέλα. Ήταν ηχογραφημένη η συνέντευξη, γιατί ακριβώς έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά ώρας. Τώρα δηλαδή, εκεί για να καταλάβετε, είναι γύρω στις 3 η ώρα τα χαράματα. Εμείς θα πάμε τώρα στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου. Καλημέρα, Αλέξη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, και το θέμα του σεισμού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, πάρα πολλές ταινίες αυτή την εβδομάδα, 8-9 ταινίες. Το θέμα είναι τι θα δει ο κόσμος. Νομίζω ότι η πιο βατή για όλο τον κόσμο που θα τους ενθουσιάσει, θα αρέσει πάρα πολύ, θα αγαπηθεί, είναι από ένα θεατρικό έργο, είναι το Δείπνο του Φράνκο. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Στις 15 Απριλίου, 15 μέρες του 1939, μετά το τέλος του εμφυλίου Ισπανικού πολέμου, ο Φράνκος θέλησε στο αγαπημένο του ξενοδοχείο στο Παλάς, το οποίο είχε μεταβληθεί σε νοσοκομείο λόγω των φοβερών σφαγών που γινόταν, να κάνει ένα γεύμα, ένα δείπνο. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί οι περισσότεροι μάγκες, κομμουνιστές και αντιφρονούντες, αυτός είχε κάνει τη δικτατορία, ήταν στη φυλακή. Τους βγάζουν λοιπόν από τη φυλακή και βλέπουμε πώς προετοιμάζεται ένα υπέροχο γεύμα, δείπνο μάλλον, για τον Φράνκο και τη γυναίκα του και τους διαφόρους αξιωματικούς. Βλέπουμε μια παστερμία χαρακτήρων, διάφοροι τύποι, διάφορα χαρακτήρια, σκληροί, κοινικοί, άλλοι καλοί, άλλοι που θέλουν να διαφύγουν το θάνατο, άλλοι αντιστασιακοί, και μέσα σε ένα δίωρο περίπου έχουμε ένα υπέροχο φιλμ, το οποίο δεν φαίνεται καθόλου θεατρικότητα, με εκπληκτικές ατάκες, με πολύ χιούμορ, με πίκρα, με πολιτικές αναφορές διαχρονικές για τον φοβερό αυτόν πόλεμο στον οποίο η δημοκρατία έχασε από μια δικτατορία του Φράγκο, ο οποίος πέθανε βέβαια στο κρεβατάκι του, κανένας δεν τον ενόχλησε ποτέ. Νομίζω ότι είναι μακράν η πιο βατή ταινία της εβδομάδας, γιατί η άλλη ταινία είναι εξαιρετική, που θα σας πω, είναι αντικατοπτρισμή νούμερο 3 του μεγάλου σκηνοθέτη, τον τεράστιο σκηνοθέτη του Γερμανού Κριστιαν Πετζόλ. Έχω λοιπόν την ιστορία μιας κοπέλας, την οποία μετά το θάνατο του αγαπημένου της, την φιλοξενεί η στενή της φίλη, η Πέτη, σε ένα εξωτικό σπίτι όπου είναι όλο η δική της. Περνάνε υπέροχα, ξεχνάει μάλλον το πένθος, δεν μπορώ να πω, αλλά αρχίζει μετά και αναρωτιέται, η ταινία γίνεται θρύλο, υπαξιακό, κοινωνικό. Ποια είναι τα κίνητρα αυτών της οικογένειας που την φιλοξενεί. Και βλέπουμε λοιπόν μια ψυχολογική προσέγγιση σε ένα φιλμ το οποίο μαζί με το δείπνο του Φράνκο και με τον ξένο του Οζόν, το οποίο πέφτει πριν από μερικές εβδομάδες, νομίζω ότι είναι η μεγάλη τιμή για το ευρωπαϊκό σινεμά, που δείχνει τελικά ότι πάει καλά. Όσο για τους Αμερικανούς, υπάρχουν. Η καλύτερη αμερικανική ταινία της εβδομάδας είναι η Μπαλάντα των Ονείρων. Η ιστορία ενός αποτυχημένου τραγουδιστή γάμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν αυτό, και ενός αποτυχημένου τραγουδιστή μπαλάντας. Όταν ο πρώτος γράφει ένα τραγούδι και ο δεύτερος το κάνει διάσημο, ξεχνάει να πει ποιος είναι ο πνευματικός πατέρας. Και έτσι βλέπουμε ότι μια ιστορία συγκρούσεων, μουσικής, δικαστικής διαμάχης, ένα χαριτωμένο, ευχάριστο αμερικανικό φιλμ, γιατί για το Evil Dead The Ben είναι ταινία τρόμου, πάρα πολύ έτσι σκληρή, πάρα πολύ απίθανη, και δεν μπορώ να την προτείνω. Οι φίλοι της Βαϊάνας θα δούνε μία ακόμα Βαϊάνα, όπου εδώ η περίφημη ηρωίδα, για να σώσει την φιλή της, ακολουθεί τον έναν ημίθεο, και τελικά βέβαια όλα πηγαίνουν καλά, και σε αυτές τις ταινίες τίποτα δεν πηγαίνει άσχημα. Επαναλαμβάνεται η περίφημη ταινία του Hitchcock, Τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσω δράσεως, με την Grace Kelly, εκπληκτική ταινία του 1954, όπου την Grace Kelly, η οποία είναι άπιστη σύζυγος, θέλει να τη σκοτώσει ο άντρας της, όχι τόσο για την απιστία της, αλλά για να της πάρει τη μεγάλη περιουσία. Να βλώνει λοιπόν έναν επαγγελματία δολοφόνο, για να φανεί ότι έγινε μια διάρρηξη και μέσα στη νύχτα σκοτώθηκε και η γυναίκα κτλ. Όμως τελικά άλλος θα σκοτωθεί, το αφήνω σαν έκπληξη. Η Grace Kelly, η σύζυγος, οδηγείται στο δικαστήριο ως υπεύθυνη για έναν φόνο που δεν έκανε και κινδυνεύει με απαγωνισμό. Και τελικά, βέβαια, αφήνω τα πράγματα να τα δείτε εσείς. Είναι μια πολύ μαστόρικη ταινία. Μαζί με την Grace Kelly παίζει και ο Ray Milland, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός Αμερικάνος ηθοποιός που πέθανε. Όμως, βέβαια, πέθανε και η Grace Kelly, η οποία, ξέρετε, το, από ατύχημα, όταν έγινε η βασίλισσα που κύπησε το Μονακό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι διάσπαρτη από μεγάλες ταινίες, γιατί περιμένουμε όλοι πια την άλλη εβδομάδα να βγει η Οδύσσια, όπου έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Ματ Ντέιμον ότι εξοντώθηκα από την υπερπροσπάθεια για αυτή την ταινία. Και όπου έχουν όσο πάνε και οι Έλληνες θεατές και οι θεατές της Θεσσαλονίκης αγοράζουν εισιτήρια για το ειδικού σχηματογράφους να την παίξουν με αυξημένη τιμή αλλά με το ειδικό σύστημα, διότι η ταινία έχει γυριστεί σε φιλμ, το τονίζω, σε φιλμ 70 mm. Η ώρα μας όμως περνάει περισσότερα με τον κύριο Θανάση Κογκάτη στον 8 με 9 το βράδυ στην εκπομπή το σινεμά για τις νέες ταινίες στον 9.58. Από μένα καλό. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Καλημέρα. Εμείς σε λιγότερα από 3 λεπτά θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και θα επιστρέψουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοσχερός έχει καταστραφεί το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου εκδηλώθηκε φωτιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση σε όμορες επιχειρήσεις. 6 εγκαυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, 2 από τους οποίους χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ νωρίτερα εστάληκε μήνυμα από το 112 για εκένωση της οδού όπου βρίσκεται το εργοστάσιο. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι στο χώρο της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Εύβοιας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων με Σαπίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε έπειτα από πτώση κεραυνού και η δασική περιοχή, ενώ πυροσβεστική δύναμη έχει κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της. Το πρωτεύον είναι όλοι οι ασθενείς ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτήν την ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά την κλινική, ενώ επιβεβαιώθηκε ο θάνατος από ανακοπή μίας 90χρονης ασθενούς. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Εκρήξεις έχουν αναφερθεί στο Μπαντάρ Αμπάς, μια μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοζγκάν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Σιρίκ και τις πόλεις Κοναράκ, Τσαμπαχάρ και Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Αναφορά στην Ελλάδα και την ελληνοτουρκική διαφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το κάζους μπέλι είναι ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε: «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Στην εξώδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, θα παραστούν στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε αργά χθες το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαίας σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αφιένα και το κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Μία 45χρονη συνελήφθη το βράδυ χθες στη Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά σε περιοχή του Δενδροποτάμου. Η γυναίκα εντοπίστηκε από δικυκλιστές της ομάδας Δίας, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και στην κατοχή της βρέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβίας, 2 συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαίνης, 3 συσκευασίες με μικροποσότητες ηρωίνης και 1 συσκευασία με μικροποσότητα άγνωστης ουσίας. Και μια ματιά στον καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη από το πρωί σήμερα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Βαγγέλης Καπετάνου, τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Θα ακούσατε και εσείς στο δελτίο ότι έχει μια δραματική εξέλιξη σε ό,τι φορά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Είναι σε κατοικημένη περιοχή στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και μάλιστα οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Στο Θριάσιο λοιπόν νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί συνολικά 5 άτομα. Από αυτά 2 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 3 ακόμη έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα χωρίς να έχουν διασωληνωθεί. Ο ένας από τους 3 φέρει ελαφρά εγκαύματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκτιμάται ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί νοσηλεία. Έχουμε όμως άλλο ένα άτομο που νοσηλεύεται στο Αττικόν, δηλαδή σύνολο μιλάμε για 6 τραυματίες, οι 2 διασωληνωμένοι. Το εργοστάσιο έχει καεί ολοσχερώσει, υπάρχει μήνυμα του 112 από νωρίς για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή και βεβαίως βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Θα πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Μια δύσκολη μέρα από πλευράς ειδησιογραφίας, γιατί έχουμε αυτή τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο με τους 6 τραυματίες, διασωληνωμένοι 2. Μέχρι στιγμής αυτές τις πληροφορίες έχουμε, αλλά υπάρχουν και αναφορές για δεξαμενή προπανίου εκεί στην περιοχή. Ας ελπίσουμε να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να την οριοθετήσουν. Απομακρύνεται ο κόσμος από τα σπίτια του. Είχαμε και τη φωτιά στο Σισμανόγλιο το πρωί και μάλιστα και μια προσαγωγή ενός ηλικιωμένου, 74χρονου, ο οποίος φέρεται μάλλον το κρεβάτι το οποίο να ξεκίνησε η φωτιά από το στρώμα του και τον εντόπισαν στο σπίτι του. Δηλαδή με το που πήρε φωτιά έφυγε και πήγε στο σπίτι του. Θα δούμε τι ισχύει εν τέλει. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα παραστούν στην εξώδια ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε στην Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι θα είναι η εξώδιος ακολουθία.
1: Ναι, δίνεται έτσι ένας πολιτικός χαρακτήρας έτσι, στο θάνατο της μητέρας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία όπως άκουσα και ο Χρήστος μετέφερε, πιθανότατα θα είναι εκεί με ασθενοφόρο να μεταφερθεί, δηλαδή από Παπανικολάου που νοσηλεύεται. Δίνεται ούτως ή άλλως έχει δοθεί ένας πολιτικός χαρακτήρας στην ενέργεια αυτή και στο θάνατο αυτή της γυναίκας. Ο Πρωθυπουργός θα είναι εκεί, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης θα είναι εκεί, εκπρόσωπο όλων των κομμάτων θα είναι εκεί. Μάθαμε χθες και η κυρία Κουφόνη Κολάκου από την Ελλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με άλλα στελέχη μαζί και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γενικότερα θα υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση, γιατί έχει πάρει ούτως ή άλλως πολιτικά χαρακτηριστικά αυτή η υπόθεση, ο θάνατος της γυναίκας και ο τραυματισμός, η επίθεση αυτή με τα καζάκια, η οποία δεν είχε ξυπνιαστεί βέβαια ακόμα.
0: Ναι, και αυτό είναι το παράδοξο, γιατί θυμάμαι ότι λίγες ώρες μετά από τις εκρήξεις, η πληροφόρηση ήταν ότι είμαστε πολύ κοντά και θα έχουμε επισήμους ανακοινώσεις. Δηλαδή, περιμέναμε κάποια νέα.
1: Τις πληροφορίες της αστυνομίας που μετέδιδαν οι συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ, ότι υπάρχει ταυτοποίηση του ενός προσώπου, αναζητείται και ο άλλος.
0: Όχι, ήταν οι τρεις και ψάχναν το τέταρτο.
1: Ναι, ότι ο ένας έχει ταυτοποιηθεί και οι άλλοι δύο τους έχουμε δει, αλλά δεν τους ξέρουμε. Τέλος πάντων, γενικότερα πηγαίνανε με μια βεβαιότητα, μάλιστα λέγαμε θέμα ωρών.
0: Αυτό είναι δεσαϊκός που λένε ξέρω ότι ξέρεις, ότι δεν ξέρω ότι δεν ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ξέρει. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία και είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Και για την κυβέρνηση και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί είναι και θέμα πολιτικής αξίας, ας πούμε, να εξιχνιαστεί και να αναδειχθεί και πώς είναι πολιτικά. Γιατί ξέρεις, μέχρι τότε και όσα λέγονται είναι λίγο στον αέρα, είναι υποθέσεις. Οπότε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε μια πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα, είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, επιστρέφοντας και ο Πρωθυπουργός έχει δραστηριότητα το βράδυ ομιλία στο Economist και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Σανδουλάκης, ο οποίος έχει δήλωση για τους συνταξιούχους στον Γκάζι. Με τους συνταξιούχους θα είναι εκεί πέρα και με άλλα στελέχη του κόμματος, ο κ. Τσουκάρα, τον κ. Τρουμάνη και τα λοιπά, για τα θέματα των συνταξιούχων, μαζί με τους συνταξιούχους, μαζί στο προσκήνιο. Είναι βασική ατζέντα και βασικό ζήτημα και για το ΠΑΣΟΚ αυτό των συνταξιούχων. Μην ξεχνάμε πλέον ότι με μέσο όρο ηλικίας τα 57 έτη, Μαρία, mm-hmm. των ψηφοφόρων, έτσι, των εκλογέων, μέσο όρο λοιπόν ηλικίας τα 57 έτη, από 17 μέχρι 107, τέλος πάντων ο μέσος όρος όμως είναι προς τα πάνω, είναι 57. Οι συνταξιούχοι είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος, καθώς μεγαλώνει και ο πληθυσμός ηλικιακά, και εκεί είναι που θα δίνουν βάρος, εκεί είναι και η μεγάλη δύναμη του κυβερνώντος κόμματος βέβαια, και δίνει βάρος και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι, και θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αρκετά στην προεκλογική περίοδο.
0: Ναι. Τώρα, μία διαχωριστική γραμμή βέβαια είναι ηλικιακή και η άλλη είναι έχει να κάνει με τα εισοδήματα. Δηλαδή αυτό, οι 7 προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων νομίζω ότι πιάνει ένα χώρο που είναι ευρύτατος στη χώρα μας. Έτσι.
1: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά το θέμα του τροχματιστού που το έχουμε ξανασυζητήσει θα αποτελέσει κυρίαρχο ζήτημα. Σε μια τελευταία εκδήλωση στον Εύωσμο που έγινε της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μίλησαν πολλοί επαγγελματίες, ήταν και ο γραμματέας του κόμματος. Και ήταν, οι επαγγελματίες που μιλήσαν αναφέρθηκαν όλοι σε αυτό, το πόσο τους έχει γονατίσει το τεκμαρτό. Αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος μπαίνει πάνω θεωρώντας ότι αυτό που τέλος πάντων πάντα λέει αυτό το τεκμαρτό, δηλαδή ότι θεωρώ ότι φοροδιαφεύγεις, οπότε δεν μπορώ να σε ελέγξω και να σε πιάσω αυτούς που φοροδιαφεύγουν, οπότε πληρώνετε όλοι με ένα μίνιμουμ εισοδήματος των 10.000, πληρώνεις ένα μίνιμουμ φόρο και ξέρεις πολλά μικρά μαγαζάκια, καφέ και τα λοιπά που ανοίγουν και κλείνουν, μικρά εμπορικά τέλος πάντων σε γειτονιές και τα λοιπά της πόλης δεν έχουν αντίστοιχους τζίρους, αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία που θα την συζητήσουν και τα κόμματα και οι πολίτες αυτή την περίοδο. Τώρα ο πρόεδρος Πασόκ είναι εκεί, ο Αλέξης Τσίπρας πάει στο Περιστέρι, ανοιχτή εκδήλωση στο πλαίσιο έτσι της προεκλογικής περίοδου, ουσιαστικά γίνονται και τελευταίες εκδηλώσεις, τελευταίες δεν είναι τελευταίες, έχουμε λίγο καιρό ακόμα, περίπου μέχρι τα τέλη Ιουλίου, γιατί μέχρι τότε θα τρέξει καθαρά η προεκλογική περίοδος αυτή, με το διάλειμμα έτσι του Αυγούστου, αυτό το δεκαήμερο τέλος πάντων πώς θα γίνει, γιατί μετά μπαίνουμε φουλ για ενόψη της έκθεσης που έρχονται όλοι με ό,τι τέλος πάντων αυτό συνεπάγεται από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους αρχηγούς εδώ από τη Θεσσαλονίκη που θα είναι όλοι εδώ και θα μιλήσουν όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα ανακοινώσουν τα προγράμματά τους, τα προεκλογικά ενώπιση των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτοί. Δεν θα υπάρχει άλλη έκθεση. Είναι η τελευταία προεκλογική έκθεση. Τώρα, ζητήματα που μας απασχολούν. Ένα, η αντιπαράθεση γύρω από τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη, που τέλος πάντων απορρίφθηκαν ως συκοφαντία και ως βούρκος και λάσπη.
0: Και αποστασιοποιήθηκαν και στελέχη της κυβέρνησης από αυτές τις δηλώσεις.
1: Μαρία, δεν είναι. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι έβλεπα χθες το βράδυ τρόλ, έτσι, τέλος πάντων τρόλ.
0: Ναι.
1: Επώνυμα είναι. Άνθρωποι
0: επώνυμα
1: που βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Επώνυμα, ναι, που τέλος πάντων στο διαδίκτυο έχουν μεταφέρουν την άποψη και υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Σε μια περίπτωση που είδα φανατική υποστηρίκτρια του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία εξαπέλυσε σκληρότατη επίθεση. Αυτά που γνωστά τέλος πάντων έτσι, αυτά τα διαδικτυακά πρόσωπα, σκληρότατη επίθεση στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, έτσι για το θέμα της, γιατί είχε πει ότι αυτός δεν θα έπαιζε τέννις με τον Κασελά και τα λοιπά και τον επέκρινε για αυτή την κίνηση, και για την κυρία Βολουδάκη επίσης για αυτή την επίθεση, για όσους δηλαδή διαφώνησαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη, την κυρία Βολουδάκη για την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μια σκληρότατη επίθεση σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο, στα στελέχη, στα κυβερνητικά, έτσι γιατί διαφώνησαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο πόλεμος γίνεται και εσωκομματικός, όχι μόνο μεταξύ των κομμάτων. Αυτό ίσως θα είναι και πιο έντονο σε κάποιες περιπτώσεις. Πάντως.
0: Και να σου πω λίγο, νομίζω ότι θα εντατικοποιηθεί όταν θα είναι και πιο συχνή η εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί τώρα είδαμε δύο βιντεάκια στο TikTok. Και μείναμε εκεί, ήδη πυροδοτήθηκαν έτσι κάποιες καταστάσεις. Υποθέτω πως προχωρώντας προς την τελική ευθεία για τις εκλογές, αυτό ενδεχομένως να πάρει άλλες διαστάσεις το ζήτημα της διαφοροποίησης.
1: Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι ότι θα γίνει το ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, στο ΣΥΡΙΖΑ όπου η Κεντρική Επιτροπή αυτή θεωρείται και είναι από τις πολύ κρίσιμες, όχι βέβαια πλέον γιατί έχει κάποια δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει περιοριστεί σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Η κατάσταση όμως είναι τεταμένη ανάμεσα στην ομάδα του Σοκάρη Φάμελου και τους υποστηρικτές της πρώτης απόφασης υποστήριξης του Αλέξη Τσίπρα και τέλος πάντων μια στάση αναμονής για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Αποχώρησε και η κυρία Νοτοπούλου χθες. Παρέδωσε έδρα.
1: Ναι. Όχι, αποχώρησε, παρετήθηκε από το αξίωμα.
0: Ναι.
1: Παρετήθηκε ο Γιάννης Αμανατίδης αντικαθιστά, παλιός βουλευτής.
0: Ο οποίος παραμένει βέβαια στην ομάδα
1: ναι,
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι η δεύτερη μετά τον Γιώργο Καραμέρο, ο οποίος παραιτείται και παραδίδεται την έδρα φυσικά. Κοιτώντας και εκφράζοντας χθες τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα, όμως από εκεί πέρα δεν υπάρχει ακόμα σημάδι, δεν υπάρχει ούτε νεύμα καν. Είναι ένα, όπως κάποιο σχολίασε χθες εκεί στο Ρεμέτζο που έκανε αυτή τη συνάντηση, και ήταν πάρα πολλοί κόσμοι που κλήθηκαν και στελέχοι από διάφορα κόμματα, δηλαδή Δήμαρχος Καλαμαριάς και Ράποκλου. Άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε η διοίκηση της Χέλεξης Ποδέστη, προηγούμενο ο κ. Τζίγας, ο κ. Προστικίδης. Άλλα στελέχη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ εδώ στην πόλη, ο Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, ο παλιός πρόεδρος του κέντρου, επειδή καθόταν έτσι κοντά της, το λέω. Αλλά και ο Δημήτρης Δημητριάδης.
0: Πάντως θέλω να πω ότι κάνεις μια τέτοια ανοιχτή εκδήλωση όταν ανακοινώνεις μια αρχή, όχι ένα τέλος. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ήθελα να τους ευχαριστήσει για τη συνεργασία αυτό το διάστημα. και να πει ότι συνεχίζουμε και θα είμαι παρούσα, αλλά δεν το διευκρίνησε.
0: Ναι, σαν ανακοίνωση αρχής είναι.
1: Ουσιαστικά, όμως έκλεισε τη θυμολογία με κάποιο τρόπο για το θέμα Πασόκ, όπως είχε κυκλοφορήσει, εκφράζοντας τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθειά του. Τώρα θα δούμε από Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Πάντως είναι ένα μετέωρο βήμα αυτή τη στιγμή, στο κενό, όχι μόνο τη κυρία Μητοπούλου, αλλά και των άλλων στελεχών που είτε παραιτήθηκαν είτε θα παραιτηθούν το επόμενο διάστημα. Θυμίζω εξω του κύριου Καραμέρο που είναι βουλευτής και άλλοι που δεν ήταν. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, Μαρίτα Ξενογεννακοπούλου και άλλα πολλά στελέχη, οποίοι έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουν το OK, το νεύμα, την έγκριση από την πλευρά της αμαλίας, όπως λέμε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως ήταν αρκετά συγκινημένες η Κατερίνα Νοτοπούλου. Μην ξεχνάμε, πρώτη βουλευτή τη Θεσσαλονίκη, έτσι, Άλφα Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ και με πολύ δυναμική παρουσία όλα τα χρόνια αυτά από δεκαετία, από τότε που ξεκίνησε στην θέση εδώ του γραφείου του Πρωθυπουργού, υπεύθυνη του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά του έδωσε σάρκα και οστά αυτού του ρόλου και παρόλο που είχε υποθεί ότι θα καταργηθεί, δεν καταργήθηκε από την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τέλος πάντων μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό το επόμενο διάστημα και με την κυρία Νοτοπούλου και με άλλα στελέχη. Τώρα,
0: είπαμε και για την επισοδιακή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σε προλαβαίνω, ναι, Βασίλη, γιατί θα πάμε και στους ψήφους τώρα.
1: Για να κλείσω ότι το Σάββατο θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αναμένεται να φύγουν και άλλοι μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου και άλλα στελέχη, ίσως και βουλευτές, να παραιτηθούν. Και είναι άγνωστο το πού θα βαδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα δεν μπορεί να το πει κανένας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν όλα τα στελέχη. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου τελικά δεν θα κληθούν ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Τίλιαν, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία απέριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης για εκ νέου κλείση τους με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, προκειμένου να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις και με το Πρέταντορ. Είναι και υπόθεση Σαμαρά η μηνυτήρια αναφορά που έγινε από τον κύριο Σαμαρά. Είναι και τα όσα έχει πει σε συνεντεύξεις του ίδιος ο καταδικαστής πρωτοδίκως, ο κύριος Τίλιαν, την υπόθεση αυτή. Θεωρούν ότι έχει κλείσει η υπόθεση, ότι είναι ιδιώτης και ο κύριος Δημητριάδης εδώ και χρόνια από την κυβέρνηση, οπότε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν θεώρησαν σκόπιμο να ξανανοίξει. Εξάλλου έχει καταθέσει ο κ. Μητιάδης ούτε να πει το έχει πει και δεν πρόκειται να αποθέσουν κάτι, θεωρούν, σε αυτή την υπόθεση. Να κλείσω λέγοντας και τη στάση του MRB, γιατί είναι έτσι, ενδιαφέρον, ήταν από αυτές που περιμέναμε έτσι, στην δημοσκοπική φαρέτρα, τέλος πάντων. Μια εκτίμηση ψήφου που την ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία στο 29%, μια μονάδα πάνω, και με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι από το 28,3%, δεν είναι μια μονάδα, είναι 0,7 η άνοδος στην εκτίμηση, έτσι, στην αναγωγή στο σύνολο όπως κάνει, 17,6% η εκτίμηση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, στο 11,1% μειωμένο από το 12,8% το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. 8,8, λίγο πολύ κοντά με την ελληνική λύση, 8,7 σχεδόν ισοπαλία δηλαδή, λίγο πιο κάτω από 7,3, Πλεύση Ελευθερία στο 5, Φωνή Λογική στο 3,3 και Μέρα 25 στο 3. Είναι τα δύο κόμματα τα οποία εμφανίζονται να μπαίνουν στη Βουλή σε όλες τις δημοσκοπήσεις σχεδόν. Και πιο κάτω είναι οι υπόλοιποι που ακολουθούν με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 1,5, πολύ χαμηλά. Αντίστοιχα έτσι και τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Έχει κάποια, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα Σαμαρά, έτσι με ένα πολύ σίγουρο 3,3 και ένα μάλλον στο 11,9, δηλαδή αρκετά σημαντικό ποσοστό. Άμα ξεκινάει από βάση το 3,3 και προσθέτει δηλαδή ποσοστό από το 11,9, σημαίνει ότι κινείται σε ικανοποιητικά ποσοστά το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, με την ισοπαλία που έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτοδύναμης κυβέρνησης ή κυβέρνησης συνεργασίας. Βλέπω ότι διαμορφώνεται στα επίπεδα του 45% και 43%, σχεδόν ισοπαλία, δηλαδή δύο τάσεις που με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια τρίτη κυβερνητική θητεία έχουν ενδιαφέρον αυτά τα ερωτήματα και οι απαντήσεις. 12,3 να λέει μόνο ότι θέλει σίγουρα και 13, δηλαδή στο 25 περίπου το σίγουρα και μάλλον του αξίζει μια τρίτη θητεία, και με την κυβερνητική αλλαγή να κινείται στα επίπεδα του 56 συν 13, περίπου κοντά δηλαδή στο 70% που λένε, και ακρίβεια φυσικά να είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Έχει για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, έχει για την Ευρώπη, έχει πάρα πολλά ερωτήματα. Οι τάσεις MRB είναι πάντοτε αυτές οι οποίες οι εξαμηνιές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διάφορα θέματα, αναδεικνύουν διάφορα ζητήματα και πώς βλέπουν και τους θεσμούς και την κατάσταση και στην Ευρώπη οι Έλληνες πολίτες. Αυτά σε μια πρώτη έτσι ανάγνωση. Βέβαια περιμένουμε και την επιστροφή του Πρωθυπουργού και μια συνολική αποτίμηση και από όλους, και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτσι ήδη έχουν γίνει κάποιες σχετικές δηλώσεις, ικανοποίησης από κυβερνητικής πλευράς και για την παρουσία, το βλέπει σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για την εμφάνιση, για το κάζου Μπέλη που είπε, που έθεσε από πλευράς της Τουρκίας. Και με επικρίσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ που είπε ότι δεν πήγε ως απλός παρατηρητής και δεν έκανε κάτι. Και με το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για ξεκάθαρο το αδιέξοδο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αλλά βέβαια θα έχουμε περισσότερα στη διάρκεια της ημέρας, έτσι και με την Ακριβώς. ολοκλήρωση αυτής της
0: Βασίλη,
1: συνόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε να δούμε δύο θέματα που αφορούν πολύ κόσμο, να δούμε τι θα γίνει με τη γέφυρα του Λουδία, αλλά και μια παρατυπία που έγινε στις Πανελλαδικές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προσαγωγή ενός 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από το θάλαμο 8 στο Σισμανόγλιο. Ο 74χρονος που νοσηλευόταν για παθολογικά αίτημα στο θάλαμο του πρώτου ορόφου εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς συνέβη, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 8 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ανησυχία για την ύπαρξη δεξαμενής προπανίου στο χώρο της επιχείρησης. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις, απειλεί η Τεχεράνη. Το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας, επανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στην Περαία, φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Στις 12 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη που έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε τώρα στο θέμα που προαναφέραμε για τη γέφυρα του Λουδία. Υπάρχει μία πρωτοβουλία από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Πέλα, τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, ο οποίος ουσιαστικά έχει στείλει επιστολές προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένθια, και ζητά τη συνδρομή τους για το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει στη γέφυρα. Θυμίζουμε ότι έχει επιβληθεί απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Και τώρα εμείς έχουμε σε γραμμή μας τον κύριο Διονύση Σταμενίτη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Όταν λέτε, ζητάτε τη στήριξη, τη συνδρομή, με ποιον ακριβώς τρόπο?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών και την οικονομική δραστηριότητα ολόκληρης περιοχής. Η γέφυρα του Λουδία ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας κωδικός δρόμος που συνδέει την Πέλα και τον νομό Πέλας, όχι μόνο το Δήμο Πέλας, με τους γειτονικούς δομούς και τον εθνικό άξονα με την Εγνατία Οδό. Ουσιαστικά είναι η έξοδος του Δήμου Πέλας προς την Αθήνα και προς την Ιγουμενίτσα. Πώς προέκυψε το πρόβλημα? Εδώ και αρκετό καιρό, εκμεταλλευόμενοι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο λέγεται Έξυπνες Γέφυρες, και μέσα από το οποίο παρακολουθεί το τι συμβαίνει στις γέφυρες της χώρας. Το έργο αφορά την αναβάθμιση, την παρακολούθηση και την προληπτική συντήρηση των γέφυρων, αξιομοιώντας τις καινοτόμες τεχνολογίες και σύγχρονα εργαλεία. Ο βασικός του στόχος είναι να ενισχύσει την ασφάλεια και να προλάβει αστοχήρηση και ατυχήματα. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη και Έλεξη 36 και υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Έτσι λοιπόν, και στην περίπτωση τη δική μας, να σημειώσω ότι παρακολουθούνταν 250 γέφυρες, μια από αυτές ήταν και η γέφυρα του Λουδία στο σημείο 0. Διαπιστώθηκαν πάρα πολλά προβλήματα από τις καταγραφές και έτσι λοιπόν η τεχνική έκθεση επιθεώρησης στα πλαίσια του έργου του ΤΕ οδήγησε στο γεγονός ότι πρέπει να περιοριστεί η χρήση της γέφυρας και εξέδωσε απόφαση διακοπής κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που είναι άνω από τα 3,5 τόνους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι στην πράξη κανένα λεωφορείο, κανένα φορτηγό δεν μπορεί να περάσει παρά μόνο μικρά γιοταχή, και δημιουργεί και πρόβλημα στους αγρότες, όπου τα τρακτέρ μαζί με τα παρελκόμενά τους ξεπερνάνε αυτό το όριο. Εγώ επικοινώνησα και τηλεφωνικά και έστειλα και τις συγκεκριμένες επιστολές στον κύριο Δήμα και μίλησα και με τον κύριο Λιβάνιο, ζητώντας από τους δύο τη συνδρομή τους, ώστε να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες βοήθειες. Η πρώτη βοήθεια έχει να κάνει καταρχάς με τη χρηματοδότηση της υποκατάστασης, η οποία λένε, όπως λέει η μελέτη, είναι περίπου 600.000 ευρώ. Μεταξύ συνεννόηση των δύο υπουργών, ο Υπουργός Εσωτερικών βρήκε ότι μπορεί αυτό να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο της Περιφέρειας από έκτακτες ανάγκες, από ένα πρόγραμμα που υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών, από φυσικές καταστροφές, και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του. Αυτό έτσι κι αλλιώς εγώ πιστεύω θα γινόταν.
0: Γι' αυτό έχετε στείλει και την επιστολή στην κυρία Ιδονά.
1: Ναι. Είτε ο Δήμος, είτε η Περιφέρεια, είτε το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε το Υπουργείο Υποδομών θα χρηματοδοτούσε την αποκατάσταση της γέφυρας. Είμαστε σε μια θέση της ελληνικής κυβέρνησης και το ελληνικό κράτος να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Όμως δεν τελειώνει το πρόβλημα εκεί, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι διαδικασίες όσο και να πάνε με το κατεπήγον που έχει ζητήσει ο Δήμος Πέλας και έχει ζητήσει την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες να του δοθεί η έγκριση ώστε να πάει με την μορφή του κατεπήγοντος, και η ίδια η επισκευή της γέφυρας απαιτεί ένα χρονικό διάστημα 2, 3, 4, 5 μηνών, όπως ακριβώς θα το ορίσουν οι μελετητές. Μέχρι τότε δημιουργείται ζήτημα επικοινωνίας, δημιουργείται ζήτημα στην λειτουργία και των λεωφορείων και των φορτηγών, αλλά πάνω απ' όλα των αγροτών. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τους μελετητές του έργου και τους πρότεινα Φυσικά αυτοί αποφασίζουν. Mm-hmm. Από τη στιγμή που επιτρέπουν 3,5 τόνους ανακατεύθυνση, μήπως να μονοδρομήσουν τη γέφυρα, άρα λοιπόν να φτάσουμε τις 7 τόνους με μονή διέλευση, που αυτό εξασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι όλα τα αγροτικά οχήματα θα μπορούν να κάνουν διέλευση ασφαλή από τη γέφυρα.
0: Και η επιστροφή πώς θα γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση?
1: Ένα αλλάξ.
0: Δηλαδή, δεν θα είναι σταθερά μονοδρόμηση προς μία κατεύθυνση, ναι.
1: Θα είναι μία κατεύθυνση, mm-hmm. η οποία θα εναλλάσσεται ανάλογα την κίνηση η οποία παρατηρείται.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο που το οποίο πρέπει να γίνει και έχω ζητήσει τη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ότι όταν ξεκινήσουν αυτές τις διαδικασίες επισκευής, κάποιο χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο αυτό, η γέφυρα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται. Επομένως, ζήτησα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπορεί να διαθέσει τις γέφυρες που έχει ο στρατός τύπου Μπέιλι, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της διέλευσης για 1-2 μήνες, όσο θα είναι απαραίτητο. Φυσικά αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε αν αυτή μπορεί να τοποθετηθεί, αν υπάρχει διαθέσιμη. Ο Δήμος Πέλλας είναι σε διαδικασία αξιολόγηση και να ετοιμάσει την πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ώστε αυτό να γίνει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν συνοψίζω ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι και βραχυπρόθεσμα, δηλαδή άμεσης παρέμβασης, ώστε να μπορεί να δώσουμε αποκατάσταση της λειτουργίας της γέφυρας τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι των αγροτών, γιατί η περιοχή μας είναι κατά κύριο λόγο αγροτική και εκεί πέρα είναι ο κάμπος των Γιαννητσών, να δώσουμε μια λύση στην περίπτωση που θα ξεκινήσει η αποκατάσταση της γέφυρας και προφανώς η παρέμβαση που θα γίνει να είναι σοβαρή και σωστή. Το πιστεύω απόλυτα, mm-hmm. γιατί έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, ώστε να μπορούμε να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Έχετε μια εκτίμηση με όλα αυτά τα δεδομένα που μας αναλύσατε και τις προτάσεις σας, πότε θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η πλήρης επαναλειτουργία της γέφυρας?
1: Αυτό εξαρτάται πρώτον από την έγκριση του αιτήματος του Δήμου Πέλλας για να πάμε στην διαδικασία του κατεπήγοντος. Έχει υποβληθεί το αίτημα χθες. Και φυσικά μετά στο να γίνει η διαγωνιστική διαδικασία, να επιλεγεί ο ανάδοχος και να μπει στη διαδικασία στην συνένεξη των εργασιών και στην ολοκλήρωσή του. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, ώστε να έχουμε να αποδοθεί πάλι σε κυκλοφορία γέφυρα σωστά και με τις παρεμβάσεις του. Θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ δεν είχαμε ένα ατύχημα ή μια κατάρρευση η οποία με τις παρεμβάσεις του. Θα ήθελα να τονίσω

0: Επίσης,
1: τις
0: επόμενες μέρες να έχουμε οργανώσει ο Δήμος Πέλλας όλες τις παρεμβάσεις. Και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Πρέπει επιτέλους ο δρόμος και η γέφυρα ανήκει στο Δήμο Πέλλας, έτσι λέει το ΦΕΚ το 2008 ή το 2009, θυμάμαι το ακριβό έτος που βγήκε το ΦΕΚ. Όμως θα πρέπει, είχε πει και στον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, ότι αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Δηλαδή ένας Δήμος δεν μπορεί ούτε να συντηρεί ούτε να παρακολουθεί τόσο μεγάλα τόσο μεγάλες κατασκευές. Επομένως, ο Δήμος πρέπει να ασχοληθεί με τις υποδομές που υπάρχουν εντός του δημοτικών διαμερισμάτων. Οι δρόμοι, οι γέφυρες που ενώνουν δημοτικά διαμερίσματα, δήμους ή ενώνουν νομούς, πρέπει να ανήκουν στην περιφέρεια.
1: Αυτό και δεν είναι μόνο του Δήμου Πέλλας, είναι γενικότερο το θέμα που θίγεται ο κ.
0: Σταμένη.
1: Γιατί βέβαια, ναι.
0: Αυτή η γέφυρα ανήκει στο Δήμο Πέλλας. Αυτό είναι
1: έτσι.
0: Ένα λάθος, το οποίο πρέπει να ρωτηθεί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Σταμένη,
0: για
1: την επικοινωνία που είχαμε.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κ. Διονύσης Σταμενίτης, βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας.

0: Πολύ γρήγορα θα πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα για το οποίο σας είχαμε πει και νωρίτερα. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις πανελλαδικές και μάλιστα υπάρχει και ένορχη διοικητική εξέταση αναφορικά με περιστατικό για την εξέταση δύο υποψηφίων ΕΠΑΛ στις φετινές πανελλαδικές, οι οποίοι φαίνεται πως πήρανε θέματα των γενικών λυκείων και όχι των επαγγελματικών για να απαντήσουν, και μετά επανήλθε, λέει, το Υπουργείο για να αποκαταστήσει τέλος πάντων αυτό που έγινε και τους βαθμολόγησε με 100%. Το θέμα ανέδειξε ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση. Καλή σας ημέρα, κύριε Παραστατίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πείτε μας λίγο τα στοιχεία που έχετε για αυτή την υπόθεση, έτσι για να καταλάβουμε καλύτερα τι έχει συμβεί.
1: Όπως σωστά υπόθηκε, και τα στοιχεία προκύπτουν από τα δημοσιεύματα σε εξεταστικό κέντρο κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας. Υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν σε πανελλαδικές εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα υποψήφοι των ΓΕΛ, γενικών δηλαδή λυκείων. Τώρα, το ένα ζήτημα είναι το προφανές και είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, επί της διαδικασίας πια, σύμφωνα και πάντα με τα δημοσιεύματα, καταλήγουμε στη βαθμολόγηση παρά το λάθος, και μάλιστα στη βαθμολόγηση επίσης κατά τα δημοσιεύματα δύο παιδιών με άριστα 100%. Δηλαδή το βασικό ερώτημα εδώ που προκύπτει είναι το πώς αποφασίστηκε, με ποιους όρους η βαθμολόγηση.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, είμαστε βέβαιοι ότι ήταν δύο τα παιδιά, δύο αυτές τις περιπτώσεις, ή είναι γενικότερο?
1: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, αλλά ακόμη και ένα αν είναι το παιδί, προκύπτει τεράστιο ζήτημα στο αδιάβλητο των εξετάσεων επί της αρχής. Ακόμη και ένα αν είναι το παιδί, είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί, νομίζω και ιστορικά δεν έχει συμβεί στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι, γιατί το κύρος των πανελλαδικών στηρίζεται ακριβώς αυτό που είπατε, στο αδιάβλητο της διαδικασίας.
1: Ακριβώς στο αδιάβλητο της διαδικασίας. Εμείς το παράδοξο, αν θέλετε και την άποψή μου, είναι ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει γνωστοποιηθεί, να μην βαθμολογηθούν προφανώς τα γραφτά και να δοθεί λύση. Αυτό όμως που έχει συμβεί επί του πρακτέου είναι να κουκουλωθεί το γεγονός, δηλαδή έχουμε απόκρυψη του γεγονότος. Υπάρχει το δημοσίευμα μετά, αμέσως μετά το δημοσίευμα εγώ καταθέτω επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή. Για το θέμα στο οποίο ζητούνται απαντήσεις. Βεβαίως μετά την ανάδειξη του θέματος και την ερώτηση και την ανακοίνωση από μέρους μου, ενημερωνόμαστε από το Υπουργείο ότι υπάρχει διαδικασία ΕΔΕ.
0: Κοιτάξτε, βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, τη μια μέρα δίνουν τα ΓΕΛ για παράδειγμα έκθεση και την άλλη μέρα δίνουν τα ΕΠΑΛ. Τα θέματα του ΓΕΛ έχουν ανακοινωθεί και τα γνωρίζουν όλοι οι υποψήφοι κτλ. Οπότε, ο επιτηρητής, φαντάζομαι και ο ίδιος ο καθηγητής, γνωρίζει τα θέματα που έπεσαν την προηγούμενη μέρα στα γενικά λύκεια. Δεν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά?
1: Ναι, εδώ δεν μπορώ.

0: το απαντήσω αυτό και κατά την άποψή μου είναι το λιγότερο κακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν υπάρχει δόλος προφανώς, ναι, αν έγινε από λάθος, έγινε από λάθος. Το ζητούμενο είναι η διαχείριση του λάθους. Δεν είναι δηλαδή του πιθανού λάθους. Δηλαδή εδώ προκύπτει ένα ζήτημα. Αυτό το ζήτημα εντοπίζεται προφανώς μετά, όταν πηγαίνει στα χέρια του, όταν πηγαίνει στο βαθμολογικό κέντρο αυτό. Ας υποθέσουμε, μάλλον το πρώτο βήμα είναι, αν έχει καταγραφεί στην αρχή του. Αν έχει καταγραφεί, θα πρέπει να υπάρχει στα πρακτικά του εξεταστικού κέντρου, αλλά και του βαθμολογικού κέντρου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι ένα λάθος το οποίο ούτε καν εντοπίζεται. Τις αμέσως επόμενες ημέρες είναι βέβαιο ότι το γνωρίζει πια ο πρώτος βαθμολογητής, άρα το γνωρίζει κατά προέκταση και η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και το Υπουργείο. Και εκεί λοιπόν, επί της διαδικασίας, το σωστό είναι η γνωστοποίηση του θέματος, η ανάδειξη δηλαδή του ζητήματος εκεί, του προβλήματος, και μια απόφαση η οποία πρέπει να πάρθει για το τι πρέπει να γίνει. Αντί αυτού, δεν ενημερώνεται κανένας για το τι έχει συμβεί, βαθμολογούνται γραπτά και σε αυτά τα γραπτά τουλάχιστον δύο παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνουν άριστα. Άρα μιλάμε τώρα για παρέμβαση.
1: Και να πούμε ότι ούτως ή άλλως προβλέπεται επανάληψη της εξεταστικής του Σεπτέμβριο για περιπτώσεις που, για παράδειγμα, αν ένα παιδί νοσήσει στη διάρκεια των πανελλαδικών και έχει σοβαρά και έχει χαρτί από, έχει 40 πυρετό και έχει χαρτί από νοσοκομείο, επιτρέπεται να ξαναδώσει εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Υπάρχει μια προβλεπόμενη διαδικασία δηλαδή. Θα μπορούσαν και οι συγκεκριμένοι μαθητές να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της επανάληψης της εξέτασης.
0: Θα σας πω, υπάρχουν πράγματι, μπορούμε να εικάσουμε βέβαια, υπάρχουν έτσι προφανώς ενδεδειγμένες λύσεις. Αυτή είναι η απόφαση την οποία θα όφιλε να πάρει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούσε να πάρει απόφαση να βαθμολογήσει. Εδώ δηλαδή αποκρύπτουν το γεγονός, βαθμολογούν και προχωράμε ούτε γάτα ούτε ζημία. Αν δηλαδή δεν υπήρχε το δημοσίευμα και δεν υπήρχε από μέρος μου η επίκαιρη, θα προχωρούσαν κανονικότατα σε μια επόμενη μέρα.
1: Δεν θα το είχε καταλάβει κανείς. Μόνο θα ήταν υπερήφανοι οι γονείς των παιδιών που έγραψαν άριστα στην έκθεση.
0: Εγώ ξαναλέω ότι αν συνδέεται, και αυτό καταλαβαίνουμε, αλλά αύριο θα έχουμε την πλήρη εικόνα, γιατί περιμένουμε να μας απαντήσει και επίσημα και θεσμικά εντός της Βουλής το Υπουργείο. Σε περίπτωση που αυτό που καταλαβαίνουμε, δηλαδή συνδέεται το Υπουργείο με μια τέτοια απόφαση, καταλαβαίνετε ότι είναι μείζον ζήτημα το οποίο λύτει το κύρος των εξετάσεων και το κατοχυρωμένο αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο είναι αυτό που κρατάει τις πανελλαδικές ακόμη και σήμερα.
1: Σωστά.
0: Τεράστιο θέμα. Εγώ θα σας πω ότι έχω δεχτεί στο γραφείο μου δεκάδες τηλέφωνα και στην Αθήνα και στο Κιλκής για αυτό το θέμα από γονείς. Επειδή είναι φοβερά ενοχλημένη για αυτό το οποίο έχει συμβεί.
1: Προφανώς έχει την εξήγηση. Αύριο λοιπόν θα έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή για αυτή την ερώτηση. Θα έχουμε και την απάντηση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μπορεί να μείνει και μόνο αυτά τα δύο τα περιστατικά. Θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ απλά να επισημάνω και κάτι τελευταίο. Μπορεί να μείνουν αυτά τα δύο και μπορεί να είναι και 22 και δεν ξέρω τι κτλ. Ένα να είναι. Και μόνο ένα να
1: ούτως
0: είναι.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι, σωστά.
0: Έχει τεράστια σημασία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή σας
0: ημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Πασόκ του Κιλκής και υπεύθυνος του τομέα παιδείας του κόμματος.

0: Έτσι, με καλή διάθεση, με τον Μπρούνο Μάρς. Θα περάσουμε τώρα στο Θοδωρή Χατζηπατελή και την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, κοίταξε τι έπαθα χθες. Ξέρεις ότι δεν είχε χθες αγώνες.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι χθες, μάλλον τα ξημερώματα.
1: Όχι,
0: στη,
1: δεν είχε
0: στη
1: αγώνες.
0: Γειτονιά μου κάποιος είχε τέρμα δυνατά την τηλεόραση, είχε πάθει στερητικό, δεν ξέρω τι, και άκουγε σε επανάληψη την Αργεντινή με την Αίγυπτο. Τέρμα δυνατά όμως. Δηλαδή και να μην το είχε δει κάποιος, από την περιγραφή που το άκουγες μέσα στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου, δηλαδή την ώρα που κοιμόσουν, είχε όλη την εικόνα του αγώνα. Φοβερό. Φοβερό τι κάνει το Μουντιάλ. 5 η ώρα το πρωί, νομίζω ήταν. Τι ώρα ήταν?
1: Νωρίς. Με τη δροσούλα, μόλις ξημερώνει.
0: Ναι, και τη δροσούλα και τη βροχούλα, γιατί έβρεξε κιόλας το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως τώρα δεν θα έχει πρόβλημα ο συγκεκριμένος, αν είναι ακροατής μας και μας ακούει την καλημέρα μας, γιατί θα επιστρέψουν οι αγώνες, η αγωνιστική δράση.
1: Μπράβο. Οπότε θα βλέπει από αργά τα παιχνίδια και έτσι δεν θα ξημερώνεται με αυτά που είναι σε επανέλευση. Αλλά βέβαια, εντάξει, κάποια παιχνίδια που είναι πολύ αργά. Κάποιοι τα βλέπουν την άλλη μέρα όταν τα βάζει σε επανάληψη η ΕΡΤ.
0: Αλλά και τώρα, μα ξέρεις, και το αποτέλεσμα δεν ξέρω τι νόημα έχει. Και γίνεται και τόση συζήτηση γύρω από κάθε αγώνα, που ξέρεις δηλαδή ακόμα και ποιες είναι αμφισβητήσεις σε κάθε περίπτωση, σε κάθε φάση.
1: Σωστά. Ναι.
0: Τι καλό λοιπόν, έχουμε τώρα, σήμερα να δούμε, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Αυτό είναι το σημερινό
0: αγώνας,
1: παιχνίδι.
0: Ωραίο,
1: είναι το πρώτο προημιτελικό παιχνίδι. Ξέρω ότι με το Μαρόκο είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και πολλοί Μαροκινοί στην Ιταλία, έτσι. Θα γίνει και εκεί ένας μικρός χαμός, λέω εγώ τώρα. Γαλλία-Μαρόκο, εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Εγώ σου έχω πει ότι όποιος αναδειχθεί νικητής από αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι θα πάει και στον τελικό και με πολλές έτσι προσδοκίες για να κατακτήσει και τη διοργάνωση.
1: Δεν δίνεις πιθανότητα στην Νορβηγία και στην Αγγλία?
0: Επίσης, επειδή ξέρω ότι είσαι με την Αγγλία, σου έχω πει ότι εγώ υποστηρίζω την Νορβηγία σε αυτό το δίδυμο τώρα, έτσι, μεταξύ της Αγγλίας και της Νορβηγίας, γιατί πάντα είμαι με αυτόν που θεωρείται λιγότερο έτσι, να το έλεγα μάλλον outsider. Δεν είναι και τόσο outsider η Νορβηγία, τα πήγε καλά ως τώρα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, κοίτα, όχι outsider είναι, καλά το είπες, αλλά το θέμα είναι ότι και εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν τη συμπαθώ την Νορβηγία, έτσι, και αυτά τα ωραία που κάνουν με τον Χάλαν και όλους τους υπόλοιπους. Απλά από τις τέσσερις ομάδες μία θα περάσει. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Δηλαδή θα προτιμούσα κάποιες από αυτές να ήταν στην άλλη πλευρά, όπου οι ομάδες δεν μου είναι και εμένα έτσι τόσο... όχι, δεν είναι θέμα συμπάθειας ή αντιπάθειας, αδιάφορες θα έλεγα.
0: Σωστή.
1: Τώρα το Ισπανία-Βέλγιο που είναι αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ, οκ, okay, δεν είμαι με κανέναν. Και στο Αργεντινή-Ελβετία επίσης, ας πούμε. Δηλαδή οι τέσσερις και εγώ ομάδες που... θα ήθελα δύο εξ αυτών να είναι και στο τελικό, είναι από αυτή την πλευρά που είναι Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι, ωραίο.
1: Δεν είμαι με τους Νοτιοαμερικάνους εγώ, όπως είναι ο μισός πληθυσμός της γης.
0: Κοίταξε, έτσι όπως εξελίχθηκε η φετινή διοργάνωση, νομίζω ότι ο μισός πληθυσμός της γης έχει ανακαλέσει λίγο τη φάση με τη Λατινική Αμερική.
1: Ναι, μετά
0: δηλαδή,
1: τα
0: ειδικά
1: έγιναν.
0: Έτσι όπως έγινε και εξελίχθηκε και ο αγώνας, νομίζω, της Αργεντινής με την Αίγυπτο, πολλοί υποστήριξαν την Αίγυπτο σε αυτή την αναμέτρηση.
1: Και την Αίγυπτο και νωρίτερα της Παραγουάης με την Γαλλία. Έτσι, η οποία βέβαια Παραγουάη συνεχίζει την κακή εικόνα να βγάζει προς τα έξω μετά το ξύλο που έριξε στους Γάλλους αγωνιστικά και πολιτικά πλέον. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχεις μάθει για την κυρία Σελέστε Αμαρίγια.
0: Ναι, εντάξει, πολιτικό. Τώρα δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά χρησιμοποιεί κάτι λέξεις που εδώ πέρα δεν θα τις χρησιμοποιούσαμε ούτε αφού έχουμε καταναλώσει.
1: Θα πάει φυλακή όποιος τον μισκεπεί αυτές τις λέξεις.
0: Είναι δυνατόν, ναι, τέλος πάντων. Ας μην επαναλάβουμε τίποτα από αυτά που έχει πει, γιατί θα έχουμε το εσουρού εδώ.
1: Ναι, όχι, επανήλθε χθες.
0: Το είδα, το διάβασα, ναι, φοβερό.
1: Με δεύτερη δήλωση, δεν είναι πραγματικός Γάλλος και πολλά άλλα, έτσι, δηλαδή... Ντροπή, μόνο ντροπή, αλλά εντάξει, τώρα στη χώρα της ξέρει ότι δεν μπορεί κανένας να την πειράξει εφόσον μιλάει για
0: γιατί
1: άλλη
0: δεν
1: χώρα.
0: Έκανε χειραψία στον τερματοφύλακα, από εκεί ξεκίνησε όλο στον τερματοφύλακα της
1: ομάδας. Αυτό είναι το κακό. Εδώ γίνονται σε κάθε παιχνίδι Σόδομα και Γόμορα, χαμός γίνεται, αυτό την πείραξε. Δηλαδή, πόσα τέτοια γίνονται σε κάθε παιχνίδι.
0: Μάθαμε και τι θα έχουν στο EuroCup ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, τι θα αντιμετωπίσουν στο μπάσκετ.
1: Ναι, να πάμε και στο EuroCup. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα παιχνίδι έχουμε σήμερα. Όπως λέγαμε και χθες, έγινε κλήρωση. Λίγο καλύτερη θα έλεγα για τον Άρη, λίγο χειρότερη για τον ΠΑΟΚ, αλλά γενικά είναι δύο όμιλοι οι οποίοι μπορεί να αποδειχθούν και εύκολοι, μπορεί να αποδειχθούν και δύσκολοι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι αυτοί που θα κρίνουν με την αγωνιστική τους κατάσταση αν θα τα καταφέρουν. Πιστεύω δε ότι από τους ομίλους θα περάσουν, έτσι, τέσσερις όμιλοι των οκτώ ομάδων. Ο Άρης είναι στον πρώτο όμιλο με Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ και Ρίγα Ζέλη. Υπάρχουν κανένα δυο ομάδες οι οποίες είναι καλές, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν ο Άρης παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του και με το ρόστερ το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, φτιάξει δηλαδή το καλό ρόστερ το οποίο όλοι ευχόμαστε, το οποίο ήδη συμπληρώνεται, νομίζω ότι από τον Άρη εξαρτάται η πρόκριση σε πρώτη φάση. Από τις 8 ομάδες θα περάσουν στη φάση των 16 οι 4 από κάθε όμιλο. Εκεί λοιπόν θα βρεθούν οι 16 και από εκεί θα αρχίσει να παίζουν πλέον ζευγάρια, δηλαδή, και στις δύο νίκες όποιος περνάει θα προκρίνεται, δηλαδή στους 16 με δύο νίκες, στους 8 με δύο νίκες, στους 4 και ο τελικός πάλι το ίδιο. Άρα λοιπόν εκεί είναι το βασικό για τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ που έπεσε στον τέταρτο όμιλο με Μονακό. Η Μονακό περιμένουμε να δούμε, γιατί έπεσε από την Ευρωλίγα, τι ρόστερ θα κάνει, έτσι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ακριβώς το ρόστερ της. Μπαχτσέ Σεχίρ, αυτή είναι καλή ομάδα. Μανρέσα, Ουλμ, η Γερμανική, η Ρώμα. Καλά μην φανταστεί κανείς ότι η Ρώμα είναι όπως η ποδοσφαιρική Ρώμα, καμία σχέση. Λιετ Καμπέλης και μια βουλγάρικη ομάδα, η οποία φαντάζομαι ότι θα είναι και σάκος του μπόξ για όλες τις ομάδες, η Balkan Bodevgard. Αυτά και για την κλήρωση του EuroCup.
0: Καθόρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Κάπου εδώ θα πρέπει και εμείς να σας αφήσουμε, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Θα έρθει τώρα η Βούλα Ισαήτη στο στούτιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Και βεβαίως εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ό,τι συμβαίνει το ακούτε πρώτοι εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ολοσχερός έχει καταστραφεί το εργοστάσιο που εκδηλώθηκε η φωτιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, προσπαθώντας να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της σε όμορες επιχειρήσεις. Πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ νωρίτερα εστάληκε μήνυμα από το 112 για εκένωση της οδού όπου βρίσκεται το εργοστάσιο. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι στο χώρο της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Στο μεταξύ, έναν 74χρονο προσήγαγαν οι αρχές για τη φωτιά που ξεκίνησε από το θάλαμο 8 στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο του πρώτου ορόφου, εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτήν την ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, κινητοποιήθηκαν ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα, ενώ επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος από ανακοπή μιας 90χρονης ασθενούς. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 5 επαρχίες τις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 78. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Αναφορά στην Ελλάδα και την ελληνοτουρκική διαφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το κάζους μπέλι είναι ιστορική ανορθογραφία. Ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε: «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Σε μία ώρα στην Κοζάνη θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Παρόντες θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην εξόδιο ακολουθία θα παρευρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που είναι η 15η Ιουλίου, εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης μετά από πολυάριθμα σχετικά αιτήματα λογιστικών φορέων αλλά και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα χθες στην Περαία. Ο νεαρός φαίνεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται από το πρωί σήμερα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση, ο Ραδιοθάλαμος από τη Θεσσαλονίκη, μας ακούτε στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σαπρανίδης Εμίλιο στο μικρόφωνο με την καλή συνάδελφο σήμερα και την εξαιρετική φίλη και εξαίρετο άνθρωπο, την κυρία Ελένη Ιατρού. Γεια σου, Ελένη.
1: Κοκκινίζω, Εμίλια μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πρώτη φορά, να είσαι καλά, ότι υποθείς.
1: Τα ξαναλέμε μετά από 22 χρόνια, που άλλο μετερίζει.
0: Σε θυμάμαι, τότε τηλεόραση. Σε θυμάμαι πολύ μικρούλα στο ρεπορτάζ, όταν ήσουν ακόμη πριν από 20 χρόνια, τότε που ήσουν 18 χρονών που είχες βγει στη δουλειά.
1: Νομίζω πολύ είμαστε. Καλά.
0: Οπότε ξαναβρισκόμαστε και τώρα. Για λίγο καιρό θα τα πούμε, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Σήμερα λοιπόν είμαστε 5η, 9 του Ιούλη. Έχουμε σωτηρίου έτους 2026. Θα τα λέμε μαζί μέχρι, θα τα πούμε μαζί μέχρι και τη μία. Και για το επόμενο δύο ώρα έχουμε επιλέξει θέματα τα οποία κατά την άποψή μας ενδιαφέρουν όλους. Και θα μεταφερθούμε στο νότιότερο, όχι ακριβώς στο νότιότερο, θα πάμε νότια στη χώρα, θα πάμε στην Κρήτη για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Καβαλά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.
1: Και το θέμα μας ποιο είναι? Ο χρυσός μας που βγαίνει μέσα από την εξαιρετική μας γη, που στην Κρήτη έχει ακόμα πιο πολλές ιδιαιτερότητες και άλλη ποιότητα. Αυτό το πλούτο μας λοιπόν πώς το διαθέτουμε, γιατί δεκαετίες τώρα, τα συζητούσαμε και πριν, Εμίλια, λέμε για αυτό το λάδι. Το θέμα είναι, έχει τη θέση που του αξίζει στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Ο τίτλος, κύριε Καβαλά, είναι σωστός, έτσι? Η Ένωση Αγροτικών Συλλόγων ή Συνεταιρισμού Ηρακλείου.
2: Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, διαβάσαμε και πήραμε το ερέθισμα και το ένασμα από εκεί, πως στα αζήτητα το λάδι της Κρήτης παραμένει αδιάθετο. Επιθυμώ να μας δώσετε την εικόνα, αν είναι ακριβώς έτσι, τι και πόσο παραμένει αδιάθετο, και στην πρόοδο της συζήτησης θα ζητήσουμε και για τους λόγους που παραμένει αδιάθετο. Ποια είναι η εικόνα σήμερα?
2: Ο χρυσός της Κρήτης αποδεικνύεται άνθρακας ο φυσαυρός, διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει μια εθνική ελαϊκή πολιτική, όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία, όπως το κάνει τώρα η Τινησία, που μπαίνει δυναμικά στην αγορά και έχουν κάνει δράσεις και ενέργειες που έχουν κατακτήσει μερίδιο της αγοράς.
0: Μπήκατε κατευθείαν στο ψητό, τι κάνανε οι άλλες χώρες και δεν κάναμε εμείς?
2: Όλα αυτά τα χρόνια μείναμε στην εύκολη λύση του χύμα ελαιολάδου στα βυτεία και στην εξαγωγή με αυτή τη μορφή. Αυτοί λοιπόν παίρνανε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο όλης της χώρας, όχι μόνο της Κρήτης. Κάνανε τα πατσάλια τους, να το πω έτσι λαϊκά, δημιουργούσαν ένα πολύ καλό προϊόν και κατακτήσανε τις αγορές του κόσμου, αν θέλετε. Εμείς δυστυχώς σαν Ελλάδα δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα μπραντ, δεν καταφέραμε να βάλουμε το μπουκάλι, το ελαιόλαδο στο μπουκάλι, και μείναμε έρμεο των Ιταλών, των Ισπανών και όλων των...
1: Κύριε Καβαλά, με συγχωρείτε, όταν λέτε εσείς, ποιους εννοείτε? Γιατί εμείς πολλές φορές, πολλάκις και ποικιλοτρόπως, έχουμε καταγράψει συντοπίτες σας, κριτικούς, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε πολύ μεγάλους παγκόσμιους διαγωνισμούς, έχουν καταλάβει πρώτες θέσεις και κατάφεραν προετών να πουλούν το λίτρο, το κριτικό ελαιόλαδο, 32 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή.
2: Οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Τις επιβραβεύουμε, τις χειροκροτούμε, αλλά δεν δίνουν λύση, διότι είναι μικρές. Μικρές εταιρείες, μικρή παραγωγή, μικροί τυποποιητές που δεν απολαμβάνει ο παραγωγός της Κρήτης αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, αλλά ένας λιγοστός κόσμος, και θα λέω μπράβο τους και καλά το κάνουν.
0: Πάμε πρακτικά, κύριε Καβαλά.
2: Το θέμα είναι ότι η Κρήτη βγάζει την καλή χρονιά 120.000 τόνους ελαιόλαδο και δεν ξέρω αν εξάγεται το 5-10% τυποποιημένο.
0: Κύριε Καβαλά, λοιπόν, παρακαλώ να κάνουμε ερωτήσεις για να καταλαβαίνουμε, κύριε Καβαλά. Πόση τόνη είναι αδιάθετη από την περσινή χρονιά?
2: Εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο τραγικό. Ενώ ήταν πολύ χαμηλή παραγωγή πέρυσι, πάρα πολύ χαμηλή παραγωγή λόγω της κλιματικής αλλαγής που μας χτυπάει και εμάς, όπως χτυπάει όλο τον κόσμο, παραμένει αδιάθετο. Δεν ξέρω ακριβώς τις ποσότητες, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει αδιάθετο και δεν γίνεται και καμία εμπορική πράξη. Είναι στα αζήτητα το ελαιόλαδο της Κρήτης. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι στα αζήτητα.
0: Μάλιστα.
2: Η τελευταία τιμή που ακούστηκε από μια εταιρεία που αγόρασε ελαιόλαδο ήταν γύρω στα 3,80 ευρώ, παρακαλώ, το λίτρο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αρίστη ποιότητα. Δηλαδή, τραγικό το νούμερο, για να μην κερδίσει.
0: Στην αρχή της συζήτησης μας είπατε άλλες χώρες προχωρήσανε κτλ. Τι κάνανε αυτές οι χώρες που δεν κάναμε εμείς? Κάναν συνεταιρισμούς, πήραν συνεργασία με το κράτος, επιπλέον επιχορήγηση, εκπαίδευση αγροτών. Τι κάνανε?
2: οι άλλες χώρες, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, διαφυλάξανε, προφυλάξανε, αναδείξανε, βελτιώσανε την ποιότητά τους και μας ξεπεράσανε. Ενώ εμείς έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν, δυστυχώς, η διαδικασία από το χωράφι μέχρι το ελαιοργείο δεν γινόταν όπως έπρεπε. Και αυτοί μας ξεπεράσανε, βγάλανε. Ας μην λέμε ένα μύθο ότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Πλέον και άλλες χώρες έχουν πολύ καλά ελαιόλαδα ανά τον κόσμο. Φτιάξαν λοιπόν ένα πολύ καλό προϊόν, επενδύσανε στην ποιότητα, επενδύσανε στην τυποποίηση, επενδύσανε στο μάρκετινγκ, ψάξανε αγορές, βάλανε στρατηγικούς στόχους, βγήκανε προς τα έξω, μια εξωστρέφεια. Ωραία είναι τα βραβεία που είπατε, ωραία να παίρνουμε ένα βραβείο, αλλά αυτό συνεπάγεται και μια εξέλιξη. Ωραίες είναι εκθέσεις, αλλά θέλει και μια υποστήριξη.
0: Ποιοι λοιπόν είναι οι παράγοντες να γίνουν αυτά και στη χώρα μας που γίνανε αλλού? Πρέπει να καθίσετε σε ένα τραπέζι με το αρμόδιο Υπουργείο, ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ποιο είναι το δικό σας μερίδιο ευθύνης σε επίπεδο πρότασης και σε επίπεδο διαδικασίας?
2: Και εγώ, σαν Ένωση Ηρακλείου, έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όλοι. Να το αναλάβουμε. Ξέρετε ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ανά την Ευρώπη παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα. Η διεπαγγελματική ελαιολάδου της χώρας είναι σε αναστολή, έχει χάσει την ομοποίησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν παίζει κανένα ρόλο. Ενώ στην Ιταλία, στην Ισπανία, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι αυτές που διαμορφώνουν την πρόθεση του προϊόντος, διαμορφώνουν στόχους, παίρνουν σε αγορές, κάνουν ενέργειες, κάνουν κινήσεις προς όφελος του προϊόντος. Ναι. Εμείς φανταστείτε εδώ, η διεπαγγελματική ελαιολάδου δεν λειτουργεί, αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα, αυτές είναι διαπιστώσεις με αρνητικό αποτύπωμα για τη χώρα και την εξαγωγική προοπτική του λαδιού. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, 1, 2, 3, για να καταλάβουμε? Θα πιέσετε κάπου, θα καταθέσετε νέες προτάσεις? Είναι αργά, το χάσαμε το παιχνίδι?
2: Δεν έχουμε χάσει τίποτα.
0: Αυτό ακούγεται
2: καλά. Εγώ δεν θα μιλήσω πλέον για την Ελλάδα, διότι από ό,τι βλέπω η Ελλάδα δεν συνεργάζεται και η διαπαγγελματική δεν λειτουργεί. Και στην τελευταία συνάντηση που κάναμε στην περιφέρεια για το θέμα του ελαιολάδου, είπαμε σαν ένωση να κάνουμε μια κριτική ελλαϊκή πολιτική. Αφού η υπόλοιπη χώρα δυστυχώς δεν συνεργάζεται, ας το κάνουμε εμείς σαν Κρήτη, που πήραμε και την πιστοποίηση του ΠΓΕ, το προστατευόμενο γεωγραφική ένδειξη Κρήτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό διαβατήριο για τις αγορές, και να προχωρήσουμε ενωμένοι, δημιουργώντας τις συνθήκες που πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε να συνεργαστούμε για να μπορούμε να δώσουμε στον παραγωγό μια καλύτερη
0: συνθήκη. Ένα είδος συνεταιρισμού με μεγαλύτερη δύναμη και ισχύ και εξυγχρονισμένη διαδικασία.
2: Μια μεγαλύτερη συλλογική οργάνωση, δεν ξέρουμε ποια μορφή μπορεί να είναι αυτή, αλλά δεν μπορεί να χτυπήσει μεγάλες αγορές με μικρές ποσότητες. Θες ένα όγκο. Φανταστείτε, στην Ισπανία συνενώνονται, γίνονται συγχωνεύσεις συνεταιριστικών οργανώσεων που κάνουν 50 και 60 χιλιάδες τόνους ελαιόλαδο, όσο κάνει ας πούμε η Κρήτη σε μια μέση παραγωγή. Και εμείς εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε και να τα βρούμε.
0: Άρα
1: η παραγωγή μεταξύ σας δεν τα βρίσκεται, για να καταλάβουμε. Άρα γιατί είναι και εσείς κάτω.
0: Φταίτε και εσείς κάτω, δηλαδή η παραγωγή, σε κάποιο βαθμό εκτιμούμε. Το ρωτάει και η Ελένη.
2: Από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης.
1: Μπορούν να αλλάξουν λοιπόν τα μυαλά. Πώς μπορείτε να γίνετε ένα και στη συνέχεια η διαπαγγελματική ή η μεγαλύτερη οργάνωση που λέτε να επικοινωνήσει με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να χαραχθεί επιτέλους μια εθνική στρατηγική για το λάδι και να ξέρουμε ότι μεγάλες ποσότητες θα βγαίνουν με brand name, ΠΓΕ που είπατε, προϊόν γεωγραφικής έλευσης, και θα ξέρουμε ότι είναι το κριτικό ελαιόλαδο με την τιμή που του πρέπει και το brand name που έχει.
2: Πριν, θα πω λίγο την κουβέντα διαφορετικά, πριν 4 χρόνια είχαμε πάρει σαν ένωση 11 δείγματα ελαιολάδου, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τα ράφια. Κάναμε τις αναλύσεις, κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να δούμε αν αυτό που έχει στο μπουκάλι, αν αυτό που καταναλώνετε εσείς οι καταναλωτές, είναι αυτό που πληρώνετε. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Πήγαμε στον ΕΦΕΤ, κάναμε τη διαδικασία που θα έπρεπε. Φανταστείτε ότι ο χρόνος για να εξελιχθεί αυτό το πράγμα είναι, ξεχνιέται προς το τέλος, ξεχνιέται.
1: Τι εννοείται τραγικά αποτελέσματα, γιατί το τρώμε από το ράφι αυτό το λάδι, ενώ έχετε το κριτικό που είναι απολύτω, λέτε.
2: Δεν είχαν θέμα ασφάλειας προς τον καταναλωτή, αλλά δεν ήταν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
0: Αλλά γράφαν και άλλα.
1: Αλλά πληρώναμε, αλλά τρώγαμε.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε. Πρέπει λοιπόν, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι δώσαμε τότε 5.000 ευρώ για να κάνουμε τις αναλύσεις, ο ΕΦΕΤ, ο ΕΛΓΟ, το κράτος, να είναι συνέχεια στα ράφια, να παίρνει συνεχώς δείγματα. Συνεχώς. Γίνονται μεγάλες νοθείες στον χώρο του ελαιολάδου. Μεγάλη, μεγάλη νοθεία σε μεγάλη κλίμακα. Και είναι αυτό που πιέζει τις τιμές και δεν παίρνουν παραγωγή την τιμή που πρέπει να πάρουν να πληρωθούν τον κόπο τους και να κερδίσουν
0: κύριε
2: και
0: Καβαλά,
2: κάτι για να παραμείνουν.
0: Κύριε Καβαλά, επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά, κρατάμε λοιπόν από την πλευρά σας ότι λείπει ένας κεντρικός σχεδιασμός για να προωθηθεί το συγκεκριμένο
2: φαίνεται
0: προϊόν.
2: Φαίνεται αυτό από το αποτελέσμα του φαίνεται το λάδι σε όλη την Ελλάδα έχει υπάρχει πρόβλημα.
0: Μπορούμε, μας λέτε φαίνεται. Με μια νότα αισιοδοξίας, μπορούμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι για το προϊόν μας και στην Κρήτη και στον ελληνικό χώρο. Είναι εξαιρετικά, έχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αρκεί να ομονοήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την αλυσίδα παραγωγής, από τον παραγωγό, από την περιφέρεια, από τους εταιρισμούς, από το κράτος, από το Υπουργείο. Μια εκπομπή ραδιοφωνική κάνει τις διαπιστώσεις. Μας τις είπατε, διαπιστώσαμε. Ευχόμαστε την επόμενη φορά ή τα επόμενα χρόνια να μιλήσουμε για επιτυχίες εξαγωγικές και όχι για τη στασιμότητα που παρατηρείται
2: 30
0: σήμερα.
2: 30 χρόνια τώρα, είμαι 53 χρονών, 30 χρόνια τώρα ακούω μόνο μπλα, μπλα, μπλα.
0: Και εμείς στη δημοσιογραφία το ακούμε για περισσότερα χρόνια για κάποια άλλα ζητήματα.
1: Αυτό έλεγα στον Εμίλιο. Ήμουν ανιά και γέρασα για το λάδι, λέγαμε το 2000. Για το λάδι λέμε πάλι. Ας ελπίσουμε ότι μας ακούνε και έχουν ανοιχτά τα αυτιά αυτοί που πρέπει και η παραγωγή και η κυβέρνηση.
0: Καλή συνέχεια, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε που αποκτήσατε.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στην Κρήτη.
0: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Εμίλιο Μιμπισκάτη, 693-0078-228 το Viber. Σας παρακαλούμε. Όσοι έχετε κάτι να μας στείλετε, να μας πείτε, να το κάνετε. Να δώσουμε μουσική θέλει. Μουσικούλα λοιπόν τη Μάτα Σαμαρά.
0: Πάμε στο...
1: με την Αγγελική Μπρελού στον ήχο.

0: Λίγο πριν από το πρώτο διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων, να είμαστε πάλι πίσω στο ραδιοθάλαμο του 102 FM. Να θυμίσουμε πάλι το Viber, γιατί το πες λίγο γρήγορα, αρσή, Ελένη.
1: Να το επαναλάβω, Εμιλία, να το επαναλάβω, γι' αυτό είμαι εδώ. 693-007-8228. Όσοι μας ακούτε, μπείτε στη διαδικασία να μας στείλετε ένα μήνυμα.
0: Λοιπόν, θέματα... μας στέλνετε μηνύματα για να μας κάνετε καλύτερους. Μπορείτε να μας μαλώσετε. Μπορείτε να μας βρίσετε με ήπιο τόνο για να γίνουμε καλύτεροι.
1: Γλυκά όμως, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Δεν αντιδρούμε σε αυτά. Τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Να μας πείτε τις προτάσεις σας, να γίνουμε καλύτεροι. Μπορεί να διορθωθούμε, μπορεί και όχι, θα το δείξει ο χρόνος. Ελένη μου, έχουμε κάποια είδηση στο ενδιάμεσο, έτσι μας αφορά, νομίζω ότι...
1: Έχουμε λοιπόν
0: σήμερα
1: τη φωνική επίθεση με τα γκαζάκια, με το θύμα την 72χρονη Βάγια Νέστορα. Ήταν η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Και σήμερα έχουμε την κηδεία της στην Κοζάνη.
0: Η Ανή της Κοζάνης
1: είναι η γενέτειρά της. Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη θα έχουμε την εξώδια ακολουθία στις 12 ακριβώς. Και στη συνέχεια θα έχουμε την ταφή στα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου. Να σου πω ότι θα πάει η κόρη της. Οι γιατροί της είπαν να μην βγει από το νοσοκομείο. Δεν ενδείκνυται. Η ίδια επέλεξε να υπογράψει. Θα μισθώσει ασθενοφόρο. Θα πάει και θα παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Θα πει το τελευταίο αντίο με αμαξίδιο, με ειδικό αμαξίδιο. Η μητέρα θα ταφεί, το λέω και να τριχιάζω, είναι λίγο συγκλονιστικό. Η οικογένεια είχε χάσει και την άλλη αδερφή, την αδερφή της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από 5 χρόνια και μεγάλωνε το παιδί της. Στον τάφο που είχε ταφεί η αδερφή της, θα ταφεί τώρα η μητέρα. Αυτό το αντίο νομίζω δεν μπορεί κανείς να το στερήσει από την κόρη στη μάνα, εφόσον η ίδια θέλει να βάλει σε δεύτερη μοίρα για λίγο την υγεία της. Μισθώνει ασθενοφόρο και θα πάει εκεί. Βέβαια, σε αυτήν την εξώδια ακολουθία θα παραστεί και είναι πολύ σημαντικό, έχει την ιδιαίτερη αξία του και σημασία του, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Θέλοντας έτσι να στείλουν ηχηρό μήνυμα. Ενδεχομένως να πάνε και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ή τουλάχιστον εκπρόσωποι τους. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συνομιλήσουν μεταξύ τους.
1: Είναι μήνυμα κατά της τρομοκρατίας, αλλά και στήριξη στην οικογένεια.
0: Προφανώς είναι μήνυμα κατά της τρομοκρατίας αυτών των τυφλών χτυπημάτων που στην ουσία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Βαφτίζονται κάποιοι απλά στο χώρο ότι διεκδικούν τη δημοκρατία απέναντι στο σύστημα, δολοφονώντας ανθρώπους, και αυτό είναι κάτι κατακριτέο και μακάρι να συλληφθούν γρήγορα οι δράσεις.
1: Τραγική φιγούρα, Εμιλή, και εσύ ίσως μπορείς να τον καταλάβεις περισσότερο ως άνδρας, είναι αυτός ο πατέρας. Ο πατέρας που έχασε τη μία την κόρη, έχασε τη γυναίκα του, η άλλη του η κόρη είναι άρρωστη ακόμα, δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα υγείας της από τα εγκάβματα, από τα γκαζάκια.
0: Δεν κινδυνεύει η υγεία της, θέλει χρόνο βέβαια για να...
1: Βέβαια, είναι πληγές που τις κουβαλάς μέσα σου.
0: Πες και κάτι ευχάριστο, θα έχουμε πληρωμές αυτό το μήνα.
1: Έχουμε μέχρι τις 10 Ιουλίου λοιπόν, θα καταβληθούν 16 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για τις εφάπαξ παροχές. Έχουμε πληρωμές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, 33.000 δικαιούχοι θα πάρουν επιδόματα ανεργίας και...
0: Μάλιστα.
1: Άλλου τύπου επιδόματα. 1.500 μανούλες θα πάρουν την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 18.000 δικαιούχοι θα πάρουν τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Έχουν να λαμβάνουν λοιπόν μέχρι τις 10 Ιουλίου.
0: Ωραία. Νέα για τον περιφερειακό θα σας πούμε αργότερα στα ενδιάμεσα διαλύματα και πώς πάει η κυκλοφορία και πώς θα κλείσει. Όχι, θα έχουμε ειδησούλες και στην πρόοδος εκπομπής. Όλα καλά. Δεν υπάρχει τίποτα κόκκινο. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι στο σύνολό του. Θα μεσολαβήσουν οι τίτλοι επικαιρότητας και θα επανέλθουμε γύρω στις 11 και 33-34. Τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ανησυχία για την ύπαρξη δεξαμενής προπανίου στο χώρο της επιχείρησης. Προσαγωγή ενός 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από το θάλαμο 8 στο Σεισμανόγλιο. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς συνέβη, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις, απειλεί η Τεχεράνη. Δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στην Περαία όταν έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Σε μισή ώρα η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη που έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, οδηγεί στην ενημέρωση, είναι μεν ο Εμίλιος Απρανίδης, η κυρία Έφη Τσαμπάζη δεν είναι σήμερα εδώ, οδηγός στην ενημέρωση είναι η κυρία Ελένη Γιατρού.
6: Όμως αγαπητέ Εμίλια, να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας και συνάδελφο την Έφη Τσαμπάζη που χθες είχε τα γενέθλια.
5: Στείλαμε στο Viber, στο Messenger.
6: Να το πούμε και δημόσια λοιπόν, γιόρταζε το κορίτσι μας.
5: Καλόχρονη, έκλεισε τα 28, μπήκε στα 29, γερή να είναι, να έχει δημοσιογραφικές επιτυχίες και να χαίρεται την οικογένειά της και να περνάει καλά.
6: Χρόνια πολλά, λοιπόν, αγαπητή Έφη. Να θυμίσουμε και πάλι το Viber είναι το 693-007-8228. Ό,τι θέλετε, μας το στέλνετε και σας απαντάμε.
5: Δεν είναι βέβαια να σας απαντήσουμε. Πάντως, δεχόμαστε τις συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι. Επιλέξαμε μια ακόμη σημαντική κατά την άποψή μας θεματολογία και με αυτήν θα πάμε μέχρι και τις 12 παρακάτι. Ψήσεσαι μας παρακαλώ τον επόμενο καλεσμένο.
6: Κωνσταντίνος Χαϊδούτης λοιπόν είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είναι δικηγόρος αλλά είναι και μέλος με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Πομιδά. Είναι μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κράτους για την αλλαγή του νόμου από το 1929 που αφορά τα ακίνητα. Τι αφορά εν συντομία οροφοκτησία, κανονισμούς, διαχείριση ανίκη, Airbnb. Κύριε Χαϊδούτη, καλή σας ημέρα.
7: Καλή σας ημέρα, κύριε γιατρού, κύριε Σαπρανίδη.
5: 1900, να είστε καλά. 1929, αλλάζουμε κάτι, πέρασε λίγος καιρός, αλλά το εξυγχρονίζουμε, έτσι.
7: Είναι πάρα πολύ θετικό που η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία να οδηγηθεί στην επανεξέταση και τροποποίηση διατάξεων που ισχύουν εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Και το επιβάλλουν βέβαια αυτό να γίνει οι ισχύουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ο τρόπος λειτουργίας, πώς έχουν μεταβληθεί η δομή όλων των εκτηρίων στη χώρα μας και ο τρόπος λειτουργίας μέχρι στιγμής. Οπότε αυτό στο οποίο θα οδηγηθούμε και θα έχει να ασχοληθεί η Επιτροπή η οποία συναισθήθη θα είναι στο να εντάξει το συγκεκριμένο νόμο μέσα στις σημερινές συνθήκες και σε όλες τις διατάξεις που έχουν εναρμονιστεί κατά καιρούς με το δίκαιο της ορφοκτησίας, είτε είναι αυτές πολεοδομικές διατάξεις, είτε έχουν να κάνουν με τη θέρμανση, με τους ανελκυστήρες.
5: Πάμε λοιπόν ένα-ένα τα πάρουμε. Για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Να μην λέμε,
6: και δεν υπάρχει σπιτικό που να μην το αφορά, οπότε να είμαστε
5: αφορά
6: αναλυτικοί.
5: Αφορά τη διαχείριση των πολυκατοικιών, το ρόλο του διαχειριστή αντιλαμβάνουμε, τον εξυγχρονισμό κάποια πράγματα. Πάμε ένα-ένα λοιπόν για να τα καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Χαϊδούτη.
7: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα θα έχει να αντιμετωπιστεί είναι η τροποποίηση των διατάξεων που έχουν να κάνουν με τον τρόπο, με τους κανονισμούς, τους υφιστάμενους και τους νέους, δηλαδή στον τρόπο λήψης αποφάσεων που μέχρι τώρα απαιτείται ως συνήθως ομοφωνία και εξ αυτού του λόγου βλέπετε όλες οι οικοδομές είναι σε μια εμφανίζουν όψη εγκατάληψης και δυσλειτουργίας γενικότερα, καθώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αρνούνται να συμμετέχουν στις όποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν.
5: Αν είναι κοστοβόρες μπορεί και να μην μπορούν, έτσι. Αλλά φαντάζομαι
6: ότι είναι κοινόχρηστα πετρέλαια.
7: Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι λίγοι οι οποίοι μπορεί να έχουν και αντικειμενικές δυσκολίες να οδηγούν στην εγκατάλειψη του κτηρίου, στον κίνδυνο.
5: Πάντα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να υλοποιηθούν πράγματα. Έχετε δίκιο.
7: Έτσι. Και ξέρετε κάτι, είναι επιτακτικές οι ανάγκες, η υποχρεωτική ανακαίνιση των ανελκυστήρων, η σταδιακή από το 2030 και μετά ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηρίων κατά δύο.
5: Πάμε λίγο να σταματήσουμε στο πρώτο, γιατί και εγώ δέχτηκα τηλεφώνημα από το δικό μου διαχειριστή. Μέχρι και τις αρχές του επόμενου χρόνου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι ανακατασκευές, ο εξυγχρονισμός των ανελκυστήρων. Λίγη δηλαδή ημερομηνία, νομίζω, με την άνοιξη του 27, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι μια διαδικασία.
7: Παρενθετικά να αναφερθούμε σε αυτό ότι κατατέθηκε χθες με δική μας πρωτοβουλία της Πομιδά τροπολογία από το Υπουργείο Ανάπτυξης για επαναλειτουργία της πλατφόρμας στην οποία θα πρέπει να γίνει η απογραφή των ανελκυστήρων, δεδομένου ότι η προθεσμία έληξε πριν μια εβδομάδα στις 30 του μήνα, γιατί ακριβώς υπήρξαν πάρα πολλά κενά. Πολλοί κόσμος από κακή πληροφόρηση και ενημέρωση δεν πρόλαβε να κάνει τις και συντηρητές αντίστοιχα να κάνουν τις καταχωρήσεις.
6: Πήρατε θετική απάντηση. Θα ανοίξει, πήρατε θετική απάντηση ή είσαστε εν αναμονή?
7: Ναι, το Υπουργείο κατέθεσε ήδη τροπολογία στη Βουλή για ούτως ώστε ούτε πρόστιμα να επιβάλλονται μέχρι να ολοκληρωθεί η οριστική μορφή που θα έχει το Μητρό Απογραφής των Ανελκυστήρων και ούτως ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος να μπορούν όλοι και χωρίς το άγχος της επιβολής των προστήμων κτλ. Να προβούν στις καταχωρήσεις.
5: Άρα λοιπόν έχουμε τον εξυγχρονισμό των ανελκυστήρων, κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα,
7: ανέφερα και η θερμομόνωση, να το πω έτσι, όχι θερμομόνωση,
6: ενεργειακή αναβάθμιση
7: γενικότερα, αντιλαμβάνεστε ότι περιλαμβάνει πάρα πολλά.
5: Αυτή γίνεται ως κτίριο ή ως διαμέρισμα, καθένας μπορεί να το κάνει μόνος
7: γιατί
5: του.
7: Γιατί είναι ενεργοβόρα όλα τα κτίρια στη χώρα μας, εντάξει, και εδώ στην πόλη μας ειδικότερα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μεγάλες δαπάνες.
6: Συγγνώμη κύριε Χαϊδούτη, σας ρώτησε όμως ο κύριος Σαπρανίδης, ίσως δεν το ακούσατε. Αυτό γίνεται μεμονωμένος διαμέρισμα ή ως κτίριο συνολικά,
5: δηλαδή
6: η ενεργειακή αναβάθμιση.
5: Μπορεί να μπει κάποιο στην πλατφόρμα και να ζητήσει χρηματοδότηση ή επιδότηση ως οικοδομή. Για την ενεργειακή αναβάθμιση.
7: Υπάρχουν και κοινόχρηστοι χώροι. Ανεξάρτητα μπορεί να το κάνει ο καθένας μας, αλλά δεν μπορώ εγώ να επέμβω μονομερώς σε ένα κομμάτι της εξωτερικής τυχοποίησης, γιατί αφενός δεν θα έχει και αποτέλεσμα η όποια ενέργεια, να το πω έτσι, από τεχνικής απόψεως, αλλά αφετέρου, όταν έχουμε οι εξωτερικές όψεις των κτηρίων, εκ του νόμου είναι κοινόχρηστες. Ως εκ τούτου, δεν είναι θέμα μονομερούς πρωτοβουλίας, γιατί ξέρετε και θα οδηγηθούμε και σε άσχημα αισθητικά αποτελέσματα. Μπαίνουμε τώρα σε άλλου είδους λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε.
5: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω κάτω από τη συνθήκη την οποία λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αν ως πολυκατοικία θα μπει στο πρόγραμμα του εξοικονομώ, δεν ξέρω, 1, 2, 3, και πάρει και κάποιο χρηματοδότηση, ή αν το κάνει ο καθένας μόνος του ως διαμέρισμα. Δηλαδή, στον όροφο λέτε, είναι οι πρόσωποι είναι κοινόχρηστοι. Δύο διαμερίσματα, το ένα δίπλα στο άλλο, θεωρείται κοινόχρηστος χώρος και του ενός και του άλλου, η εξωτερική πάντα μεριά.
7: Η εξωτερική τοιχοποία, όπως σας είπα, είναι κοινόχρηστη.
5: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όμως επαναλαμβάνω, για να πάρθει μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης για να οδηγηθεί η πολυκατοικία στην ένταξή της σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, πάλι αυτή η απόφαση, αν απαιτείται με τις ισχύουσες διατάξεις ομοφωνία, δεν θα ληφθεί ποτέ. Άρα, με την πρόταση που θα κατατεθεί στο να λαμβάνονται αποφάσεις με μικρότερο ποσοστό της απόλυτης πλειοψηφίας, δηλαδή του 50%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εδώ θα οδηγήσει πολλούς συνιδιοκτήτες να μπορέσουν πιο εύκολα να δούνε αποτελέσματα, τα οποία όλο αυτό το διάστημα κάποιοι θέλουν να τα επιδιώξουν και ξέρουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιορισμούς. Είναι, ξέρετε, πάνω από 1000 διατάξεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους περιορισμούς.

0: διαμερισμάτων από αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν. Και όταν κάτι τέτοιο λοιπόν απαγορεύεται, πολλοί δεν μπορούν να το κάνουν. Παραδείγματος χάρη, εσείς αν είχατε ένα διαμέρισμα 120 μέτρα και θέλατε να το σπάσετε στα δύο για να βγάλετε ένα μικρότερο να μένετε εσείς και το άλλο να το δώσετε στο παιδί σας κτλ. Αν βρίσκατε αντίσταση από τις διατάξεις του κανονισμού, δεν θα το κάνατε. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Ή η δυνατότητα αλλαγής χρήσεων σε καταστήματα που απαγορεύεται μέχρι τώρα να γίνει αλλαγή χρήσης τους από να μετατραπούν σε διαμερίσματα, γεγονός το οποίο και αυτό θα συμβάλλει στην...
1: Και που γίνεται κατά κόρον όμως, κύριε Χαϊδούτη, γιατί βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη όλες οι πιλωτές και όλα τα καταστήματα γίνονται Airbnb. Μέχρι τώρα δηλαδή πώς γίνονται, έτσι...
0: Ξέρετε κάτι, γίνονται ενδεχομένως είτε με κάποιες ανοχές είτε με τις συνενέσεις που μπορούν να πάρουν στις πολιτικές.
1: Οπότε τώρα όμως, αλλάζει
0: όπου,
1: αυτό το καθεστώς.
0: Υπάρχει,
1: θα γίνει και με τη βούλα επίσημα με τον νόμο.
0: Θα μπορεί ακριβώς να γίνεται αυτό εδώ μονομερός, εντάξει, ακόμη και αν απαγορεύεται από τον κανονισμό. Λοιπόν,
1: με τα Airbnb τι θα γίνει, γιατί πολλοί κόσμοι στις πολυκατοικίες κυρίως, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα.
0: Το Airbnb είναι κάτι το οποίο σαν τάση και σαν θεσμός δεν υφίσταται το 1929, είναι κάτι το οποίο ανήκει τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν υπήρχε πρόβλεψη σε κανένα παλιό κανονισμό που να απαγορεύει ή να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα υπάρχει σκέψη, να το πω έτσι, στους νέους κανονισμούς. Ήδη υπάρχουν καινούργιοι κανονισμοί, οι οποίοι ανάλογα με τις διαθέσεις πολλών είτε τα περιορίζουν μέχρι ένα σημείο είτε τα επιτρέπουν.
2: Τώρα αυτό που περίπου χίλιες διατάξεις θα ενσωματωθούν στο νέο πόνημα, αν κατάλαβα σωστά, για να εξυγχρονιστεί μια διαδικασία 100 ετών. Ο μεγάλος μου φόβος πάντα, και έχω αποκτήσει μια εμπειρία από τη δημοσιογραφία, είναι ότι σε τούτη τη χώρα παράγουμε διαδικασίες απλά για τη διαδικασία. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην είναι έτσι, να έχει πρακτικά αποτελέσματα και επιθυμώ να τα κρατήσω κι εγώ στο μυαλό μου, ως έτσι, δεν φημίζομαι και για την εξυπνάδα μου, ότι ξεκινάμε από τους ανελκυστήρες. Εκεί λοιπόν εγώ πήρα μια πρόταση, κύριε Χαϊδούτη, που ξεκινάει από τα 4,5-5 χιλιάρικα για μια οικοδομή 4 ορόφων και φτάνει μέχρι και τα 6-6,5. Φαντάζομαι οι τιμές είναι αυτές. Εάν διαφωνήσουν, αν ο ένοικος βρει άλλη πρόταση που του προτείνει ο συντηρητής του, μπορεί να πάει να βρει άλλο συντηρητή, να καταργήσει αυτό που έχει μέχρι τώρα. Φαντάζομαι μπορεί, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας το απαντούσε καλύτερα κάποιος από τους εκπροσώπους των συντηρητών και όχι εγώ.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτά είναι άλλα, να το πω έτσι, ζητήματα. Από εκεί και πέρα...
1: Να μας πείτε για τους διαχειριστές, γιατί έχουν ένα πονοκέφαλο μεγάλο.
0: Αυτό θα σας έλεγα, γιατί με τις νέες τροποποιήσεις που θα γίνουν θα μπορούν, αφενός αυτό που σας είπα, θα λαμβάνουν αποφάσεις, γιατί τώρα στο παράδειγμα που αναφέρατε, γιατί δεν θέλω να αφήνω αναπάντητα ερωτήματα, στο παράδειγμα που αναφέρατε, το να μαζευτούν 2-3 προσφορές, πάλι η πολυκατοικία θα αποφασίσει. Άρα η πολυκατοικία αυτή τη στιγμή θα αποφασίσει πιο εύκολα σε ό,τι είναι προτιμότερο και δεν θα εξαρτάστε από την παψηφία η οποία δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν ο διαχειριστής, εξοπλισμένος με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων που λαμβάνονται με μικρότερα ποσοστά, θα μπορεί και ο ίδιος να κινείται διαφορετικά στο να διεκδικεί τα οφειλωμένα κοινόχρηστα, να λαμβάνει αποφάσεις για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Κάτι καινούριο το οποίο θα θεσμοθετηθεί θα είναι υποχρεωτική ύπαρξη αποθεματικού, γιατί δεν το έχουν όλες οι οικοδομές σήμερα ή πολλοί διαφωνούν με την ύπαρξη κάποιου αποθεματικού στις οικοδομές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργούνται έρηδες, προστριβές και πολλοί δεν πληρώνουν κοινόχρηστα γιατί σου λένε γιατί να υπάρχει το αποθεματικό αφού δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα.
1: Και που σήμερα είμαι ενοικιαστής, αύριο δεν είμαι. Σήμερα
2: έχω αύριο
1: το
2: έξοδα. Τα έξοδα που πρέπει να περάσουν πρώτες ύλες για καθαρισμό.
1: Φυσικά και υπάρχει αναγκαιότητα.
2: Υπάρχουν,
1: αλλά υπάρχουν και αντίρρησεις και
0: στάσεις. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην πλειονότητα των κτηρίων έχει μεταβληθεί ο τρόπος θέρμανσής τους, κάτι το οποίο στο παρελθόν ήταν, ας το πω, δεδομένο ότι μιλούσαμε πάντα για κεντρική θέρμανση.
2: Πλέον δεν είναι ενίο, σωστά. Δεν είναι
0: ενώ πλέον έχουμε διατάξεις που ρυθμίζουν την αυτονόμηση κτλ. Όλες αυτές οι διατάξεις, αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να μπουν σε ένα νομοθέτημα που να εξηγεί και να ενσωματώνεται και να δικαιολογείται και να μην λένε «Α, γιατί ο Σαπρανίδης έφυγε και δεν μας ρώτησε, γιατί ο Χαϊδούτης έβαλε κλιματιστικά ενώ νόμο».

0: νόμος λέει ότι πρέπει να βάλει φυσικό αέριο, το οποίο είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο, δεν είναι τόσο κοστοβόρο κτλ. Είναι λοιπόν όλα τα θέματα αυτά εδώ θα πραγματικά θα είναι, νομίζω, θέλω να πιστεύω, ότι, γιατί ούτως ή άλλως είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για οτιδήποτε, γιατί στη διαβούλευση η οποία θα γίνει θα ακουστούν και θα έχουν κληθεί και θα συμμετέχουν και το Τεχνικό Επιμελητήριο και Δικηγορική Σύλλογη και Συμβολογραφική Σύλλογη και το Κτηματολόγιο, γιατί πρέπει πραγματικά όλη αυτή εδώ η εναρμόνιση, γιατί αφορά τα θέματα των κτηρίων, να περιλαμβάνει όλους οι οποίοι ο καθένας θα προσθέσει κάτι και πραγματικά δεν θα έχουμε παραθυράκια τα οποία όχι θα ανοίγουν και θα μπαίνει φως στα προβλήματα, αλλά θα λύνουν τα προβλήματα.
1: Πάντως, με όλα όσα ακούω και όταν μπει στη διαβούλευση, θα μετέχουν μη ρυγιώσει υπουργοί, αφορείς και σύλλογοι. Θεωρείτε ότι θα βγει αυτό το νομοθέτημα πριν κλείσει ο νόμος ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν ή πριν περάσει η προθεσμία για τους ανελκυστήρες? Θα το έχουμε πιο νωρίς το νομοθέτημα, λέτε?
0: Επειδή αναφέρεστε διαρκώς στους ανελκυστήρες, πιστεύω.
1: Όχι, ναι, γιατί είναι βασικό αυτό. Και,
2: δηλαδή, αφορά κάθε
1: μέρα. Σε πόσο καιρό θα υπάρχει αυτό το νομοθέτημα έτοιμο να ψηφιστεί από τη Βουλή?
2: Καταρχήν, πότε πρέπει να είσαι διαβούλευση, πότε ολοκληρώνεται?
0: Είναι πολύ νωρίς να σας το πω, γιατί η Επιτροπή συναισθήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεδομένου και του θέρους, σιγά σιγά να συγκροτηθεί σε σώμα, να κατατεθούν από όλους τους φορείς οι προτάσεις. Αυτά θα τα καθορίσει
2: ο πολίτης, η κοινωνία θα έχει λόγο και θέση μέσα σε όλο αυτό, και με ποιο τρόπο?
0: Όταν θα τεθεί σε διαβούλευση, ο πολίτης εννοείται θα...
2: Με ποιο τρόπο, κύριε Χαϊδούτη?
0: Όταν θα τεθεί σε διαβούλευση. Αλλά για να τεθεί σε διαβούλευση πρώτα πρέπει να γίνει επεξεργασία από τους φορείς.
1: Ναι,
2: ο τρόπος ποιος θα είναι για να το έχουμε κατά νου?
0: Ο τρόπος, τι εννοεί το τρόπος?
2: Πώς θα συμμετέχει ο πολίτης
1: στην άποψή του, την παρατήρησή του?
0: Η Επιτροπή θα κάνει κάποιες συνεδριάσεις για να καταλήξει σε μια τελική μορφή. Αυτό το πόσο θα διαρκέσει δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή.
2: Να σας ρωτήσουμε και μετά ενίκεια τι γίνεται. Παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Περιμέναμε 100 χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε και βιαστικές κινήσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Πάντως,
2: είναι νομοθετήματα επιμέρους.
1: Ο κάθε διαχειριστής, και εγώ στην πολυκατοικία μου είμαι άτυπος, γιατί για να πω την αλήθεια.
2: Το καταλάβαμε.
1: Δεν υπάρχει καταστατικό. Και είμαι ο μόνος ενεργός με την έννοια ότι εργάζομαι σχεδόν ακόμη. Οι υπόλοιποι είναι μεγαλύτερες ηλικίες και συνταξιούχοι. Και ό,τι γίνει απευθύνονται. Εμίλη κάνει αυτό, έσπασε το τζάμι και δεν συμμαζεύεται. Με ικανοποιεί αυτό που μπορώ να προσφέρω.
2: Νομίζω, κύριε Χαϊδούτη, ότι ο διαχειριστής θα έχει περισσότερες ευθύνες. Κάτι τέτοιο διάβασα. Ισχύει αυτό? Να τον ενημερώσουμε τον κύριο Σαπρανίδη.
0: Θα έχει ακριβώς ευθύνη, ούτως ή άλλως έχει και σήμερα. Εντάξει, απλά θα διαμορφωθεί διαφορετικά η ευθύνη του, τόσο να αφορά τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα. Γιατί ξέρετε, η ευθύνη έχει να κάνει και με τη διεκδίκηση κάποιων πραγμάτων προς την προς όφελο των λοιπόν συνδιοκτητών. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί διαχειριστές οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν οφειλόμενα κοινόχρηστα και έχουν την αδυναμία να το πράξουν γιατί δεν συμφωνούν όλοι. Έτσι δεν είναι? Και υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης. Άρα υπάρχουν τα, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου την έκφραση, κορόιδα που καλούνται και πληρώνουν για λογαριασμό των υπολείπων που κοφεύουν.
1: Αυτό φαντάζομαι δεν μπορεί να το λύσει με κάποιο τρόπο νόμος. Δηλαδή, αν κάποιος σε έναν όροφο.
0: Θα το λύσει, θα τα δούμε.
1: Ναι, ωραία. Είναι πρακτικά ζητήματα καθημερινά, ναι, ιδιαίτερα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται χρόνος και επεξεργασία.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω και για τα ενίκια που στη Θεσσαλονίκη έχουν πάρει φωτιά?
1: Μόνο.
2: Εγώ είμαι καμένη να ξέρετε.
0: Αυτό δεν είναι μέσα στο νομοθέτημα.
2: Όχι, ως αντιπρόεδρο της Πομιδάς σας ρωτάω, τι θα γίνει με αυτό, πώς θα διασφαλιστεί και λίγο ο Νικάρης που από εκεί που ήταν ένα χι ποσό, 3 εκατοστάρικα, σου λέει πάμε στα 7 εκατοστάρικα γιατί κάνω ένα προσαρμογή που τόσα χρόνια
1: γιατί
2: δεν έκανε αυξήσεις, γιατί είσαι μπροστά στο μετρό.
1: Γιατί ζητάτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι, δεν απευθύνομαι σε εσάς, και γιατί νομίζετε ότι με ένα μαγαζί ή νοικιάζοντας δύο ακίνητα πρέπει να πάρετε τα έξοδα του μήνα σας?
0: Ξέρετε κάτι, αυτοί οι οποίοι, ας το πω, λειτουργούν με κάποιον τρόπο, θα τον έλεγα ίσως και τυχοδιοκτικό στην παρούσα συνθήκη, δεν ξέρω αν θα ικανοποιήσουν και όλο αυτό τους το, ας το πω, την επιδίωξη.
2: Είναι πολύ όμως, κύριε Χαϊδούτη, και δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Δεν πρέπει να μιλάω για τους πολλούς, γιατί μάλλον νομίζω αυτοί οι λίγοι που ήταν οι εξαιρέσεις έχουν μετατραπεί σε πολλοί από όλη αυτή εδώ την διάσταση που έχει πάρει το θέμα. Μία και μοναδική συμβουλή εγώ δίνω πάντοτε σε όλους. ότι επιζητούμε πάντοτε τον σωστό ενοικιαστή, τον καλό ενοικιαστή και όχι το υψηλό μίσθωμα, το οποίο θα το πάρουμε στην αρχή με τον ΑΒ τρόπο και εν συνεχεία δεν θα μπορούμε να... και θα είμαστε κοντά στο γραφείο του δικηγόρου προκειμένου να διεκδικούμε τα οφειλόμενα μισθώματα.
1: Πάντως από όλο το κρατώ εγώ ως διαδικασία και θα γελάστε πάλι την λογική εξυγχρονισμού των ανελκυστήρων, πρέπει να γίνει, υπάρχουν πολλοί, κρατώ τη δυνατότητα που δίνει το καινούργιο νομοθέτημα να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια, κατάλαβα καλά, έτσι, τα μαγαζιά.
2: Ακριβώς.
1: Να γίνουν.
2: Υπάρχει όχι ζήτηση. Όχι μόνο τα μαγαζιά, έχεις ένα διαμέρισμα, είναι μεγάλο. Να... Εγώ ξέρω περίπτωση γειτόνισσάς μου, η οποία μεγάλη σε ηλικία δεν της έφτανε η σύνταξη, τι έκανε, απομόνωσε τις δύο κρεβατοκάμαρες, μένει εκεί και το άλλο
1: γίνεται, λοιπόν,
2: το νοικιάζει.
1: Αυτό ακριβώς στην όροφο ιδιοκτησία μπορείς να το κάνεις, το ξεκαθαρίζει γι' αυτό ο νόμος. Ξεκαθαρίζει και τη λήψη των αποφάσεων, νομίζω, σε μικρότερο ποσοστό, κύριε Χατούτη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ασφαλώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό
1: βέβαια, είναι σημαντικό είναι, αλλά αν πάρθει η απόφαση και κάποιοι μειοψηφίσουν, πώς θα τους πείσεις μετά να πληρώσουν αυτό που σου αναλογείς, αυτό που έκανες?
0: Δια της δικαστικής οδού όλοι πείθονται.
1: Να πω ότι πάλι μην κάνουμε κανένα νομοθέτημα πάλι για τους δικηγόρους.
2: Εγώ θα παρακαλέσω να είσαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να δώσετε βήμα και λόγο και στην κοινωνία να την αφουγκραστείτε στο στάδιο της διαβούλευσης. Είπατε είναι 1000 επιμέρους ζητήματα και αφορούν, δεν υπάρχει σπιτικό να μην το αφορά, και είναι η περιουσία τους, είναι η ζωή τους, είναι η καθημερινότητά τους. Υπάρχουν, καλός γείτονας είναι σπάνιο, είναι όμως και σταυρός όταν το έχεις, να μην διαταραχθούν και οι σχέσεις συνύπαρξης των ανθρώπων.
1: Στην περίπτωση λειτουργίας καταστημάτων, δηλαδή αν κάτω είχε συνεργείο αυτοκινήτων που κάνει και όχληση πολύ, εκεί αλλάζει κάτι, τον προστατεύει ο νόμος ως έτσι, επάγγελμα?
0: Ό,τι δεν απαγορεύεται από κάποιο κανονισμό και από άλλου είδους πολεοδομικές διατάξεις, εννοείται ότι μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός, μπορεί να αλλάξει.
0: Ακριβώς αυτό, ένα από τα πολλά είναι ότι πλέον θα μπορεί να τροποποιείται. Γιατί ξέρετε,
2: με τι ποσοστό?
0: Δεν μιλάμε μόνο για τους καινούριους κανονισμούς που θα συνταχθούν, αλλά και για τους υφισταμένους. Όταν απαιτούν τα ποσοστά 60 και 65% για να γίνουν τροποποιήσεις ή για να καταρτιστούν κανονισμοί, και όταν αυτά πλέον θα μπορούν να επιτυγχάνονται με μικρότερο ποσοστό, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία.
2: Κύριε Χαϊδούτη, αυτό ισχύει και για τα συγκροτήματα κατοικιών, είτε είναι ιδιωτικά είτε είναι εργατικές κατοικίες. Ο κανονισμός πάλι θα ισχύει με το ίδιο ποσοστό?
0: Ναι, κυρία Ιατρού, εννοείται, όχι μόνο για τις πολυκατοικίες που με τη γνωστή μορφή, αλλά και για συγκροτήματα κατοικιών, εξυπακούεται.
1: Να σας ευχαριστώ.
0: Το σύνολο των κτισμάτων, στα οποία υπάρχει...
2: Επιφυλασσόμαστε για ενημέρωση, καθότι τρέχει νομοπαρασκευαστική, να μας ενημερώνετε, μην χάνουμε επεισόδια.
1: Πήραμε κάποια πράγματα.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι πραγματικά υπήρξε επιτέλους νομοθετική κυβερνητική πρωτοβουλία και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό το πράγμα να αλλάξει.
2: 97 χρόνια μετά καιρός ήταν, θα πω εγώ.
1: Αυτό που βέβαια επιθυμούμε είναι ότι να μην χρειάζεται να περάσει 100 χρόνια για να θεωρηθεί κάτι, να παρακολουθούμε την εξέλιξη πιο γρήγορα, μιλάω για τις κυβερνήσεις γενικότερα, και να αλλάζουμε με παρεμβάσεις πράγματα που να είναι εναρμονισμένα με την καθημερινή μας πρακτική.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χαϊδούτη, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ακούσαμε τι μας περιμένει. Νομίζω, Εμίλια, με τη νέα χρονιά θα δούμε να περνάει στη Βουλή, να κατατίθεται εκεί.
1: Θα πάρει χρόνο.
2: Θα πάρει χρόνο και θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Είναι δύσκολη η συνύπαρξη και θα παρέμβουν τώρα σε επαγιωμένες σχέσεις και δεδομένα συνύπαρξης.
1: Είναι κάποια θετικά, κάποια θα τα δεχτεί ο κόσμος με μεγαλύτερη ευκολία. Όπως την αλλαγή χρήσης του καταστατικού. Τώρα αυτές οι αποφάσεις...
2: Όχι πάντα. Αναλόγως ποιος θίγεται από αυτό και ποιος όχι.
1: Τώρα με την αλλαγή χρήσης των ποσοστών θα πρέπει να μπλέξεις σε δικαστικό αγώνα πώς θα πάρεις τα λεφτά σου. Βάση αυτός έχει μέλλον μπροστά όλη η ιστορία.
2: Εμίλια, πριν πεις κάτι, η πολύ καλή συνάδελφος, η Γεωργία Λοτσοπούλου, μας έστειλε ένα μήνυμα και μας λέει ότι στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που είναι σε εξέλιξη, είδα πριν από λίγο δηλώσει από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ξέρω, μου ξέφυγε ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στην τηλεόραση στο ΕΡΤ News, μας είπε ότι εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, τον πρωθυπουργό, εκτός από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα εκπροσωπηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Τηλοτσοπούλου για
2: την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, δεν ξέρω αν έχουμε.
2: Δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και ερχόμαστε πάλι σε λίγο. Ώρα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ολοσχερός έχει καταστραφεί το εργοστάσιο που εκδηλώθηκε φωτιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ το πρωί εστάληκε μήνυμα από το 112 για εκένωση της οδού όπου βρίσκεται το εργοστάσιο. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι στο χώρο της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Έναν 74χρονο προσήγαγαν οι αρχές για τη φωτιά που ξεκίνησε από το θάλαμο 8 στο Σισμανόγλιο. Ο 74χρονος, που νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρώτου ορόφου, εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτήν την ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Το πρώτο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2026 διαγνώστηκε στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Πρόκειται για περιστατικό μηνυγκεφαλίτιδας ηλικίας άνω των 60 ετών, με έναρξη συμπτωμάτων στα τέλη Ιουνίου του 2026 και πιθανότερο τόπο έκθεσης το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες, αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 5 επαρχίες τις τελευταίες 2 μέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 78. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε μέσω έξω κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση, θα συμμετάσχει στις 8.30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται 2 αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργο. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργου σε κρίσιμη κατάσταση. Στις 8 το βράδυ, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα διαδηλώσουν στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης για το περιστατικό στο Άργος με τον 20χρονο που δέχθηκε τα πυρά των αστυνομικών. Μία ώρα νωρίτερα, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το τουρκικό προξενείο ενάντια στη λειτουργία φυλακών απομόνωσης. μήνυση κατέθεσε μια οικογένεια από τις Σέρες για πρωτοφανές λάθος από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Όταν η οικογένεια πήγε να παραλάβει τη σωρό συγγενικού της προσώπου, διαπίστωσε ότι αυτή που τους παρουσιάστηκε δεν ανήκε στον άνθρωπό τους, αλλά σε άλλον άνδρα, μουσουλμάνο στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις Σέρες. Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται σήμερα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
9: Επτά λεπτά μετά τις 12, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα τα λέμε μαζί μέχρι και τη μία. Ψαπρανίδης Εμίλιος και η κυρία Ελένη Γιατρού στο ραδιοθάλαμο του 102 FM. Να φύγουμε, μάλλον θα μείνουμε για να συνομιλήσουμε εντός συνόρων, αλλά αυτά που θα ακούσουμε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε θα έχουν γίνει έξω από τα σύνορα της χώρας ή συνεχίζουν να γίνονται. Και θα πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Διονύση Συριγότη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλή σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι, κύριε Συριγότη.
10: Καλή σας ημέρα.
11: Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
9: Είστε καλά?
11: Καλά, εσείς πώς είστε?
9: Δόξα τω Θεώ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν.
10: Θα ήμασταν καλύτερα αν η τιμή βενζίνης ήταν λίγο πιο χαμηλά, λέω εγώ. Γιατί είδαμε πάλι το Brent πήρε φωτιά. Φούντωσε.
9: Μην πας αμέσως εκεί.
10: Εγώ στο αποτέλεσμα θα πάω. Εμείς λέει την τσέπη μας καίει. Θέλουμε να
9: ξεκινήσουμε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και την αναφορά για το κάζους Μπέλι. Εκτιμούμε ότι η μεταφορά προς τον κύριο Ερντογκάν της ερώτησης ήταν λάθος, δεν το είπε έτσι ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης, ώστε να γίνει αυτή η τοποθέτηση του κύριου Ερντογκάν. Και από την άλλη έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Ερντογκάν προσπάθησε λίγο έτσι να μειώσει την έννοια του κάζους Μπέλι με την απάντησή του, λέγοντας «δεν το ξέρει ο λαός μου». Ένα σχόλιο επ' αυτού.
11: Κύριε Σαπρανίδη, να ξεκινήσουμε λίγο με τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή με τη σύνοδο, τα αποτελέσματα της συνόδου και μετά να πάμε στα δικά μας.
9: Θα σας έβαζα εκεί, αλλά θα σας ρωτούσα πόσο έκπληκτος έχετε μείνει από τη συμπεριφορά του Τραμπ. Θα το ξεκινούσα έτσι λίγο με μια νότα χιουμοριστική. Θέλετε να πάμε εκεί, να πάμε.
11: Ωραία, ναι, για να πούμε και λίγα πράγματα. Έτσι. Τα αποτέλεσμα,
9: θα τα λέγαμε έτσι κι αλλιώς, πάμε από εκεί. Λοιπόν, σας ακούμε.
11: Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια θεαματική θεσμική μεταρρύθμιση όσον αφορά την αρχιτεκτονική της συμμαχίας. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι υπάρχει μια μετάβαση του ΝΑΤΟ από μια συμμαχία βασισμένη πρωτίστως σε κοινές αξίες, σε μια συμμαχία που οργανώνεται όλο και περισσότερο, θα έλεγα, γύρω από την έννοια της στρατηγικής αναγκαιότητας. Σε αυτό λοιπόν τον πυλώνα της στρατηγικής αναγκαιότητας, η Άγκυρα, πέρα από το συμβολισμό δηλαδή που γίνεται η σύνοδος στην Άγκυρα, πέρα από το συμβολικό στοιχείο, υπάρχει και το ρόλος της Τουρκίας σήμερα, που η Τουρκία ουσιαστικά, βλέπαμε τα τελευταία 10 χρόνια, για παράδειγμα, είχε πάρει μια διαφορετική τροχιά σε σχέση με την πολιτική της συμμαχίας, όπως αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, και βέβαια με όλα αυτά τα οποία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν ότι θέλει ουσιαστικά τι να κάνει, να δείξει ότι έχει μια, θα λέγαμε, επαναπροσέγγιση προς τη συμμαχία. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι είναι ο πιο πιστός σύμμαχος από πολλούς άλλους. Άρα λοιπόν αυτό, πέρα από το κομμάτι της αξιοπιστίας, καταδεικνύει και την στρατηγική αναγκαιότητα που έχει το ΝΑΤΟ προς την Τουρκία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μια διαχρονική, θα έλεγα, σταθερά από το 1952 και μετά. Η Τουρκία είναι σημαντική για το ΝΑΤΟ για τους εξής δύο λόγους. Πέρα από το κομμάτι το γεωγραφικό, τη γεωγραφική της θέση, που ουσιαστικά λειτουργεί ανασχετικά απέναντι στην τότε, θα λέγαμε, σοβιετική απειλή, γιατί σήμερα υπάρχει το ανατολικό ζήτημα με μια διαφορετική όμως έκφανση. Πέρα λοιπόν από το γεωγραφικό της χώρο, έχει και τη δυνατότητα προβολής στρατιωτικής ισχύως σε πολλά και διαφορετικά περιφερειακά υποσυστήματα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται και στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον πόλεμο στο Ιράν και στη Λιβύη. Άρα λοιπόν προβάλλει ισχύ και σε διπλωματικό και σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο.
9: Κύριε Τσιριγότη, επιτρέψτε μου, προβάλλει ισχύ στρατιωτική η Τουρκία. Πού έχει πάει ως τακτικός στρατός να πολεμήσει η Τουρκία?
11: Και στη
9: Λιβύη και στη Συρία πηγαίνει με κάποιους από τις δύο πλευρές, βάζει μπροστά τις τοπικές ομάδες που αντιμάχονται, καθαρίζουν το πεδίο και μετά πηγαίνει η ίδια. Κάνω κάτι λάθος σε αυτό? Έχει στείλει, δηλαδή, έχει πολεμήσει δικό της στρατός, έχει πολεμήσει τα τελευταία 100 χρόνια απέναντι σε τακτικό στρατό κάπου?
11: Απέναντι σε τακτικό στρατό όχι, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει το κουρδικό από τη γέννηση, δηλαδή, του τουρκικού κράτους του 23 και μετά. Υπάρχει ένας εσωτερικός πόλεμος.
9: Ότι αφήνει ένα διεθνές αποτύπωμα, ναι, και με στρατιωτική αξία, το αφήνει. Αυτό είναι αλήθεια.
11: Και βέβαια στο κομμάτι αυτό που λέτε, ότι δεν έχει πολεμήσει με τακτικό στρατό, μην ξεχνάμε ότι όλες τις αποστολές του ΝΑΤΟ ανά τον κόσμο είναι ο δεύτερος στρατός μετά τους Αμερικανούς. Δηλαδή η Τουρκία δίνει στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό, πέρα από το κομμάτι του επιχειρησιακού, δίνει και ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα, νομίζω. Δεν μπορεί να έρθει κανείς να μας πει ότι υπάρχει κάποιος άλλος σύμμαχος της Ανατολικής Συμμαχίας που είναι πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικότερος από τους Τούρκους. Αυτό είτε μας αρέσει το έχει, έτσι αποδεικνύεται.
9: Είναι, μαζί σας, και βλέπουμε κιόλας ότι έχουμε τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος αφήνει να εννοηθεί ότι έρονται οι κυρώσεις χωρίς καν να γίνει συζήτηση για τους S-400.
10: Δηλαδή, ακριβώς, δεν πρέπει να αποσυρθούν οι S-400 για να διεκδικήσουν F-35.
9: Ό,τι κάνει είναι στρατηγικός εταίρος, πολύ εύστοχα το λέτε. Άρα τι νόημα έχει να προσπαθούμε να την απομονώσουμε?
10: Απλά κίνηση όμως και του κυρίου, του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό το παιχνίδι. 4 φορές έταξε F-35, οι S-300 μένουν. Μήπως μιλάμε, αναλωνόμαστε απλά σε εντυπωσιασμό του κυρίου Τραμπ?
9: Έχω την αίσθηση, μας αναλύει ακριβώς το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας από το 1952 και μετά, και έχει απόλυτο δίκιο, μέσα στο ΝΑΤΟ. Μας λέει και τα μεγέθη και τη στρατιωτική της παρουσία στις αποστολές του ΝΑΤΟ. Και άρα νομίζω ότι αυτό, έχετε την άποψη, θα το κεφαλαιοποιήσει ακόμη περισσότερο, κύριε Τσιριγότη, από εδώ και πέρα?
11: Θα το κεφαλαιοποιήσει με την έννοια που βλέπουμε τώρα ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ τι ζητάει? Ζητάει από όλα τα κράτη μέλη της συμμαχίας να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, τουλάχιστον στο 3,5% και θα φτάσει κάποια στιγμή και στο 5% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το οποίο προηγουμένως θα λέγαμε ότι η Τουρκία εξαρτάται από το ΝΑΤΟ, δηλαδή στην περίοδο του ψυχρού πολέμου εξαρτιόταν από το ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσει τη σοβιετική απειλή. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ εξαρτάται περισσότερο από την Τουρκία, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος, θα έλεγα, πρόθυμος, όχι μόνο στο κομμάτι της αξιοπιστίας, γιατί και η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ο πιο αξιόπιστος εταίρος. Έτσι, από το 1952
9: και μετά. Και στον προϋπολογισμό, ναι.
11: Είναι ο πιο αξιόπιστος εταίρος. Απλά ποιο είναι το διαφορετικό τώρα με την Τουρκία, πέρα από τη γεωπολιτική γεωστρατηγική σημασία που όντως είναι, θα λέγαμε, σημαντικότερη για την Τουρκία? Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία διαπραγματεύεται. Δηλαδή διαπραγματεύεται σε επίπεδο πελατειακό. Και αυτό είναι μια παράδοση που έχει η τουρκική διπλωματία, να κάνει διαπραγματεύσεις με όλους, να προσπαθεί να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα ωφέλη, και βέβαια τη βλέπουμε ότι στο τέλος να μην εισέρχεται στον πόλεμο. Για παράδειγμα, σωστά,
10: εμείς δεν διαπραγματευόμαστε δηλαδή.
11: Εμείς το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Όταν εμείς κάναμε την πρώτη συμφωνία, ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Παπάγος, που έκανε την πρώτη συμφωνία, αμερικανο-ελληνική συμφωνία για τις βάσεις, καθώς το βάσιο, εμείς δεν ζητήσαμε κάποια ανταλλάγματα και ουσιαστικά δώσαμε μια λευκή επιταγή για να μπορούν οι Αμερικανοί να κάνουν οπουδήποτε θέλουν βάσεις, να εισέρχονται, να εξέρχονται στον εναέριο χώρο, στο θαλάσσιο χώρο, χωρίς να ζητούν βέβαια την αδειοδότηση σε εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
10: Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν μπορούμε να το τροποποιήσουμε, να το επαναδιαπραγματευτούμε? Δεν κάνουμε κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση?
11: Προφανώς έχουν γίνει και από τον Κωνσταντίνο Καραμπαλή και από τον Ανδρέα Παπαδρέου και από τις τωρινές κυβερνήσεις. Έτσι υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά το κομμάτι αυτό, το συμμαχικό πλαίσιο, που θα έλεγα καλύτερα ότι δεν είναι συμμαχία, είναι μια σχέση εξάρτησης περισσότερο. Γιατί στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να επιβιώσεις απέναντι σε μια εξωτερική απειλή. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου όμως, αυτή η εξάρτηση μεταφράζεται σε διαφορετικά, θα έλεγα, επίπεδα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να το δει σε μια διαφορετική διάσταση, είτε θέλετε προς την Τουρκία, που είναι λανθασμένο όμως, γιατί βλέπουμε ότι σε αναλύσεις σε κορυφαία περιοδικά διεθνών σχέσεων παρατηρούν ότι όταν η Ελλάδα και η Τουρκία εισέρχονται ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ, τότε η Τουρκία θα αρχίσει τις αναθεωρητικές αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά έχει καλύψει αυτό που λέμε τη ετανότητα της από το σοβιετικό κίνδυνο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια λανθασμένη εκτίμηση και εδώ δεν μπορούμε να προσφεύγουμε στο ΝΑΤΟ για να αποτρέψει την Τουρκία, γιατί το ΝΑΤΟ είναι ένας μηχανισμός συλλογικής άμυνας και όχι συλλογικής ασφάλειας, που σημαίνει στην πράξη ότι προστατεύει τα μέλη του απέναντι σε εξωτερικές απειλές τρίτων κρατών και όχι εντός της συμμαχίας. Αυτό είναι δηλαδή μια λανθασμένη ανάγνωση που κάνουμε. Βέβαια θα μου πει κάποιος εδώ τώρα, ωραία, εμείς τώρα όμως τι ζητάμε? Ζητάμε ουσιαστικά να αλλάξει αυτή η πάγια τακτική των Αμερικανών, που βέβαια κάθε μεγάλη δύναμη, να μην βάλουμε μόνο την Αμερική, όλες οι μεγάλες δυνάμεις στην ιστορική διαχρονία βλέπουμε ότι δεν λαμβάνουν υπόψη αυτό που λέμε το δίκαιο, την ηθικοδικαιακή διάσταση, λαμβάνουν μόνο τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό βλέπουμε να συνεργάζονται με διάφορα κράτη, πέρα από το κομμάτι το ιδεολογικό, κράτη τα οποία όμως μπορούν να εξυπηρετήσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα.
10: Κύριε Τσίρη, εγώ να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι η Τουρκία βιομηχανικά σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων γιγαντώνεται, ενώ εμείς κάνουμε πίσω, και θα σας αναφέρω και μια τάκα που είπε ο κύριος Συρίγος σε συνέντευξή του πολύ πρόσφατη, ότι άλλος πολιτικός από την Τουρκία, σε συνομιλία που είχαν, του είπε ο Τούρκος λοιπόν πολιτικός, εσείς λέει μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και να αγοράζετε και να κάνετε πλούσιους στους Αμερικανούς αγοράζοντας εξοπλιστικά αμυντικά συστήματα. Εμείς τα δίνουμε στη βιομηχανία μας. Αυτό πόσο πρέπει να μας προβληματίζει και σε τι στάδιο είμαστε από τη δική μας την πλευρά στο να αρχίσουμε και εμείς να παράγουμε, και αν θέλουμε να παράγουμε ή αν θέλουμε να πληρούμε το 5%. Μέχρι στιγμής είμαστε στο 3,5% του πλαφόν που μας έθεσε ο κύριος Τραμπ.
11: Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση σας, κυρία Ιατρού. Εμείς είμαστε ουσιαστικά καταναλωτές ασφάλειας και όχι παραγωγή ασφάλειας, όπως προσπαθεί και κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία τι λέει? Ότι εγώ ναι μεν θα αγοράσω εξοπλισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βρετανία, από τη Γαλλία, απλά τι θα έχω? Θα φροντίσω να έχω μια συμπαραγωγή στο κομμάτι το εξοπλιστικό. Δηλαδή, ναι, μεν δανείζομαι τεχνολογία, αλλά φροντίζω να πάρω και την τεχνογνωσία, την αναγκαία, ούτως ώστε μετά εγώ να αναπτύξω και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Εμείς λοιπόν εδώ δεν έχουμε φροντίσει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν βέβαια ελάχιστες, θα έλεγα, βιομηχανίες, και βέβαια δεν είναι στο κομμάτι αυτό που λέμε στη βαριά αμυντική βιομηχανία. Πέρα δηλαδή από τα ντρόνς, από τον εξοπλισμό, το στρατιωτικό, δεν μπορούμε εμείς να έχουμε αυτό που έχει η Τουρκία, γιατί βέβαια είναι και διαφορετικά τα μεγέθη. Δεν έχουμε πρώτα απ' όλα την αντίστοιχη βιομηχανία. Ήταν αυπηγεία τα οποία είχαμε, τώρα θα δούμε αν θα δραστηριοποιηθούν ξανά, αν θα μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα κομμάτι αντίστοιχο.
9: Είχαμε κάποια πράγματα, τα κλείσαμε, τα σφραγίσαμε, αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία. Εγώ καταλαβαίνω και από την τοποθέτησή σας γενικότερα ότι όσο μικρός και αν είσαι σαν κράτος, αρκεί αυτός που διαπραγματεύεσαι να μην σε θεωρεί δεδομένο. Και την Τουρκία δεν τη θεωρούν δεδομένη. Έχει μάθει να διαπραγματεύεται. Αν τη ζητάνε 5, η Τουρκία θα δώσει τα 3. Εμείς έχω την αίσθηση, αν μας ζητήσουν 7, θα δώσουμε 9. Μέχρι τώρα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή να το αλλάξει η ελληνική πλευρά, και μιλώ διαχρονικά. Δεν μιλώ για την παρούσα κυβέρνηση.
10: Έχουμε
9: μιλώ
10: το περιθώριο πιο σκληρής διαπραγμάτευσης, που ενδεχομένως δεν την έχουμε αξιοποιήσει μέχρι τώρα. Τι εκτιμάτε?
11: Το αν θα είναι πιο σκληρή η πιο ήπια συναρτάται πρώτα απ' όλα από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να περιγράψουμε το πώς θα είναι μια διαπραγμάτευση, γιατί δεν γνωρίζουμε εκ των έσω ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι δυνατότητες και ποια είναι τα παράθυρα ευκαιριών και απειλών. Υπάρχουν σήμερα δηλαδή παράθυρα απειλών, τα οποία τα βλέπουμε στην περιοχή μας, τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Από εκεί και μετά, βέβαια, το πόσο σημαντικός είναι κάποιος εταίρος, έτσι για να το δώσουμε λίγο σε μια πραγματική διάσταση, να θυμίσουμε εδώ πέρα τις επεμβάσεις των Αμερικανών που έγιναν στο Ιράκ το 2003, για παράδειγμα. Η βάση του Ιντσιρλίκ πόσο σημαντική ήταν για τους Αμερικανούς, για να μπορούν να εκτελούν αυτές τις επιχειρήσεις που έκαναν. Ή να θυμίσουμε επίσης το πώς αυτό το πράγμα μεταφράζεται σήμερα, όταν η Τουρκία δεν εξυπηρέτησε αντίστοιχες ανάγκες των Αμερικανών για το πόλεμο στο Ιράκ. Και βέβαια είδαμε τώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τι λέει, ότι ενώ για την Ισπανία για παράδειγμα την καταδικάζει και λέει ότι σταματάω κάθε σχέση με την Τουρκία, είδατε ότι είπε ότι ευχαριστώ τον Αγίου Πεντρογάν, ο οποίος έμεινε ουδέτερος. Εγώ του το ζήτησα. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα γεωστρατηγική σημασία που έχει η Τουρκία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το ΝΑΤΟ διαχρονικά σε αυτή την περίπτωση.
10: Είναι και η γεωστρατηγική της θέση, νομίζω, που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό.
11: Όχι, δεν μπορούμε.
10: Όπως και ο πληθυσμός της.
11: Ναι, φυσικά, και εδώ ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα έλεγα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη απειλή για την χώρα μας είναι το δημογραφικό ζήτημα. Όσο και αν εξοπλιστούμε, χρειάζεται να έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό. Άρα, η γεωπολιτική συρρήκνωση του ελληνισμού που συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες είναι, θα έλεγα, ένα παράθυρο απειλής για την ίδια την επιβίωσή μας ως χώρα και ως λαού. Έχουμε απέναντι κράτη τα οποία αναπτύσσονται δημογραφικά. Έχουν υψηλό νεανικό πληθυσμό, άρα καταλαβαίνουμε, δηλαδή και την Τουρκία να πάρουμε ως παράδειγμα, όταν η Τουρκία θα φτάσει στα 90 εκατομμύρια, αυτά τα εκατομμύρια του νεανικού πληθυσμού, πού θα μπορέσουν να βρουν τους πόρους για να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες? Θα πρέπει να επεκταθούν σε γειτονικές περιοχές. Άρα λοιπόν, όσο εμείς συρρυκνωνόμαστε πληθυσμιακά, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος επιβίωσης.
9: Άλλος ένας παράγοντας που είναι κρίσιμος και μπαίνει στο τραπέζι προς συζήτηση. Τώρα, θεωρήθηκε επιτυχημένη η Σύνοδος. Δεν ξέρω τι καινούριο προσέφερε για να θεωρηθεί επιτυχημένη. Εγώ είδα έναν Τραμπ, και όλοι μας είδαμε έναν Τραμπ, να τα βάζει με τους Ευρωπαίους, να τα βάζει με το ΝΑΤΟ, κυρίως στους Ευρωπαίους στοχεύοντας στο σκληρότερο πυρήνα της Ευρώπης, Ισπανία, Ιταλία κτλ.
10: Πληρώστε, μας είπε.
9: Τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει δηλαδή ο κύριος Τραμπ?
10: Νομίζω να γεμίσει το ταμείο.
11: Αυτό που θέλει να κάνει είναι να μεταφέρει το κόστος της εξισορρόπησης, είτε θέλετε στο ουκρανικό, είτε της άμυνας της ίδιας της Ευρώπης, στους Ευρωπαίους. Δηλαδή να σταματήσει ουσιαστικά η Αμερική να πληρώνει αυτό το κόστος της εκτεταμένης αποτροπής που έκανε από το 50 και μετά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια διαφορετική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και να το δούμε και στο κομμάτι της διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Αυτό το οποίο κάνει είναι να συσσωρεύσει πίσω τον πλούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και αυτός ο ανταγωνισμός, ο οικονομικός ανταγωνισμός με την Κίνα και ο πόλεμος που έχει, ο οικονομικός πόλεμος, θυμόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους δασμούς που έχει επιβάλει. Και βέβαια εδώ έρχεται και το κρίσιμο θέμα το οποίο θίγεται για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία δεν συνέπραξαν σε αυτή την επίθεση. Έτσι καταλαβαίνουμε δηλαδή στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας, αυτό το οποίο συνέβη το 28 Φεβρουαρίου δεν μπορούσε να γίνει ανεκτό και αποδεκτό από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αντίκειται στο διεθνές ζύγιο. Δηλαδή δεν έχει αυτό που λέμε διεθνή νομιμοποίηση η εκάστοτε επίθεση από οποιοδήποτε δρόντα. Αν δούμε δηλαδή το χάρτη των ΗΕ, καταλαβαίνουμε ότι η χρήση βίας υπάρχει μόνο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, όταν κάποιος προσπαθεί να αμυνθεί. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορεί τον Τραμπ να ζητά από τους Ευρωπαίους να συμπράξουν σε αυτόν τον πόλεμο, το οποίο δεν απειλεί τα ζωτικά του συμφέροντα αυτή τη στιγμή.
9: Μας χτύπησε ενεργειακά εμάς με τα κόστη και λιγότερο τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία. Πάντως διακρίνεται και εσείς, φαντάζομαι, ότι υπάρχει έτσι ένα ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης. Αυτό μπορεί να γεφυροποιηθεί πώς? Με πλήρη υποταγή των Ευρωπαίων? Μπορούμε ως Ήπειρος, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιτάξουμε κάτι ενίο απέναντί του?
10: Πάντως τον πόλεμο τον πληρώνουμε το Ρωσοκρατικό, όπως είπε ο κ. Συρηγότης. Αποφασίστηκαν να δοθούν κονδύλια πάλι.
11: Ναι, έχουμε μία αύξηση, θα φτάσει περίπου του 11% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό διαβάζουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Άρα μιλάμε για πολύ υψηλούς αμυντικούς προϋπολογισμούς για πρώτη φορά στην ιστορία, στην ευρωπαϊκή ιστορία. Όσον αφορά λοιπόν το ρήγμα το οποίο διαφαίνεται, δεν είναι ρήγμα σε σχέση με την αφεντηριακή λογική της συμμαχίας. Είναι ρήγμα σε σχέση με το ότι κάποια κράτη και κυρίως περιφερειακές δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχει αντιπαράθεση σε σχέση με τους Γάλλους, με τους Γερμανούς σε σημείο τέτοιο που να μιλάμε για ρήγμα. Ναι, με διαφοροποιούνται και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι συνενούν σε αυτά τα οποία υποστηρίζουν τον Τραμπ. Δεν είδαμε κάποιος να διαφοροποιείται στη Σύνοδο. Μάλιστα προσέτρεξαν και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι στην αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε, γιατί υπάρχει ένας φόβος εδώ. Ακριβώς δηλαδή αυτό το οποίο περιγράφεται μέσα από πολλές και διαφορετικές αναλύσεις, οι Αμερικανοί με την παρουσία τους στην Ευρώπη σώζουν τους Ευρωπαίους από τους ίδιους τους εαυτούς. Δηλαδή αυτό το δίλημα ασφαλείας που νιώθουν οι Γάλλοι απέναντι σε μια ισχυρή Γερμανία, για παράδειγμα. Κατά πόσο, εάν η Αμερική πάψει.
9: Τώρα όλο αυτό δεν είναι λίγο παραπλανητικό, κύριε Τσιρικώτη, από ποιο κινδυνεύουμε πραγματικά και μας αναγκάζουν να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για εξοπλισμούς?
11: Ναι, ακριβώς αυτό είναι και το ερώτημα. Δηλαδή, ποια είναι η απειλή? Είναι η Ρωσία προφανώς. Αυτό το οποίο παρουσιάζουμε σαν απειλή είναι η Ρωσία.
9: Την παρουσιάζουμε σαν απειλή, ναι, ναι.
11: Ναι, γι' αυτό το παρουσιάζουμε, ενώ το σκεπτικό της Νατοϊκής Συμμαχίας παρουσιάζει ότι η μείζον απειλή αυτή τη στιγμή είναι η Ρωσία, οπότε θα πρέπει να επανεξοπλιστούν τα κράτη κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης, εξού και η Πολωνία αυξάνει σημαντικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Το ίδιο συμβαίνει με τη Γερμανία που για πρώτη φορά στην ιστορία της επανεξοπλίζεται και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε θα φτάσει στα 147 περίπου δισεκατομμύρια για το 2026 ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει.
9: Ξανά εξοπλίζει τη Γερμανία. Οκ, όλα καλά.
11: Ναι, και βέβαια να μην ξεχνάμε και την Ουκρανία. Ότι και αυτή τη στιγμή η Ουκρανία θα μπει σε ένα πρόγραμμα να παράγει ίδια συστήματα Patriot.
9: Θα τη δώσουμε και αυτή και άλλα δισεκατομμύρια.
10: Πολύ γρήγορα να μας πείτε και με το Ιράν τι σημαίνει, που εκεί που
9: δεν
10: λέγαμε
9: είμαστε
10: σε καλό δρόμο, ξαναβομβαρδίζουν.
9: Ξαναβομβαρδίζουμε, δεν ισχύει η συμφωνία. Τραμπ είναι αυτός, άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Τσιρικώτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι εξαιρετική πάντα η συνομιλία μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε χοντρινές. Καλά να περνάτε. Καλή συνέχεια.
11: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
9: Ελένη μου, κάτι θα έλεγες?
10: Ναι, κλείνοντας πολύ γρήγορα να πούμε ότι έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του Μητροπολιτικού Ναού της Κοζάνης η Αφροδίτη Νέστορα, που επέλεξε η ίδια να παρακάμψει τις οδηγίες των γιατρών για να μείνει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγκαυματίας όπως ήταν, με τυλιγμένα τα χέρια της για τα εγκαύματα από τη μονάδα πλαστικής, βγήκε σε αναπηρικό αμαξίδιο, πλήρωσε ιδιωτικό στενοφόρο. Έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός, 12 ακριβώς έφτασε ο Πρωθυπουργός. Λίγο πιο πριν, 5 λεπτά νωρίτερα, έφτασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον κύριο Τζιζικό στα βλέπω τώρα, τον Παύλο Μαρινάκη. Θα παραστούν εκπρόσωποι και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Hey, yo, big wave.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποχώρησε στο 4,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, ανησυχία για την ύπαρξη δεξαμενής προπανίου στο χώρο της επιχείρησης. Προσαγωγή ενός 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από το θάλαμο 8 στο Σισμανόγλιο. Για πρωιόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις, απειλεί η Τεχεράνη. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Bonnie Tyler, ιδιαίτερα αγαπημένη στο ελληνικό κοινό. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Total Eclipse of the Heart και Bonnie Tyler, Emilie. Και δυστυχώς μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια έσβησε σε ηλικία 75 ετών, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Την είδηση έκανα γνωστή οι συνεργάτες και η οικογένειά της. Και να θυμίσω πως αυτό το τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1983 και ακούγεται με τα μανίας μέχρι και τώρα σε όλες τις γενιές. Νομίζω ότι ήταν το σήμα κατά τεθέντης. Το ακούγαμε και λέγαμε ναι, Bonnie Tyler, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει τραγουδήσει πολλές ακόμη επιτυχίες.
1: Μεγάλη καριέρα, πολύ τραγούδι, παρακαταθήκη, μουσική.
0: Πάντα έχει τον χρόνο, διαχρονικό.
1: Πάντα έχει τον χρόνο, χρονικά. Θα συνεχίσουμε όμως, θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο νησί της καταγωγής σου.
0: Όλοι οι δρόμοι για μένα που οδηγούν Εμιλία στη Θάσο μας.
1: Ναι, απλά να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι δεν είναι το Γιάννης Κερνά, Γιάννης Ποινή, ούτε βλογάμε τα γένια μας. Είναι, αξίζει πραγματικά γιατί θα
0: έτσι,
1: πάμε
0: εκεί. Μπράβο.
1: Δεν
0: μπορείς
1: σε
0: να
1: κάνουμε
0: συνεχίσεις τώρα.
1: Καμία χάρη. αυτό είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Διότι αυτό που θα ακούσουμε. Και...
0: Νομίζω ότι εσύ δικαιούσαν το λες αυτό. Γιατί κάτι έμαθα ότι εκεί πέρα από τότε που ήσουν αμούστακο παιδί μέχρι και τώρα.
1: Τη γνωρίζω πολύ
0: καλά. Πηγαίνεις και ψαρεύεις, έχεις κοιμηθεί σε κάθε παραλία του νησιού.
1: Bank, χωρίς η Big Bang και έχει κουνήσει.
0: Ποια παραλία θα πας περισσότερο.
1: Αγαπώ περισσότερο την παραλία, για να είμαι ειλικρινής, που έχει και λίγο παγκάκι να κοιμηθώ, στα λιμενάρια.
0: Νότια πλευρά, δικιά μας πλευρά.
1: Έχει τα τσιμέντα εκεί πάνω, ξέρεις, γιατί στην άμμο κοιμάσαι να στο παγκάκι πάνω είναι πιο καλά με το sleeping bag.
0: Δεν στόχα, δεν το περίμενα αυτό που σένα, έφυγε παιδί μου.
1: Μέσα στο,
0: έχει στο νησάκι, στο παλατάκι πάνω, από πίσω στα μεταλλεία, έχεις πάει φαντάζομαι.
1: Ναι. Έχω ρίξει πετονιές παντού και με βάρκα έχω μπει μέσα για απίθανα ψάρια και σε ακτές που δεν τις ξέρω.
0: Τι ψάρια
1: στη θυμονιά,
0: θυμονιά.
1: Ο κόσμος πολύ δεν τη γνωρίζει ότι λένε και έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε στο νησί σου. Πάμε λοιπόν να μην καθυστερούμε. Γιατί
0: να
1: έχουμε
0: πάμε στη φίλη μας,
1: την
0: Ταρσία Ελευθερία.
1: Ταρσία
0: Ελευθερίου, λοιπόν, η οποία είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, στην Αθήνα πάρα πολλά χρόνια. Νέο παιδί όμως. Επέλεξε τελικά να φύγει από την Αθήνα, να αφήσει την πρωτεύουσα. Ψήφισε Θάσο Δαγκωτό, πήρε τον σύζυγό της, ήρθαν στο νησί, έκανε οικογένεια και είναι πέρα από ηθοποιός και σκηνοθέτης και έχει και τη η θεατρική ομάδα που συντονίζει, είναι μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Καλλιράκη σε μεταμόρφωση. Και γιατί πάμε λοιπόν, καλημέρα Ταρσία, καλό μεσημέρι μάλλον. Τι κάνετε στη Θάσο, πώς είστε?
2: Καλημέρα από την όμορφη Θάσο. Έτσι και να σας μεταφέρω που λέγατε για ψάρια και βάρκες, είναι στο λιμάνι της Κάλλας Καλλιράκης.
0: Μπάνιο κάνουν, τουρίστες έχουμε
2: ή
0: τίποτε ακόμη? Γιατί μαθαίνουμε ότι είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα φέτος.
2: Όχι, είναι μια χαρά, δεν πρέπει να το λέμε αυτό. Τώρα σιγά σιγά
1: έχει και θα έχει ακόμη περισσότερους. Δεν την καλέσαμε την κυρία Ελευθερίου να μας πει για τη σκηνοθετικά και στο θέατρο. Εκτιμώ ότι είναι εξαιρετική.
0: Αλλά
1: είναι πολύ εξαιρετικά αυτά που κάνει ο σύλλογος εκεί και επιθυμώ να τα
0: παρεθμίσουμε
1: και να μας τα πει ένα-ένα.
0: Χωριό και Σκάλα, Καλλιράκη και Σκάλα Καλλιράκη, ξέρετε, στα νησιά είναι τα ορεινά τα χωριά και η σκάλα του, οι δύο. Ναι. Δηλαδή προς τη θάλασσα. Καλλιράκη, Σκάλα Καλλιράκη είναι περίπου 1000
1: λοιπόν,
0: κάτοικοι.
1: Μαθαίνουμε,
0: είναι
1: κυρία.
0: Γεμάτο από νέα παιδιά. Ωραία. Που δεν σταματάνε. Ταρσία, τι κάνετε εκεί πέρα και μας έχετε?
1: Να ξεκινήσουμε από την πυρασφάλεια. Να ξεκινήσουμε από την πυρασφάλεια που είναι και επίκαιρο.
2: Το κληρονομήσαμε, το υιοθετήσαμε και μιμούμαστε τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας. Και είναι το πιο ευχάριστο αυτό και θα κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε αυτό και για τα παιδιά μας να μιμηθούν όλο αυτό και να το συνεχίσουν. Υπάρχει ο
0: σύλλογος. Για την πυρασφάλεια τι κάνετε λοιπόν, Ταρσία?
2: Πυρασφάλεια, πολύ δυνατό κομμάτι του χωριού μας. Είναι από τους πιο δυνατούς συλλόγους στη Θάσο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια ο σύλλογος αυτός. Απλά τα τελευταία χρόνια με τους νεότερους ανθρώπους έχει αποκτήσει πολύ έντονη
1: πρακτικά
2: δυναμική.
1: Τι κάνετε, περιπολίες, συμμετέχετε εθελοντικά? Να ακούσουμε πρακτικά, ώστε να σας μιμηθούν κι άλλοι.
2: Όταν το νησί βρίσκεται στο κόκκινο, εννοείται γίνονται βάρδιες, δεν υπάρχουν μέρες, Σάββατο, Κυριακή και να είναι, θα αφήσουν τις οικογένειές τους στη νυχτερινή τους έξοδο και θα βρίσκονται εκεί για την ασφάλεια των κατοίκων, του χωριού και γενικότερα για να μην γίνει κάτι κακό. Κλείνουν τους δρόμους όταν χρειάζεται για να μην υπάρχει πρόσβαση αυτοκινήτων στα βουνά. Φυσικά όλο αυτό το στηρίζουν οι κάτοικοι του χωριού με πάρα πολλές δωρές.
0: Για εξοπλισμό.
2: Για να τους ενισχύσουμε.
0: Όπως τι εξοπλισμό, ας πούμε, σας έχουν δώσει?
2: Όπως drone.
1: Μπορεί να
2: είναι drone.
1: Το αυτοκίνητο που θα κινηθούν ενδεχομένως, ακόμη και ο σαντάντης και το νερό που θα μαζί. Ακριβώς.
2: Ναι, αντιληπτηρός, βεστιστιά.
0: Έχετε αποτρέψει φωτιές με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις περιπολίες που κάνετε?
2: Φυσικά, φυσικά, πολλές φορές. Πολλές φορές.
0: Τι φωτιές ήταν αυτές?
2: Και τώρα νομίζω μία από αυτές τις μέρες είμαστε στο κόκκινο και από ό,τι ξέρω έχουν βγάλει πρόγραμμα τα παιδιά με ποιες βάρδιες θα είναι.
1: Επειδή...
2: είναι έντονη η δράση τους πολύ. Αλλά οφείλω να πω ότι επειδή είναι πάρα πολύ δυνατός σύλλογος υπερασφάλεια, δεν θα μπορούσε και ο Δήμος να, είναι, να μην είναι κοντά τους, έτσι. Τους έχει παραχωρήσει προφανώς, ένα χώρο, να έχουν ως έδρα μια βάση για να έχουν τα εργαλεία τους, να κάνουν τις συγκεντρώσεις τους εκεί.
0: Βέβαια, ο σύλλογος και το χωριό έχει πολύ μακρά πορεία προς τα πίσω, δεκαετίες πίσω, στον εθελοντισμό.
2: Πολλές. Γι' αυτό δεν έφερα πρώτα αυτό.
0: Οι συνταξιούχοι, από ό,τι μαθαίνουμε, με δικά τους χρήματα από το υστέρημα της σύνταξης, έκτισαν ολόκληρο ιατρείο, αλλά και στέγη για γιατρό.
1: Αλλιώς μου τα έγραψε εδώ, Ελένη. Μισό λεπτό, κυρία Ελευθερίου. Αλλιώς μου τα έγραψες εδώ. Όλες τις πληροφορίες μάθησες εσύ. Και θέλω να τις πάμε μία-μία. Αμέσως μετά μου είπες για τα.
2: Κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Για τα μονοπάτια, μονοπάτια πεζοπορίας που φτιάχνετε, παρακαλώ.
0: 7
1: πολύ.
0: Χιλιόμετρα, παρακαλώ.
2: Ναι. 7 χιλιόμετρα, ναι. Υπάρχει και στην πλατεία οδηγών.
1: Με ποιον τρόπο τα φτιάχνετε? Υπάρχει σήμανση? Βοηθήστε μας λίγο.
2: Υπάρχει σήμανση, ναι. Φυσικά υπάρχει σήμανση. Υπάρχει στην πλατεία. Μπορεί ο επισκέπτης να σκανάρει και να δει και την ιστορία και το μονοπάτι. Πώς θα πάει. Υπάρχουν τρία μονοπάτια, τρεις εξόδους δηλαδή που
1: διαδρομές, ναι.
2: Διαδρομές ακριβώς. Είναι πολύ προσβάσιμο. Έχουμε και το τουρισμό, έχουμε κόσμο που είναι φυσιολάτρες και ανεβαίνουν στο βουνό.
0: Πεζοπόρους και ορειβάτες.
1: Και στη Θάσο αξίζει.
2: Ναι, ναι. Τώρα έχουμε
0: βεβαίως
2: στο
0: νησί, ακριβώς, ο βράχος είναι φαντάσου Εμίλια, νομίζω ίσως και να το έχεις παρατηρήσει, πάνω από το χωριό είναι η κορυφή του βουνού και παλαιότερα το 1980 ήταν κατά πράσινο.
2: Μετά τη φωτιά είναι βράχος
0: του βουνού και παλαιότερα το

0: Η πλατεία είναι μια ιστορία για μας. Μεγαλώσαμε εκεί. Την αγαπάμε. Είναι γραμμένη η ζωή μας πάνω σε αυτή την πλατεία. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε στην τύχη της.
1: Δεν περιμένετε οπότε, δηλαδή τα συνεργεία του Δήμου να έρθουν να καθαρίσουν και να βάψουν?
0: Υπάρχουν και τα συνεργεία του Δήμου. Δεν θέλω να. Δεν είμαστε άνθρωποι που θα λέμε ότι δεν γίνονται πράγματα. Απλά εμείς αυτό που αγαπάμε θέλουμε να το φροντίζουμε.
1: Φαντάζομαι τώρα την Πλατάνα. Πλατάνα τη λέμε στο χωριό.
0: Πλατάνα
1: με το που ανεβαίνει ο δρόμος, σου ανοίγεται Πλατάνα γιατί είχε ένα τεράστιο πλατάνι. Mm. Αλλά κάπου εκεί γύρω στο 80, 70 με 80 το κόψανε. Γιατί το λεωφορείο που ήταν πολύ σπουδαίο να προσεγγίζει να μπαίνει στο χωριό λεωφορείο, δεν μπορούσε να γυρίσει.
2: Μάλιστα.
1: Το κόψαν και έχει μείνει αυτή η Πλατάνα.
2: Πώς είναι οι κάτοικοι μόνιμοι στο χωριό?
1: Κάθε απόγευμα
0: είμαστε
1: λοιπόν, συγγνώμη Ταρσία,
0: αυτή
1: η Πλατάνα γίνεται ένα τελείωτο κδάπ. Μαζεύονται όλα τα παιδιά και οι τουρίστες. Ένα χωριό που είχα μείνει γεροντάκια, με αυτές τις δράσεις που κάνουν από το σύλλογο οι νέοι άνθρωποι, γυρνάνε και άλλοι νέοι και έχουν τουρίστες και νοικιάζουν τα σπίτια τους και έχουν οικονομική ανάπτυξη.
2: Τώρα, οι κάτοικοι πώς είστε το χειμώνα?
0: Είμαστε περίπου 1000 και πάνω στο χωριό και στη σκάλα. Mm-hmm. Αλλά με αρκετούς νέους ενεργούς σε όλα τα επίπεδα.
2: Το χειμώνα είναι αυτός ο αριθμός, γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλος. Και το χειμώνα είναι αυτός ο αριθμός, έτσι.
0: Ναι, είμαστε μόνιμοι κάτοικοι. Ναι, μόνιμοι.
1: Και έχουμε και νέους που γυρνάνε, όπως η Ταρσία με το σύζυγό της.
2: Με όλα αυτά που κάνετε, έχετε δημιουργήσει φθόνο από άλλους σας? ή είναι μια θετική έτσι, άβρα για τους άλλους να σας μιμηθούν? Τι παίρνετε ως μήνυμα?
0: Θέλω να πιστεύω αυτό και θα κρατήσω αυτό. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν
1: παράδειγμα προς μίμηση, γιατί έχουμε και τους παππούδες μας που βάλαν το σποράκι και το βλέπουμε τώρα να πτύσσετε σε αυτούς. Τι κάνουν οι παππούδες, οι συνταξιούχοι με τη σύνταξη?
2: Τώρα πάμε και στο ιατρείο που θες να μας το πεις.
0: Τώρα ανεβαίνεις στην πλατεία και βλέπεις τους παππούδες να κάθονται στο καφενείο και να έχει 30 παιδιά στην πλατεία. Είναι μια εικόνα εξαιρετική.
1: Και οι παππούδες προσέχουν τα παιδιά. Και όταν εμείς οι μαμάδες θέλουμε να πιούμε καφέ, έρχονται πιο νέα παιδιά, τα αγόρια κυρίως, και τσούρμο τα παιδιά. Τρένε να σας πάω μια βόλτα 200 μέτρα. Πάμε και ένα τσούρμο ακολουθεί από πίσω.
2: Όμως ολοκληρώσαμε το γιατρείο, την κατασκευή του γιατρείου που μας το ξεκίνησε να το πεις και νομίζω είναι εξαιρετικό.
0: Αυτό είναι κάτι σπουδαίο, αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση, θεωρώ εγώ, και πολλά άλλα φυσικά. Υπάρχει ένα σπίτι πάνω από το ιατρείο με συντήρηση με τα έσοδα των κατοίκων και τη συνδρομή των συνταξιούχων και συντηρείται το σπίτι ώστε να φιλοξενείται όλο το χρόνο ο αγροτικός γιατρός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το αίσθημα ασφάλειας, ειδικά για τους ηλικιωμένους, είναι τρομερό να ξέρουν ότι 24 ώρες υπάρχει ένας γιατρός στο χωριό.
2: Και για το γιατρό να μην δίνει το μισό του μισθού στο ενίκιο.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην δηλώνει το χωριό για να πάει και να μην υπάρχει ενδιαφέρον για τις θέσεις που προκυρήσονται. Γιατί συμβαίνει και αυτό λόγω του ενοικίου που λες.
0: Ναι, τώρα
1: και αυτό το κτίριο όμως, που είναι σύγχρονο κτίριο, κάτω είναι το αγροτικό ιατρείο και πάνω είναι το διαμέρισμα στην πλατεία του χωριού. Όχι όπου να είναι, στην πλατεία
0: του
1: χωριού.
0: Στο κέντρο του χωριού, είναι δίπλα στο
1: καφενείο. Αυτό το κατασκεύασαν με τη σύνταξή του οι συνταξιούχοι.
0: Από τις συνδρομές που δίνανε οι συνταξιούχοι, ένα μηνιαίο. Μη φανταστείς, δηλαδή τώρα ας πούμε ρώτησα, δίνουν 2 ευρώ κάθε συνταξιούχος. Αλλά και
1: συντήρηση.
0: Πολλές δωρές που έκαναν οι κάτοικοι του χωριού.
1: Οπότε προνόησαν, σου λέει θα έχουμε το αγροτικό ιατρείο εδώ,
2: εξαιρετικό.
1: Θα έχουμε γιατρό, αλλά θα έχουμε και το γιατρό να μένει.
2: Εξαιρετικό.
1: Καταθέτεται όμως πρόταση.
0: Αγοράστηκαν 2 απεινιδωτές, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία στο χωριό, ένα στο χωριό στο ιατρείο και ένα στη σκάλα Καλλιράχης. Και από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα, έχουν κάνει και ένα αίτημα να γίνει μια ράμπα στο ιατρείο της σκάλας Καλλιράχης για την καλύτερη πρόσβαση των ηλικιωμένων ανθρώπων. Οπότε εύχομαι να γίνει και αυτό το αίτημα να ολοκληρωθεί.
1: Και έχετε και μία πρόταση για τα υπόλοιπα κοινοτικά καταστήματα του νησιού. Αυτό καταθέσατε πρόσφατα δημόσια μέσω των social media.
0: Αυτό αν γίνει θα είναι.
1: Τι προτείνετε λοιπόν?
0: Δηλαδή υπάρχουν οι κοινότητες, γιατί παλιά λειτουργούσαν οι κοινότητες σε κάθε χωριό. Τώρα είναι κτίρια ρημωμένα. Δεν ξέρω αν λειτουργούν. Γιατί τώρα όλοι τι χρειαζόμαστε, πηγαίνουμε στο Δήμο, υπάρχουν υπηρεσίες.
1: Στην Καλλιράχη λειτουργεί ή δεν λειτουργεί? Ο Σωτήρος λειτουργεί ή δεν λειτουργεί?
0: Νομίζω δεν λειτουργεί. Ναι, πώς ξέρω δεν λειτουργεί. Εκείνο θα μπορούσε να γίνει ένα ωραιότατο διαμέρισμα, να έρχεται ο γιατρός, να φιλοξενείται και να υπάρχει και αυτό
1: χωρίς να πληρώνει.
2: Έχουμε κανένα 2 λεπτά διάθεση. Πολιτιστικά ετοιμάζετε κάτι για το καλοκαίρι?
0: Πολιτιστικά, μόνο πολλά.
1: Γιορτή Σαρδέλας, Ταρσία, πες τα όλα.
0: Πολύ δυνατό σύλλογο, πολιτιστικό σύλλογο η Μεταμόρφωση, πάρα πολλά χρόνια. Κάθε 2 φορές το χρόνο εθελοντική ομοδοσία. Υπάρχει τράπεζα αίματος για όποιον το χρειαστεί από το χωριό. Υπάρχουν χορευτικά με 70 άτομα. Υπάρχει το παιδικό, το εφηβικό, των αρχαρίων, το προχωρημένο. Γίνεται το φεστιβάλ παραδοσιακών.
1: Ο μεγαλύτερος πόσο χρονών, 80 ισχύει αυτό που έμαθα?
0: Ο μεγαλύτερος γύρω στα 65.
1: Α, πιο κάτω.
0: Ο μεγαλύτερος γύρω στα 65, ναι. Φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών.

0: κάθε χρόνο. Είναι
1: γιορτή
0: το πανηγύρι
1: σαρδέλας.
0: Θα το πω.
1: Δεν θα φάμε τη σαρδέλα την καλλιραχιώτη και την ωραία.
0: Η σαρδέλα εδώ και χρόνια έχει λίγο ότι σταματήσαν, δεν ξέρω τους λόγους. Αν και είναι και αυτοί αρκετά ενεργοί οι άνθρωποι.
1: Συναυλίες με μεγάλα ονόματα μαθαίνουμε εκεί πέρα στην Προβλήτα πάνω στη θάλασσα.
0: Το Port Festival εννοείς. Mm-hmm. Φέτος θα φιλοξενήσουν την Μπέγκη Ζήνα. Έρχεται όλο το νησί φυσικά. Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλη συναυλία.
1: Και από καβάλα, γιατί φοβάσαι να το πεις. Εγώ ξέρω ότι γίνονται επιπλέον δρομολόγια με τα πλοία, με τα καράβια.
0: Ναι, ναι, γίνεται. Ευχάριστο είναι. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και φυσικά και το χειμώνα γίνονται δραστηριότητες.
1: Κάντε μας μια πρόταση για παραλία. Πού να πάμε αν έρθουμε το Σαββατοκύριακο?
0: Να πω το χωριό μας ή θα φανεί ότι...
1: Να πεις και κάτι άλλο εκτός από το χωριό μας. Εγώ θα έλεγα την Κιόλα, ας πούμε. Εσύ τι θα μας πεις, που είναι φυσική πισίνα μέσα στο Βράχο.
2: Στην Κιόλα τώρα μέχρι εκεί. Πάνε στην ψηλιά μου που είναι εκεί.
0: Ναι, αξίζει επίσκεψη. Αξίζει.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Ελευθερίου. Δύναμη, κουράγιο και καλή συνέχεια και πάντα θετική ενέργεια.
0: Πολύ. Η Πάσος είναι το νησί που έχει όλα. Το πρωί μπορεί να πίνεις καφέ με θέα το βουνό και το μεσημέρι να βρίσκεσαι σε μια παραλία με γαλαζοπράσινα νερά.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εμείς σας περιμένουμε από κοντά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Okay, οι λεπτομέρειες μπορεί να ήταν πολλές που δώσαμε και κάποιους να μην τις γνώριζε, αλλά το βγάλαμε αυτό και συμφωνώ μαζί σου που επέμενες για να δώσουμε στον κόσμο το μήνυμα ότι μπορούν τοπικά να κάνουν πράγματα.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνουν. Πρέπει να το δεις.
2: Όχι, δεν αρκεί να το δω. Θέλω να το μιμηθούν. Ναι. Θέλω να το μιμηθούν. Αυτή ήταν και η σημασία της επικοινωνίας.
1: Και είναι νέα παιδιά.
2: Τα νέα
1: πήραν
2: παιδιά,
1: αυτή την αγάπη για τον τόπο τους μεγαλύτερους και συνεχίζουν.
2: Η αγάπη και η συνεργασία
1: μαζί
2: μεταξύ των γενεών.
1: Μαζί τους που ασβεστώνουν δεν είναι απλό. Ναι. Είναι τα πιτσιρίκια 5 χρονών.
2: Και να το μιμηθούν και άλλοι στη χώρα μπορούμε να το κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Τα προβλήματα υπάρχουν, η ακρίβεια υπάρχει,
1: ναι,
2: αλλά εκ των ενών
1: μόνο η πολιτεία. Είμαστε
2: πράγματα.
1: Και εμείς υπεύθυνοι.
2: Το μεγαλύτερο φταίξιμο το έχει η πολιτεία, αλλά και εμείς μπορούμε να
1: κάνουμε.
2: Ωραία. Μια μουσική, δύο στροφές λίγο για να κλείσουμε πολιτικά με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.

0: 10 λεπτά περίπου πριν από τη μία, οδεύουμε στο κλείσιμο της εκπομπής και θα πάρουμε τη γεύση στις ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Κρατάμε πάντα για το τέλος της εκπομπής αυτό, γιατί ξέρουμε ότι συνήθως όταν ακούτε για πολιτικά ρίχνετε και μερικά γαλλικά, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που ο Βασίλης ο Πεκλάρης τα αναλύει και μας τα λέει
1: μοναδικός.
0: Είναι και ελκυστικός και είναι και χρήσιμος και χρηστικός. Βασίλη, για χαρά.
2: Κατάλαβα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι λοιπόν, κατάλαβε, τα καλύτερα για σένα.
2: Ελκυστικά τα πολιτικά τώρα, δηλαδή.
1: Είναι ο τρόπο σου, Βασίλη.
0: Είναι ο τρόπο σου, το λε.
2: Δεν έχω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ξεκινήσω με την παρέτηση τη Κατερίνα Νοτοπούλου. Έτσι, για να γίνει κάπω πιο ιδιαίτερο, γιατί είναι πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη και χθε ανακοίνωσε σε μια εκδήλωση που οργάνωσε στο Ρεμέτζο. Βέβαια, είχε διαρρεύσει λίγο νωρίτερα η παρέτησή τη με έκφραση, εντάξει, πέρα από τι ευχαριστίε κτλ. Τη στήριξή της στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το τι θα γίνει και ποια είναι η επόμενη μέρα, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζει κανείς, ούτε η ίδια η κυρία Νοτοπούλου.
0: Η επόμενη μέρα για ποιον, για την ίδια ή ίδια γνωρίζει τα κάνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για την ίδια, για την ίδια. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ θα πω αμέσως μετά και εκεί επίσης.
1: Ναι. Μα νομίζω ότι το δήλωσε, δεν το δήλωσε θα πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι, εξαρτάται αν θα την πάρει ο Τσίπρας. Ναι, αυτό λέει ο Βασίλης.
2: Είπε, εξέφρασε τη στήριξή της στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κάνει επαφές, δεν έχει μιλήσει. Και δεν το γνωρίζω και από την άλλη μεριά από το ρεπορτάζ ότι δεν έχουν γίνει και δεν θα γίνουν με βουλευτές που παρετούνται, όπως είχε γίνει και με τον κύριο Καραμέρο πριν από λίγες μέρες, αλλά και με άλλα στελέχη, και τον Κώστα Ζαχαριάδη, τη Μαρίζα Ξενογεννακοπούλου, όσους παρετούνται, αν θα
0: πάρουν. Όλοι έχουν τεθεί στη διάθεση τη συγκεκριμένη προσπάθεια.
2: Αρκετοί.
0: Όλοι όσοι έχουν παρετηθεί, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, όλοι, αυτοί που έχουν παρετηθεί έχουν τεθεί.
0: Έχουν δηλώσει στήριξη στην προσπάθεια αυτή.
2: Κύριε Σανδίτ. Δεν ξέρω τώρα, γιατί δεν έχουμε ενημέρωση, ποιοι από αυτούς κάνουν την εγγραφή τους στο My Ελλάς, που είναι η πλατφόρμα στην οποία...
0: Α, ναι, σωστά.
2: Μέλος, δηλαδή είναι το πρώτο βήμα που έχει ζητήσει σε όσους ενδιαφέρονται και από εκεί και μετά θα αποφασίσουν τα όργανα, ο πρόεδρος εν τέλει, το ψηφοδέλτιο, αν θα είναι υποψήφοι και αν θα έχουν κάποιον άλλον ρόλο.
0: Σωστά.
2: Τώρα, είχε προηγηθεί και η κυρία Τσιόγλου, η οποία έχει παραιτηθεί από την έδρα της, έτσι, από την αριστερά βέβαια. Νωρίτερα και το ακολούθησε ο κ. Καραμέλος.
0: Η οποία δηλώνει δεν μιλώ τα τελευταία χρόνια δεν έχω μιλήσει με τον Άλεξη Τσίπρα. Έτσι,
2: δεν έχουν επαφή, κανένα δεν έχει. Ούτε κ. Νοτοπούλου.
1: Δεν είναι λίγο σαν να κάνει νιάο στα κεραμίδια και να μην λέμε ότι είναι γάτα.
2: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
2: Καθόλου, Ελένη, όχι. Γιατί ο Άλεξη Τσίπρα είναι ξεκάθαρο ότι θέλει το κόμμα του να έχει αποστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να έχει ταύτιση για τον κόσμο.
1: Άρα τι μυρίζει, ένα άλλο πολιτικό σχήμα που είναι σαν σπάργανα.
2: Ναι, και θέλει να προβάλλει τα στελέχη που έχει βγάλει προς τα έξω και είναι στην πλειοψηφία τους καινούργια, δηλαδή δεν τους γνωρίζαμε. Αυτοί που εκπροσωπούν το κόμμα του και στα τηλεοπτικά πάνελ και αλλού.
1: Και ποιος θα είναι μπροστά, Βασίλη, το επόμενο ερώτημα. Ποιος θα είναι.
2: Η κυρία Νικολάκου. Ποιος άλλος θα είναι. Ο κύριος Τεμπονέρας. Βγαίνει κάθε μέρα.
0: Αυτοί ήδη πήραν ρόλο.
2: Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Η κυρία άλλη που παρουσιάζονται και βγαίνουν στα διάφορες εκπομπές. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα ο τομεάρχης πολιτισμού, ο κ. Μαυροδής. Γενικότερα θα υπάρχουν στελέχη τα οποία θέλει να τα προβάλλει και προφανώς και θέλει να έχουν κυρίαρχο ρόλο. Τώρα, αν γεμίσει με ΣΥΡΙΖΑ, αυτό προφανώς αλλάζει τα πράγματα και θα χαρακτηριστεί ως ένα συνολικό.
0: Πάμε λοιπόν τώρα.
2: ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, κακός χαμός. Ο Χρήστος Γιαννούλης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι βέβαια η επίθεσή του είναι ότι δεν πρέπει να παραιτηθεί ο Σοκράτης Φανούς, γιατί το ζητάνε. Ο κ. Πολάκης το έχει ζητήσει. Κανένα δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση μόνος του. Πρέπει να επιμένει δηλαδή στο αφήγημα ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Σοκράτης Φάμελος προφανώς, αφού είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιαννούλης, ότι πρέπει να υπάρχει συνένωση δυνάμεων και να υπάρχει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Και εκτίμησε το Σάββατο δεν θα είναι συνεδρία συνδιάλυση και προπραξιών. Οι πληροφορίες λένε ότι το αντίθετο βέβαια. Ίσως είναι έκφραση ευχής μάλλον από τον κ. Γιαννούλη. Ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, αλλά με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος θέλει να επανεγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος, και αν μαζέψουν και τις υπογραφές, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φεύγουμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Σήμερα δεν θα μπούμε, γιατί βέβαια είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί, στην κηδεία, και είδαμε νωρίτερα πλάνα και παρακολουθούμε τέλος πάντων από τους συναδέλφους που είναι εκεί και καλύπτουν. Πήγε και ο Νίκος Ανδρουλάκης το απόγευμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρωθυπουργός είναι στο Economies. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στον Γκάζι σε εκδήλωση με τους συνταξιούχους μαζί. Προχωράμε με τους συνταξιούχους. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει στο Περιστέρι, σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Περιστέρι. Αύριο είναι στο Economies ο κ. Τσίπρας. Γενικότερα αυτοί οι αρχηγοί εναλλάσσονται σε αυτό το συνέδριο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. η πολιτική αντιπαράθεση περιστρέφεται γύρω από πολλά θέματα. Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο, παραμένει το σημαντικότερο και αύριο θα είναι στην ώρα σας, έτσι, επάνω, στη Βουλή, στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη που θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Οπότε θα έχουμε αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας που είναι το κυρίαρχο με τις παρεμβάσεις που γίνανε από την κυβέρνηση.
0: Και τα θεσμικά χθες και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλήτευση του κυρίου Τίλιαν.
2: Και του κύριου Δημητριάδη τελείωσε. Λέει, αυτά τα κάναμε, τους ελέγξαμε. Είχε έρθει και ο Δημητριάδη, ούτε να πει το είπε. Η πλειοψηφία τέλος πάντων
0: θα ακουστούν πάλι και αύριο
2: να ξανανοίξει αυτή η συζήτηση. Κάτι που δεν ξέρουμε τι θα κάνει τώρα, βέβαια, καθώς θα πάει στη Βουλή. Η κλήτευση που έχει ζητήσει ο κύριος Βελόπουλος για αυτή την επίθεση που εξαπέλυσε ο Άδωνος Γεωργιάδης κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες του 2019. Μια υπόθεση που εξετάστηκε δύο φορές μπήκε στο αρχείο, όμως επανέρχεται και θα πάει ξανά στη Βουλή. Μετά την μήνυση που έκανε την μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με μεγάλο ενδιαφέρον να κλείσω και η τάση της MRB, όχι μόνο για τα αποτελέσματα, ότι έτσι πάει λίγο η Νέα Δημοκρατία, ότι ανεβαίνει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, δεύτερο κόμμα, ότι πέφτει λίγο το Πασόκ κτλ. Αυτά είναι λίγο πολύ όπως όλες τις δημοσκοπήσεις. Αλλά περισσότερο για τη στάση της κοινή γνώμη σε διάφορα θέματα και για τους θεσμούς και ποιοι είναι σημαντικοί και για την... καλά η ακρίβεια είναι δεδομένο ότι παραμένει το πρώτο ζήτημα που τους απασχολεί, αλλά βέβαια και για την ισοπαλία, θα έλεγα, που είδα την εκκίνηση, αν θέλετε, αυτοδύναμη κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας. Μισή-μισή είμαστε και σε αυτό, Εμίλια.
0: Τέλος πάντων, καταλαβαίνω, δημοσκοπήσεις γίνονται με το κιλό. Αυτό εμένα ποσός, ως άτομο το λέω, δεν με απασχολεί καθόλου και δεν με ενδιαφέρει για να είμαι ειλικρινής. Πάντως, ό,τι και να μου πεις για να με πεις ότι δεν πάμε για εκλογές, δεν θα το καταφέρεις. Εγώ πιστεύω θα πάμε εκλογές.
2: Εγώ ό,τι λέω ότι θα πάμε εκεί που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ή το Σεπτέμβριο.
2: Όχι, Απρίλιο, Άνοιξη έχει πει. Ο κ. Μητσοτάκης κάτι επανάληψη έχει πει.
0: Καλά, εγώ βάζω στοίχημα για πιο νωρίς, άμα θέλεις.
2: Εγώ το βάζω το στοίχημα, λοιπόν.
1: Μπήκε λοιπόν το στοίχημα, παιδιά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εγώ κρατάω τα πρακτικά.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Σε ευχαριστούμε, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Ψηφίζεις Χαλκιδική για αυτό το Σαββατοκύριακο, η Πιερία? Το χάσαμε το Βασίλη. Δεν πειράζει. Όπου και πάτε, καλά να περάσετε. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει κίνηση, έχει κυκλοφοριακό φόρτο περιφερειακή από την Άνω Τούμπα μέχρι και 40 Εκκλησιές και στην Εγνατία από τη Νέα Ελβετία μέχρι και την Κανάρη στην Πότσαρη.
0: Τα λέμε αύριο με το καλό. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδικού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΤ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δελαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δελαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστήριξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή κατά αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δελαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες, και ο Δελαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλιέα, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιο Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές, μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε στις αρχές την εξαφάνισή του. Από εκεί και πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές, αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη, αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια, αλλά και στην στεριά, αλλά και δια αέρος, με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες, βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλιέα μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλιέας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυδεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδους ακολουθία, η είσοδος για τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να σταθεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδους ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούς σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες της. Παρουσία του Πρωθυπουργού τελεστήξεων στην κλουσία του Κυριακού Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές. Όλοι μαζί της είπαν το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κινητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, όπως μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντρέλε στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχή αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πολύ ριχά. Ήδη το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ριχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την αντιδετικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτηση πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώση σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η λήψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί συστάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμα των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενικοί στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Αγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλίωση αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσά τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκα με μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38, σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς. Την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκες, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταχθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, το γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες, οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνόδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δέντρο καλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δέντρο καλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι όταν γεννεί στα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα Ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή, αυτό είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το καταλάβουμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι, για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τσέτσελας, ότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για τη μελέτη καθορισμού ζωνών προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίλκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδρομηξίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου τη συλλογή δεισμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυυση. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ύδρευσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής.
0: Μάλιστα.
8: Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης σε σένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητα, την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ειρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει το νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
11: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση. Ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κυδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με τις υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερό. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η πόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στη Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος της οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι η συγγενής του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά
11: αυτό
0: τελικά
11: είναι,
0: δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης ενδεχομένως εάν γίνει στο νοσοκομείο μέσω της ΕΔΕ.
11: Ναι, το νοσοκομείο όπως πολύ σωστά είπες Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατεπίδουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: λογικό
11: με ευθύνες αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Δυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου τεχνητή αναπλήρωση ακτής προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρτιστή Ζάκυνθο. Σάκη.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου τεχνητή αναπλήρωση ακτής προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, Mm-hmm. Εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε, πολλούς, έκανε διακίνηση λαθρέων σιγάρων.
0: Ναι.
13: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγγείων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους περιφερειακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
0: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν είναι
13: μακριά,
0: προσεγγίζουν την ακτή.
13: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλοιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
0: Ναι.
13: Με αποτέλεσμα από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ. Να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλοιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του Χυμάρου Ευκαρπίας και ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του Χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.

0: Άλλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό. Μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διαχείριζε τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του Κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της Κήτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος, μάλιστα, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
2: Κάναμε στην Κέρκυρα το Βίδο, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Είναι μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η Κερκυρία ως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια. Και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και των αρμοδίων αντιδημάρχων, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό ΚΑΙΚΙ, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελείωναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις. Οι οποίες, όπως καταγγέλλω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν, έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
2: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδο και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Βερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται 2 φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Λεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου κ. Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους 2 μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρεσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη, λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω, 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
0: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
1: Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη και όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια οι σκήνοι έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βγήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης που τώρα είναι δευτεροβάθμιος σε πρωτοβάθμιο με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Είναι ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό. Η Ένωση Μαστικού Παραγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστικού παραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς, της παραγωγής. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
0: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε δίκη από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας δίχη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι από τον νησίδι Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κυρίως μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίθρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθυμο να το κάνει στο SeaWays για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και την ενδιαφέρηση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Δίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
6: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα, με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Φωτιά το πρωί και στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στην Αθήνα, προσήχθη 74χρονος ασθενής. Υποχώρησε στο 4,4 ο πληθωρισμός στον Ιούνιο. Από 31 Αυγούστου η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα τουλάχιστον 5%. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Διαγνώστηκε στη χώρα μας το πρώτο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από την αυριανή ημέρα, καθώς ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στις 10.30 το πρωί στη Βουλή, επίκεντρο η ακρίβεια, η οποία όπως υποστηρίζουν συνεχίζει να μαστίζει τα νοικοκυριά. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, ρωτώντας τον αν επιτέλους θα λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ή απλά όπως ανέφερε θα συνεχίσει να θυμώνει. Βέβαια πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον Ιούνιο, υποχώρησε στο 4,4 σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν και στο κρέας, την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Πάμε να ακούσουμε τη Ραλού Αλεξοπούλου.
1: Βλέπουμε να καταγράφει πτωτική πορεία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στο 4,4% από 5,2% το Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Βέβαια βλέπουμε ότι στο σκέλος των τροφίμων εξακολουθούν να καταγράφονται αυξήσεις σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 στα κρέατα. Ειδικά το αρνί και το κατσίκι αλλά και το μοσχάρι βλέπουμε ότι καταγράφουν αυξήσεις πάνω από 15%, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 15,6% το μοσχάρι και ακολουθούν τα ψάρια λίπα στα 11,1%. Συνεχίζει την πτωτική του πορεία βέβαια και η τιμή του ελαιολάδου. Καύσιμα από ό,τι φαίνεται μιλάμε για το μήνα Ιούνιο που είχαμε μεν την εκεχηρία αλλά ακόμα η αβεβαιότητα ήταν πολύ έντονη και τότε. Βλέπουμε την βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης παρά τη διάρκεια της επιδότησης τον Ιούνιο να καταγράφουν ποσοστά αύξησης διψήφια, ωστόσο χαμηλότερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ενώ βλέπουμε και το κομμάτι του ηλεκτρισμού να είναι η αύξηση 2,8%, 24,6% η αύξηση για το φυσικό αέριο.
0: Στο μεταξύ, συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, αλλά και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, η οποία συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποίησε με τους φορείς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Αντικείμενο φυσικά ήταν η μείωση των τιμών και ειδικότερα η εξειδίκευση της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάμε να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
2: Η συνάντηση έγινε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς η ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή αλλά και η άνοδος που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλούν νέα ανησυχία για πιθανές πληθωριστικές πιέσεις, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να θωρακίσει όσο γίνεται την αγορά από ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν οι κατηγορίες των βασικών καταναλωτικών προϊόντων στις οποίες θα εφαρμοστούν οι μειώσεις τιμών και σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινούν από το 5%. και θα φτάσουν μέχρι και σε υψηλό διψήφιο ποσοστό. Πάνω από 40 κατηγορίες, σύμφωνα με πληροφορίες, που έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο καλάθι του νοικοκυριού αλλά και εμφανίζουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις, θα συμμετέχουν σε αυτήν τη νέα πρωτοβουλία. Πρόκειται κυρίως για συσκευασμένα τρόφιμα, γαλακτοκομικά, είδη προσωπικής υγιεινής αλλά και απορρυπαντικά. Στο μέτρο αυτό θα συμμετάσχουν σίγουρα και τα νοπά κρέατα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα παραμείνουν εκτός τα νοπά φρούτα και λαχανικά λόγω των έντονων διακυμάνσεων που παρουσιάζουν οι τιμές τους. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του φθινοπόρου και μέχρι τότε οι βιομηχανίες, οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευθεί το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου να διατηρήσουν τις τιμές σε σταθερά επίπεδα, στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα.
0: Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και ήδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο οι μειώσεις να φτάσουν τουλάχιστον στο 5%. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Η τεχνητή νοημοσύνη, το Digital Finance και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες. Οι Υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τη δημοσιονομική κατεύθυνση της Ευρωζώνης εν ώψη της κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών του 2027, τον διεθνή ρόλο του ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκρίνουν και το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για τους επόμενους μήνες. Σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές αλλά και φορείς της αγοράς. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Νίκη Χατζηδημητρίου.
3: Για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων έχουν σπεύσει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, καθώς φτάνουμε στην καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των φορολογικών δηλώσεων φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια. Αυτές οι 900.000 φορολογικές δηλώσεις που απομένουν προς υποβολή μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που έχει προσθεθεί στην εργασία τους, που συχνά συνοδεύεται από τεχνικά προβλήματα, συνεχόμενες εγκυκλίους και αλληλοανερούμενες οδηγίες και βαραίνει την έτσι κι αλλιώς, όπως επισημαίνουν, μεγάλου όγκου εργασία των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Μετά τις επιστολές των ομοσπονδιών, των φοροτεχνικών και λογιστών, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Πάντως, η ακτινογραφία των εκαθαριστικών μέχρι αυτή την ώρα δείχνει ότι 2.068.093 δηλώσεις είναι χρεωστικές, με τον έξτρα φόρο που έχει βεβαιωθεί να φτάνει συνολικά τα 3,949 δις ευρώ ή τα 1.909 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκαθαριστικό καλούνται να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου του 2026 είτε την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις του φόρου ή ολόκληρο το ποσό, με έκπτωση η οποία ανέρχεται στο 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση στο διάστημα από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλλουν την αίτησή τους έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία που θα ορίσει η ΑΔΕ μετά την αναμενόμενη παράταση. Το 29,95% των δηλώσεων, δηλαδή 1.797.000 που έχουν υποβληθεί, είναι πιστωτικές, με το ποσό της επιστροφής φόρου να φτάνει τα 557,753 εκατομμύρια ευρώ ή 310 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις, περίπου το 35,58%, βγαίνουν μηδενικές χωρίς να προκύπτει υποχρέωση πληρωμής ή επιστροφής φόρου.

0: Πάμε τώρα στον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Έχουμε και ομιλίες και εκδηλώσεις από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης σήμερα. Ο κύριος Ανδρουλάκης στον ΚΑΙΣ θα έχει συνάντηση με συνταξιούχους. Ο κύριος Τσίπρας έχει την ομιλία του στο Περιστέρι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και βέβαια αύριο έχουμε το τέτα-τέτ στη Βουλή, όπου εκεί αναμένεται φυσικά να ανέβουν και οι τόνοι του κυρίου Μητσοτάκη, τέτα-τέτ, και του κυρίου Ανδρουλάκη για το θέμα των τιμών και την ακρίβεια.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρηνή. Είναι η ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα απαντήσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή, προγραμματισμένη για αύριο μετά τις 10.30 το πρωί.
0: Ναι.
1: Όμως και χθες, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ακρίβεια.
0: Mm-hmm.
1: Είπε ότι τα κυβερνητικά μέτρα υποτιμούν την νομοσύνη των πολιτών, κάνοντας λόγο για 2.000 κωδικούς που δεν υπάρχουν πουθενά. Δίθεν μειώσεις τιμών που κανένας καταναλωτής δεν γνωρίζει ποια προϊόντα αφορούν. Και είπε ότι η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε εργαλείο αύξησης των κρατικών εσόδων μέσω των έμεσων φόρων και η κυβέρνηση διατηρεί υψηλούς έμεσους φόρους και αρνείται να συζητήσει τη μείωσή τους, παρουσιάζοντας μια εικόνα οικονομίας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Βέβαια, στο θέμα αυτό, να σου πω ότι σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, επιτέθηκε και στο κόμμα του Αλεξίπρα στην Ελλάδα, γιατί ο υπεύθυνος τομέας οικονομικών, ο κ. Κουντεντάκης, είπε ότι χρειάζεται πολύ προσοχή και σκέψη το δεχόμενο μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Και είπε ότι αυτή η πρόταση είναι και αυτή είναι η θέση και της Νέας Δημοκρατίας και η Ελλάδα λοιπόν έχει αυτή την θέση και μόνο το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιείται. Ο κ. Ανδρουλάκης θες παρουσίασε τις προτάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας με παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας και αφορούν πρωτίστως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέσπιση ρύθμισης 120 δόσεων για όλους, αντί για 72 δόσεις. Έμεσα επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου του Κατσέλη του 2010, του νόμου του ΠΑΣΟΚ, τη λένε στο ΠΑΣΟΚ. Ακατάσταση του λογαριασμού, νέα αναπτυξιακή τράπεζα, φορολογικές ελαφρύνσεις για μικρές επιχειρήσεις και φυσικά επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μια συνολική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος σήμερα έχει την εκδήλωση για τους συνταξιούχους το απόγευμα στο Γκάζι σε 7 η ώρα μαζί με στελέχη του κόμματος. Την εκδήλωση που έχει τίτλο με τους συνταξιούχους μαζί στο προσκήνιο θα είναι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων και Κυδεμών Ατόμων με Αναπηρία. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αποτελούν έτσι βασικό κορμό και βασική πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ, καθώς βέβαια είναι μια ισχυρή ομάδα στην οποία θέλει και να έχει μεγαλύτερη έτσι, απήχηση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα που ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν θα βρίσκεται στον Γκάζι,
0: ναι,
1: ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι στο Περιστέρι, εκεί όπου προγραμματίζεται και είναι προγραμματισμένη μάλλον η εκδήλωση της Ελλάς με ομιλητή των επικεφαλής των πρόεδρων της, τον κύριο Τσίπρα. Ετοιμάζει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την γεωπολιτική κατάσταση και για τα αποτελέσματα της χθεσινής συνόδου του ΝΑΤΟ, που θα αναφερθούν, θα υπάρχουν αναφορές στην κριτική του, αλλά και στην οικονομική κατάσταση και στην συνολική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να κινηθεί η σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι το βράδυ, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και χθες είχαμε και την παρέτηση της κυρίας Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, η κυρία Νοτοπούλου αποφάσισε να παραιτηθεί και δίνοντας την έδρα της, ο Γιάννης Αμανατίδης την κατέλαβε και θα είναι βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Νοτοπούλου λοιπόν μίλησε για μια δύσκολη προσωπική απόφαση, αναφέρθηκε σε διαδρομήτες, σε μια εκδήλωση με πολύ κόσμο χθες το απόγευμα στο Ρεμέτζο στην Καλαμαριά. Είπε για την διαδρομή, για την πορεία της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τι ακολούθησε μετά τη δραματική κατάσταση στην εποχή της εκλογής του Στέφανο Κασελάκη, εξέφρασε τη στήριξή της στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Και στο παρόλο που όπως είπε δεν υπάρχει καμία επαφή, καμία συνεννόηση και όντως πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπάρχει καμία επικοινωνία και ισχύει αυτό που έχει υποθεί από πλευράς του κόμματος Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα υπάρξει μέχρι τώρα καμιά επικοινωνία και κανένας δεν πρόκειται να έχει κρατημένη θέση, ρεζερβέ όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Αυτές το ποιο θα είναι υποψήφιοι θα εξεταστεί από τα όργανα και από τον ίδιο τον πρόεδρο σε επόμενο χρονικό διάστημα Κάτι που βέβαια το σκέφτονται αρκετοί στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, όπου βέβαια τα πνεύματα έχουν οξυνθεί. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, σε σημερινές του δηλώσεις είπε ότι δεν πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα πάνε σε εγκυχήρια το Σάββατο και δεν θα αυξηθούν περαιτέρω οι τόνοι. Πάντως, ο κ. Πολάκης έχει ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και επικρατεί ένα τεταμένο κλίμα, καθώς ζητήθηκε από τους ανθρώπους της εσωκομματικής αντιπολίτευσης πλέον, όπως ονομάζεται ο Νίκος Παπάς, ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, να υπάρχει αναλυτικός ο κατάλογος με τα μέλη που έχουν αντικαταστήσει αυτούς που έχουν φύγει από την Κεντρική Επιτροπή, τα μέλη δηλαδή τα σημερινά της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που όπως είπε η ηγεσία της Κουμουνδούρου θα επικαιροποιηθεί και θα δοθεί σε όλα τα μέλη του κόμματος αύριο. Παραμονή της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής είναι ένα ακόμα ερώτημα και ένα σημείο διαφωνίας το ποιοι είναι σήμερα μέλη, γιατί έχουμε και αποχωρήσεις αρκετών οι οποίοι άλλοι εγγράφονται στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα και άλλοι περιμένουν το επόμενο διάστημα για να προσχωρήσουν στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε και σε μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είχαμε αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Ο Νίκος Λαδιανός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε από το βασικότερο, ότι φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο χειριστής του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του. Έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες πρώτες φωτογραφίες στο διαδίκτυο, κατά πάσα πιθανότητα από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, από τον διάδρομο προσγείωσης όπου χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση, το πολιτικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου, που φαίνεται ότι ήταν το κοντινότερο εκεί που εκτελούσε μία άσκηση το αεροσκάφος F-16, πιθανότατα να είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο. Ένα μαχητικό λοιπόν F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας, εκτελώντας άσκηση, κατά πάσα πιθανότητα παρουσίασε μηχανική βλάβη. Το κοντινότερο αεροδρόμιο ήταν αυτό της Ζακύνθου, στο νησί της Ζακύνθου, και εκεί φαίνεται ότι έκανε αναγκαστική προσγείωση, όπως σας είπα και πριν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του χειριστής του αεροσκάφους μας.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης, συγγενείς, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, ανάμεσα τους βέβαια και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αποχαιρέτησαν τη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά την εμπριστική επίθεση που είχε σημειωθεί στο σπίτι τους. Ο Χρήστος Τσελικίδης βρίσκεται στην Κοζάνη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βουβός ο φρύνος στην Κοζάνη, στο τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε, όπως είπε ο αδελφός της, στον επικίδιο από βέβυλα και άνανδρα χέρια. Δίπλα της ο σύζυγός της και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία πήρε ολιγόρο εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται και μάλιστα επιστρέφει πίσω για να συνεχίσει την πούλωση των τραυμάτων της και την φροντίδα από το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Πολλά τα γιατί και πάνδημα το αίτημα οι δράσεις να βρεθούν, να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ως εγκληματίες, όπως είχε επισημάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στις πρώτες ώρες των επιθέσεων. Παράλληλα, η ταυτόχρονη παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων των περισσότερων κομμάτων αποτελεί μια σαφής καταδίκη του πολιτικού κόσμου προς κάθε πράξη τυφλής βίας. Θυμίζω πως ήταν ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου όταν άγνωστοι εξαπέλυσαν τριπλή, σχεδόν ταυτόχρονη τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, στην οικοδομή όπου διέμενε η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Η φωτιά μεταφέρθηκε στο εσωτερικό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο Μεσανατολικό για να το δούμε με τη βοήθεια του Χρήστου Χατζημίση. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω, χθες τα πράγματα δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Χθες το απόγευμα είχαμε εκρήξεις, το βράδυ είχαμε εκρήξεις κοντά σε περιοχές που βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Δύσκολη κατάσταση. Είχε προειδοποιήσει βέβαια ο αλήθεια είναι ο Αμερικανός πρόεδρος.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η ούτως ή άλλως έθραυστη εκεχηρή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέρευσε και μάλιστα μόλις τρεις εβδομάδες μετά την υπογραφή της. Ιρανικές επιθέσεις σε τρία δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ έδωσαν το έναυσμα στις αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες με τη σειρά τους έπληξαν περισσότερους από 80 Ιρανικούς στόχους και κέντρα διοίκησης. Τα Ιρανικά αντίπεινα δεν άργησαν να έρθουν και ως εκ τούτου Μπαχρέιν και Κουβέιτ δέχθηκαν πλήγματα από πυράβλους και μη επανδρωμένα σκάφη. Η εξέλιξη αυτή βέβαια μαρτυρά την εκ νέου έναρξη μιας περιφερειακής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι οι νέοι βομβαρδισμοί αποτελούν αντίπεινα για τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία. Αν ξαναγίνει θα είναι πολύ χειρότερα, προειδοποίησε. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα αντίπεινα μπορεί να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της περιοχής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε νέα πλήγματα. Η ένταση επικεντρώνεται πλέον στα στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι νέες ανταλλαγές πληγμάτων τώρα προκάλεσαν νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας την ανησυχία στις διεθνείς αγορές για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας. Να πω ότι η τιμή του Brent Βόρειας Θάλασσας ενισχύθηκε κατά 5% την Τετάρτη, ενώ σήμερα σημείωσε νέα άνοδο περίπου 1%, φτάνοντας στα 78,85 δολάρια στις αγορές της Ασίας, Ειρήνη.
0: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μένει να δούμε πότε θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, Χρήστο. Αυτό συζητάμε. Αλλά όσο εντείνονται τα πράγματα, μάλλον αυτό φαίνεται δύσκολο. Σε ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο με άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Θοδωρή Βασιλακόπουλο, ο οποίος είναι τακτικός καθηγητής πνευμονολογίας, εντατικής θεραπείας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά και πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Έχουμε...
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς. Απλά είμαι της Αθήνας και όχι της Θεσσαλονίκης.
0: Τι είπα, της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, Εθνικό Καποδιστριακό της Θεσσαλονίκης, όχι, της Αθήνας. Έχετε δίκιο, σας ευχαριστώ για τη διόρθωση από τη βιασύνη. Έχουμε το πρώτο κρούσμα λίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου, τουλάχιστον για το 26.
1: Ναι, δεν είναι το πρώτο διαπιστωμένο κρούσμα που έχουμε. Και το λέω αυτό διότι η νόσηση από τον ιό αυτό που τέλος πάντων μας το μεταδίδουν τα πλακουνούπια που κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Συνήθως είναι ασυμπτωματική ή με πολύ ήπια συμπτώματα, οπότε μπορεί και να μην το έχουμε, να το πω έτσι, διαπιστώσει. Είναι η πρώτη νοσηλεία που έχουμε με μυριωμένο τέτοιο περιστατικό, άρα πλέον ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει και η φετινή περιπέτεια με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Το περιστατικό αφορά έναν άνδρα των 60 ετών με μηνυγκοκεφαλίτιδα.
1: Τις περισσότερες φορές, όπως είπε, η λίμωξη από αυτόν τον ιό φέρνει ελάχιστα συμπτώματα και καθόλου.
0: Ναι.
1: Σε σημείο ώστε να μην απασχολούν, να μην μπορεί να γίνει καν διάγνωση. Αλλά μερικές φορές δυστυχώς οδηγείται σε φλεγμονή, είτε στις μήνυγκες, που είναι οι μεμβράνες που είναι δηλαδή γύρω από τον εγκέφαλο, είτε μέσα στον ίδιο τον εγκέφαλο, στο κεφαλικό παρένχημα, που λέγεται μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα, και έχουμε την αντίστοιχη μηνυγκοεγκεφαλίτιδα με πολύ πιο έντονα συμπτώματα, πυρετό, ζάλι, απώλεια συνείδησης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει, και σπάνια μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή των ανθρώπων και να θρυνήσουμε και θύματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, σε σχέση με άλλες χρονιές, τώρα βέβαια εδώ μιλάμε για το πρώτο κρούσμα, συνήθως για παράδειγμα πέρσι...
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία συγκρίση.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίση.
1: Καταλαβαίνετε, είναι τελείως η αρχή της περίοδου. Πάντα το καλοκαίρι αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα κουνούπια. Όσο περισσότερο προσέξουν οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Δεν χρειάζεται αντικουνουπικά, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο, ό,τι μπορούμε για να προστατευτούμε.
1: Και αν κάποια περιοχή ειδική έχει κάποια έξαρση, τότε υπάρχουν κάποια μέτρα να κάνεις, τα οποία όμως έχουν και μειονεκτήματα. Δηλαδή το να πας να κάνεις αεροψεκασμό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται έτσι ελαφρά την καρδία, διότι υπάρχουν παρενέργειες από τον αεροψεκασμό. Ψεκάζονται και υγιή ζώα, ψεκάζονται και φυτά τα οποία δεν θα έπρεπε.
0: Και ο υδροφόρος ορίζοντας.
1: Ακριβώς, και δεν είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ απλό και ούτε χρειάζεται να γίνεται με το πρώτο κρούσμα. Αυτό που χρειάζεται είναι να προσέχουμε όλοι. Θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι, δηλαδή στον τόπο που μένουμε. Να μην αφήνουμε νερά, αλλά να λιμνάζουν στα μπαλκόνια μας, στους κήπους μας. Να είμαστε προσεκτικοί στο να φοράμε πάντα αντικουνουπικό και αντικουνουπικό με υψηλό δίκτυ, να φοράμε προτιμότερο, ιδίως τη νύχτα που κλειδούν τα κουνούπια, μακριά
0: παντελόνια, μανίκια
1: αλαφριά, ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να δεχτούμε κάποιο τσίδημα, ένα δείγμα από κάποιο κουνούπι που μπορεί να έχει τον ιό. Αυτό το καλό είναι ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι δεν υπάρχει. Τον έχει το κουνούπι, θα τον μεταδώσει στον άνθρωπο, θα νοσήσει ο άνθρωπος, θα νοσήσει η βαριά που να κινδυνεύσει. Το πρόβλημα τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Έτσι,
0: μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων με έφλεκτα υλικά στον Ασπρόπυργο. Επεκτάθηκε και σε δύο παρακείμενες επιχειρήσεις, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και ένα χώρο logistics, μία αποθήκη. Τελικά και παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι εντός της επιχείρησης υπήρχε βιτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν κενό φορτίου και δεν είχε μέσα προπάνιο. Βέβαια, άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η κατάσταση στην περιοχή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν αποπυκνικτική, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν όλη την περιοχή. Μάλιστα, εστάληκε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Βέβαια, να πούμε ότι από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, 3 εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Πάμε να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση που βρίσκεται στο Θριάσιο νοσοκομείο.
3: Συνολικά 11 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 μάλιστα είναι σοβαρά και χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Οι γιατροί δίνουν μάχη αυτή την ώρα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών για τη διαχείριση αυτών των περιστατικών. Έχουν μεταφερθεί εδώ 6 άτομα, εκ των οποίων οι 2 έχουν διασωληνωθεί, καθώς είναι πολυεγκαυματίες, και οι 3 νοσηλεύονται με ελαφριά εγκάβματα, ενώ ένα άτομο πήρε νωρίτερα εξιτήριο. Αυτοί οι 2 άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι εδώ στο Θριάσιο αναμένεται να μεταφερθούν από στιγμή σε στιγμή, ο ένας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ και ο άλλος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς, καθώς εδώ δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στην ΜΕΘ. Επίσης, να αναφέρουμε ότι 5 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο Αττικών, εκ των οποίων ένα άτομο είναι διασωληνωμένο. Πρόκειται λοιπόν για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ πριν από λίγη ώρα. Και άλλοι 4 που προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Τώρα, συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα και στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στην Αθήνα, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα οι διάδρομοι του νοσοκομείου να γεμίσουν καπνούς, με τους ασθενείς να εκενώνουν πανικόβλητη το νοσοκομείο και την πρώτη παθολογική κλινική να καταστρέφεται. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 5 ξημερώματα, όταν οι ασθενείς αντιλήφθηκαν πως ο διάδρομος της Α παθολογικής είχε γεμίσει καπνό. Όπως καταλαβαίνουμε, ακολούθησαν σκηνές πανικού. Για το περιστατικό προσήχθη το πρωί ένας 74χρονος, ο οποίος και ομολόγιζε ότι κάπνιζε. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
4: Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εγκατέλειψε το δωμάτιο, έφυγε από το νοσοκομείο και πήγε στο σπίτι του. Με αποτέλεσμα, οι αστυνομικοί, την ώρα που έκαναν την καταμέτρηση των ασθενών, δηλαδή αφού είχε ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης, και ανέβηκαν στον πρώτο όροφο προκειμένου να δουν αν η λίστα των ασθενών συμπίπτει με τους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν στο προάβλιο μετά την εκένωση, διαπίστωσαν πως ο είχε φύγει από το δωμάτιο, αφού πρώτα είχαν δει στο μεσαίο κρεβάτι στο οποίο βρισκόταν, στο οποίο νοσηλευόταν, να έχει τελειχθεί στις φλόγες από όπου ξεκίνησε δηλαδή η φωτιά, πιθανώς από τσιγάρο το οποίο κάπνιζε, όπως λένε κάποιοι μάρτυρες. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος λοιπόν εγκατέλειψε το νοσοκομείο και πήγε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά λοιπόν από μαρτυρίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στα ίχνη του, κατάφεραν να τον εντοπίσουν κοντά στο σπίτι του στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφιας και τον προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφιας Χαλκιδόνας, και από εκεί οδηγήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία και ενώπιον των ανακριτών υπαλλήλων, οι οποίοι διεξάγουν την προανάκριση για τα αίτια αυτής της φωτιάς. Η πρώτη εικόνα είναι ότι την προκάλεσε ο ίδιος από το στρώμα του κρεβατιού του με κάποιο τσιγάρο, καθώς αρκετοί νοσηλευτές λένε ότι τελευταίες μέρες που νοσηλευόταν κάπριζε συχνά, δεν έδινε σημασία και ίσως από κάποια μέλια του άφησε το τσιγάρο, έβαλε τη φωτιά. Ωστόσο, στη συνέχεια εξαφανίζεται φεύγοντας από το νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για δραματικές στιγμές. Πρόκειται για μία από τις πλέον δύσκολες και δραματικές επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης ασθενών από νοσοκομείο, καθώς όλοι οι όροφοι είχαν καλυφθεί από έναν πυκνό μαύρο καπνό και από ένα ισχυρό θερμικό φορτίο. Με αποτέλεσμα, οι περισσότεροι από τους ασθενείς, οι οποίοι εγκατέλειπαν μαζικά το νοσοκομείο, κατεβαίνοντας από την εσωτερική σκάλα, δεν έβλεπαν που πάνε. Πήγαιναν στην ουσία στα τυφλά, γνώριζαν το διάδρομο, πήραν κάποια καθοδήγηση από το νοσηλευτικό προσωπικό και έτσι κατάφεραν να βγουν στην έξοδο και με ασφάλεια να φτάσουν στο προάβλιο που παρέμειναν.
0: Να πούμε ότι ο 76χρονος καταθέτης στις αρμόδιες αρχές, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες κατά την προανακριτική διαδικασία, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο σοβαρό περιστατικό που είχαμε χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς ένας νεαρός βούτυξε από τη σκάλα της Περέας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι του, καθώς εκεί τα νερά είναι αρκετά ρηχά. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλώ σα, μεσημέρι. Το νεαρό αγόρι που υπολογίζεται να έχει ηλικία 16 με 17 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε με μονάδα του ΕΚΑΒ χθες το απόγευμα στις 7.30 ώρες στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Αμέσως υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση στον αφιένα, που έφερε σοβαρό κάταγμα από το πέσιμο και το χτύπημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει και κακώσεις στο κεφάλι, οι οποίες ελέγχονται από τους γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας του Ειρήνη χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Νοσηλεύεται το εσωληνωμένο στη ΜΕΘ. Μέχρι στιγμής όμως ακόμη ένα τραγικό περιστατικό που συμπληρώνει το παζλ αυτής της συνθήκης αυτού του ατυχήματος είναι ότι δεν τον έχει αναζητήσει κανείς. Βρίσκονταν στο μόλο της Καλαπερέας με δύο νεαρούς, οι οποίοι εξαφανίστηκαν. Το λιμεναρχείο που ερευνά τόσο τα στοιχεία του νεαρού όσο και τις συνθήκες του ατυχήματος έχει εκδώσει ήδη ανακοίνωση, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τη λιμενική αρχή. Περιγράφει το νεαρό ως ένα παιδί με ανοιχτό χρώμα μαλλιά και ύψος περίπου 1,80, με μαύρο μαγιό, με λουλούδια που φορούσε όταν βούτυξε από τον μόλο, από τη σκάλα της Περέας, σε πολύ ρηχό σημείο και έτσι χτύπησε τον αφιένα του. Και παρά τις προσπάθειες των λουόμενων και την βοήθεια του ΕΚΑΒ, χρειάζεται η νοσηλεία του στη μαναδαντητικής θεραπείας.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα την περασμένη Παρασκευή, στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν και στη Σοζόπολη της Χαλκιδικής, όταν ένας λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Άμεση ήταν η επέμβαση μιας συνταξιούχου νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στην παραλία για το μπάνιο της και η οποία φυσικά αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος πήγε σήμερα στην περιοχή της Σοζόπολης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Το μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως μιλήσαμε με τον ναυαγοσώστη που ήταν στο περιστατικό. Βέβαια, ναι, είχε φτάσει λίγο αργότερα γιατί ο ηλικιωμένος είχε πάει πολύ πρωί.
0: Πολύ νωρίς.
6: Ναι, δεν είχε προλάβει να αρχίσει η βάρδια του συγκεκριμένου ναυαγοσώστη, ο οποίος πήγε στο σημείο, καθώς είδε ότι υπήρχε κινητικότητα. Και όντως αυτό που λες, ένα ζευγάρι... κυρίως έλεγα η γυναίκα, η οποία ήταν και νοσηλεύτρια, του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, αν και φαινόταν να έχει πρόβλημα, είχε κόπη αναπνοή του, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, έτρεχαν υγρά από το στόμα του, έκαναν ό,τι ήταν απαραίτητο για να γίνει, μέχρι βέβαια και να έρθει το ΕΚΑΒ και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο οποίο δεν μας είπαν ακριβώς για πόσες μέρες θα μείνει, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μας είπε ο ναυαγοσώστης ότι γύρω στις 10 με 15 μέρες μέχρι να επανέλθει πλήρως, να τον παρακολουθούν οι γιατροί για να μην συμβεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό στη συνέχεια. Φυσικά η Ελλάδα φημίζεται για τις παραλίες της. Η θάλασσα κρύβει πολλούς κινδύνους με εκατοντάδες περιστατικά να καταγράφονται κάθε καλοκαίρι, όχι μόνο βέβαια στις θάλασσες, αλλά και στα ποτάμια, στις λίμνες και βέβαια υπάρχουν στοιχεία. Κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το 80% των περιστατικών αφορά άτομα άνω των 60 ετών, το 70% εξ αυτών είναι Έλληνες, ενώ το 64% των μνημών γίνονται σε παραλίες που δεν υπάρχει φύλαξη ή ναυαγοσώστης, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση στις ΣΕΡΕΣ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Τι συνέβη τώρα, πήγαν να παραλάβουν από το νοσοκομείο νεκρό συγγενή τους και τους έδωσαν λάθος πτώμα.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σοκαρίστηκαν, φαντάζομαι, οι άνθρωποι.
7: Η κόρη ενός 86χρονου από τις ΣΕΡΕΣ κλήθηκε να πάει στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή. Εκεί λοιπόν σοκαρισμένη, μόλις είδε τη σωρό, είδε ότι αυτός δεν ήταν ο πατέρας της. Τους είπε λοιπόν ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κυδεύτηκε στην Ξάνθη, σε μουσουλμανικό μάλιστα νεκροταφείο. Είχε πεθάνει την ίδια μέρα με τον πατέρα της στις ΣΕΡΕΣ. Η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Βέβαια να πούμε ότι έχει βγει ανακοίνωση από το νοσοκομείο, για το Γενικό Νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που καταβλήθηκε και που έγινε και στις δύο οικογένειες. Από εκεί και πέρα, όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλέσκαση της υπόθεσης. Όσον αφορά την υπόθεση του νοσοκομείου, λέει ότι την ίδια μέρα δύο άνθρωποι που νοσηλεύονταν έφυγαν από τη ζωή. Ένας 86χρονος κάτοικος Ερών και μετά από αρκετές ώρες ένας 79χρονος κάτοικος Ξάφης. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, το απόγευμα της 8 Ιουλίου πήγαν οι συγγενείς το 79χρονο από την Ξάφη να παραλάβουν τη σωρό. Η διοίκηση του νοσοκομείου λέει ότι τηρήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή έκαναν αναγνώριση της σωρού, είπαν ότι ναι, αυτός είναι ο δικός μας άνθρωπος, πήραν τη σωρό του ανθρώπου τους, όπως είπαν, και πήγαν στη Ξάφη, όπου μάλιστα εκεί προχώρησε συνταφή. Στη συνέχεια, όπως λέει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, πήγε και η οικογένεια του 86χρονου από τις Σέρες και εκεί είδε ότι δεν είναι η σωρός που αντιστοιχεί στον πατέρα της οικογένειας. Καταλαβαίνεις ότι ήταν κάτι σοκαριστικό για την οικογένεια αυτή. Η διοίκηση του νοσοκομείου επικοινώνησε με την οικογένεια από την Ξάνθη. Η οικογένεια που, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, όταν είχε έρθει είχε αναγνωρίσει, είχε προχωρήσει την αναγνώριση του προσώπου του ανθρώπου που έχασε. Και μάλιστα είπε ότι προχωρήσαμε και στην ταφή. Μάλιστα σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η οικογένεια από την Ξάνθη ήρθε, έκανε πάλι την ίδια διαδικασία και προχώρησε βέβαια στην αναγνώριση ότι αυτός είναι ο άνθρωπός τους. Τώρα καταλαβαίνεις ότι
0: ο λάθος άνθρωπος, δηλαδή, επιμένει ότι είναι ο λάθος άνθρωπος ο άνθρωπός τους.
7: Ακριβώς. Άρα στην ταφή, προχώρησε στην Ξάφη, στο 86χρονο από τις Σέρες. Πραγματικά σοκαριστικό.
0: Και απίστευτο τώρα να αναγνωρίζουν ως δικό τους άνθρωπο έναν ο οποίος δεν είναι δικός τους άνθρωπος, και αυτό προκαλεί εντύπωση.
7: Πραγματικά. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου, που λέει με το νοσοκομείο, βέβαια το νοσοκομείο να πούμε ότι έχει διατάξει ΕΔΕ, ένορφη διοικητική εξέταση. Από τη διοίκηση λένε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όλα για να έχουμε πλήρη διαφυλέσκεια της υπόθεσης, αλλά πραγματικά αποτελεί έτσι απορία πώς αυτή η οικογένεια που ήρθε από την Ξάφη προχώρησε την αναγνώριση της όρου και συνέχεια προχώρησε την ταφή. Είναι ένα θέμα το βέβαια θα το δει η δικαιοσύνη πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την αντίθεσή του επαναδιατύπωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης κατά τη συνεδρίαση όπου κλήθηκε για τρίτη φορά να γνωμοδοτήσει επί της επικαιροποιημένης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διοίκηση και παρατάξεις της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι οι προτάσεις του Δήμου αγνοήθηκαν, ενώ εξακολουθούν να εξαιρούνται κρίσιμες περιοχές της Καλαμαριάς από τον σχεδιασμό. Την επιμέλεια έχει η Σοφία Πακαλίδου, να την ακούσουμε.
8: Θλιβερή στιγμή χαρακτήρισε η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου την επαναφορά ενός σχεδίου που, όπως είπε, δεν έχει ενσωματώσει καμία από τις τεκμηριωμένες παρατηρήσεις του Δήμου. Εστίασε ιδιαίτερα στο Καραμπουρνάκι, καταγγέλλοντας ότι παραμένει εκτός σχεδιασμού παρά τη μεγάλη περιβαλλοντική, ιστορική και αρχαιολογική του αξία. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για την τελευταία μεγάλη αδόμητη περιοχή με θέα προς τη Θεσσαλονίκη, έναν ελεύθερο χώρο που λειτουργεί ως διάδρομος αερισμού της πόλης και αποτελεί υπόθεση ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος και όχι μόνο της Καλαμαριάς. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι προτάσεις του Δήμου είχαν κατατεθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί επαρκής αιτιολόγηση για την απόρριψή τους, ενώ κάλεσε το Υπουργείο και την Περιφέρεια να εξετάσουν εκ νέου τις θέσεις του Δήμου. Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Ελπίδα Καλπίδου παρουσίασε τις προτάσεις του Δήμου, ζητώντας μεταξύ άλλων την ένταξη στο ειδικό πολεοδομικό σχεδίο του παραλιακού τμήματος της οδού Θεμιστοκλησοφούλης στο Καραμπουρνάκι, του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, της Μαρίνας Αρετζού, της Πλάζα Ρετζούς, των αυταθλητικών ομίλων και της βάσης ναυτοπροσκόπων του αλλιευτικού καταφυγίου και του καταφυγίου τουριστικών σκαφών. Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ενιαίας παραλιακής, περιπατικής και ποδηλατικής διαδρομής, την επαναχάραξη του Αιγαίου με διαβούλευση και διαφάνεια, τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παράκτιων περιοχών, την ανάδειξη της ιστορικής σκάλας των προσφύγων και τη χωροθέτηση του Μουσείου Απολυματηρίων στην Πλάζα Ρετζούς, επιμένοντας σε ήπιες παρεμβάσεις για αποκλεισμό χρήσεων κατοικίας και ξενοδοχείων στη Μαρίνα. Ο επικεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχος Γιάννης Δαδαμανέλης έκανε λόγο για μελέτη με σοβαρά κενά, εκτιμώντας ότι ορισμένες περιοχές εξαιρέθηκαν λόγω του υψηλού κόστους απαλωτριώσεων. Ο επικεφαλής παράταξη Καλαμαριά Πρώτη Ξανά, Άριστε Μεκενίδης, υποστήριξε ότι η διαβούλευση πραγματοποιείται σε αυτιά εκείνων που δεν ακούνε, ενώ ο επικεφαλής πρωτοπόρος Δυναμικής Καλαμαριάς Χρήστος Βάρδας χαρακτήρισε αδιανόητη τη διαχρονική αγνόηση του Δήμου. Από την πλευρά της επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης, Αναστασία Πικελίδου, υποστήριξε ότι το σχέδιο εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής εξέφρασαν εκνόηση του Δήμου. Από την πλευρά της επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, Αναστασία Πικελίδου, υποστήριξε ότι το σχέδιο εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στο σχεδιασμό, ενώ στη συνεδρίαση παρενέβη και ο

0: Στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δημότες που πήγαιναν σε δημοτικά γήπεδα και γυμναστήρια από την περασμένη εβδομάδα είδαν έχουν αναρτηθεί έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις ταμπέλες, τις οποίες αναγράφονται ότι πλέον είναι κλειστές λόγω λήξης της προσωρινής άδειας λειτουργίας. Στον 102 FM μίλησε ο κύριος Δημήτρης Απατσίδης, πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Να τον ακούσουμε.
1: Το 2001, με νόμο της τότε κυβέρνησης, πέρασαν τη δικαιοδοσία των Δήμων όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις όλων των περιοχών, όλων των Δήμων για όλη την Ελλάδα. Πέρασαν λοιπόν οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτές, χωρίς όμως να περάσουν χρήματα, προκειμένου να μπορούν να συντηρηθούν και να πληρούν προϋποθέσεις αδειοδότησης. Δουλεύανε μαζί με τις υπόλοιπες δημοτικές εγκαταστάσεις με άδειες από την περιφέρεια. Το 2022 η κυβέρνηση σήμερα με τον κύριο Βρούτση, τον Υπουργό Αθλητισμού, έβγαλε καινούριο νόμο που ήθελε προϋποθέσεις συγκεκριμένες προκειμένου να έχουν τα γήπεδα άδεια. Οι συγκεκριμένες αυτές προϋποθέσεις αφορούσαν πολεοδομικές τακτοποιήσεις, πιστοποιητικά πυροπροστασίας κτλ. Πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν διέθεταν τέτοιου είδους πολεοδομικές τακτοποιήσεις. Για να μπορέσουν να γίνουν αυτές ήθελαν πάρα πολλά χρήματα που και πάλι η κυβέρνηση δεν φρόντισε να δώσει στους Δήμους. Τι έκανε λοιπόν, κάθε 28 Ιουνίου έβγαζε απόφαση το Υπουργείο ότι παρατείνεται η προθεσμία συμμόρφωσης αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Φέτος το Υπουργείο είπε ότι θα βγάλουμε μεν νόμο που θα παρατείνει πάλι τη συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά θα πετάξουμε το παλάκι στους Δήμους. Δηλαδή θα δώσουμε αυτή την αρμοδιότητα της παράτασης στους Δήμους. Νόμο ακόμα τέτοιο δεν είδαμε. Τον περιμέναμε αγωνιωδώς μέχρι τις 28-29 του μηνός, μια μέρα δηλαδή πριν αναγκαστούμε να κλείσουμε, αλλά από τις 30 Ιουνίου και μετά αυτά τα αθλητικά κέντρα δεν διαθέτουν άδεια λειτουργία. Σύμφωνα με τον νόμο της κυβέρνησης του 2022. Αν δεν τη διαβάσουμε την ΚΙΑ, δεν ξέρω πώς θα δώσει. Η μόνιμη λύση έρχεται αν υπάρχει αθρώα χρηματοδότηση από την κυβέρνηση στους Δήμους, προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι να τακτοποιήσουν αυτές τις εκκρεμότητες, τις οποίες παραλάβαν από το κράτος από το 2001.
0: Πάμε και πάλι εκτός σύνορων. Έχουμε κοντά μας και πάλι τον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο, να ξεκινήσουμε από μια δυσάρεστη είδηση, καθώς πέθανε η Μπόνι Τάιλερ, αγαπημένη τραγουδίστρια, έτσι.
2: Ναι, Ειρήνη, θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μπόνι Τάιλερ, η εμβληματική τραγουδίστρια που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 με τις μεγάλες επιτυχίες της, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της. Η Μπόνι Τάιλερ, η χαρακτηριστική φωνή πίσω από τη διαχρονική επιτυχία Total Eclipse of the Heart, πέθανε, όπως είπαμε, σε ηλικία 75 ετών, και την είδηση τη γνωστοποίησαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδα της. Η τραγουδίστρια κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στους τελευταίους μήνες. Το Μάιο είχε υποβληθεί σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και στη συνέχεια είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Αν και τον Ιούνιο οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι είχε βγει από το κόμμα, παρέμενε σε μονάδα εντατικής θεραπείας δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Στην πολύχρονη καριέρα της απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision το 2013 και το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο Member of the Order of the British Empire για την προσφορά της στη μουσική. Θα τη θυμόμαστε όλοι φυσικά. Έχουμε κάτι να θυμόμαστε από την Bonnie Tyler.
0: Σίγουρα, σίγουρα, με πολύ αγάπη. Πάμε τώρα όμως σε Βενεζουέλα, στον φωνικότατο σεισμό των προηγούμενων ημερών. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη. Ακόμη και χθες έβλεπα, Χρήστο, βίντεο από την ώρα του σεισμού.
2: Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό το υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτιο από την
0: από τις
2: ώρα
0: κάμερες
2: κυρίως
0: που είχαν μέσα στα σπίτια τους οι άνθρωποι.
2: Και βεβαίως ακόμα πιο συγκλονιστικός ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων. 24 Ιουνίου να θυμίσουμε ότι έγινε ο διπλός αυτός σεισμός. 3.811 είναι οι νεκροί, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκερ σε τηλεοπτική του παρέμβαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, οι σεισμοί προκάλεσαν 16.740 τραυματισμούς, ενώ 6.462 άνθρωποι διασώθηκαν. Παράλληλα, είπε ότι προσφέραμε βοήθεια σε 86.794 οικογένειες και 17.907 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Οι δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές στη Βόρεια Βενεζουέλα, ιδιαίτερα στην πολιτεία Λα Γουάιρα.

0: Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι δήλωσε η κυρία Μπάρμπα, διασώστρια που βρέθηκε στην Βενεζουέλα.
1: Βρισκόμαστε εδώ στη Βενεζουέλα και συγκεκριμένα στο Καράκας και επιχειρούμε στην περιοχή Λαγκουέιρα, όπου έγινε και η μεγαλύτερη καταστροφή και προκλήθηκαν περισσότερες ζημιές από τον φωνικό αυτό σεισμό. Είμαστε ένα 7-μελές κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και βρισκόμαστε πάντοτε σε συνεννόηση με τον πρόεδρό μας στην Ελλάδα, τον δόκτορα Αντώνη Αυγερινό, καθώς επίσης και σε συνεχή επαφή με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγου Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και με τον πρέσβη της Ελλάδας. Βενεζουέλα. Με το κλιμάκιό μας επισκεπτόμαστε περιοχές που έχουν ήδη προκληθεί μεγάλες ζημιές και ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε συνδράμοντας τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, γιατί είμαστε υπό την καθοδήγηση αυτού του κλιμακίου. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, η κατάσταση είναι θλιβερή, τεράστια φτώχεια, ο κόσμος και ο λαός εδώ πέρα είναι σε δυσμενή κατάσταση, το νερό είναι σχεδόν ανύπαρκτο, δεν υπάρχουν υποδομές, βασικές υποδομές, δεν υπάρχουν πόροι έτσι ώστε ο κόσμος να στηριχτεί. Γενικά ο κόσμος εδώ είναι χωρίς καμία βοήθεια. Και εμείς το πληροφορηθήκαμε χτες αυτό, ότι διασώθηκε μία μητέρα με τα τρία παιδιά της μετά από όλες αυτές τις ημέρες. Επιχειρούσαν με πολύ μεγάλη προσοχή εδώ τα κλιμάκια και πραγματικά πρόκειται για ένα θαύμα. Ελπίδα υπάρχει ακόμα, αλλά με ποια έννοια. Ο κόσμος όταν μας βλέπει να βρισκόμαστε εδώ ανάμεσα τους, καταλαβαίνουν, αισθάνονται, είναι η αλήθεια, πως είναι κάποιος άνθρωπος εδώ και τους βοηθάει. Αυτό θέλουν. Αυτό για αυτούς είναι και μόνο ελπίδα.
0: Πραγματικά πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι ότι υπάρχουν και άνθρωποι για να σε βοηθήσουν, για να βρεις και τους δικούς σου ανθρώπους.
2: Ας μην ξεχνάμε ότι τι θα γίνει όταν σβήσουν πια τα φώτα της δημοσιότητας. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε τώρα στην Ιταλία, που χθες είχαμε μία έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα και ο γιος της. Βέβαια, έχει ιστορία αυτό το εργοστάσιο, Χρήστο, έτσι.
2: Στην κεντρική Ιταλία, μία μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν λοιπόν σε αυτή την έκρηξη. Οι νεκροί εντοπίστηκαν στα ερείπια του εργοστασίου στην περιοχή Torano di Bogoroze της επαρχίας Ριέτη, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρώμης. Πρόκειται για τον Σιμώνε Κόλε, έναν 30χρονο υπάλληλο του εργοστασίου, και την 60χρονη μητέρα του, Τερέζα Τότσι, όπως διευκρίνησε ο εισαγγελέας της περιοχής στο Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ANSA. Άλλοι δύο εργάτες τραυματίστηκαν, όπως δήλωσαν οι πυροσβέστες, και όπως είπες και εσύ, έχει ιστορία, διότι έκρηξη σε εργοστάσιο της οικογένειας Ματέ είχε σημειωθεί και το 1983 με απολογισμό 6 νεκρούς και μάλιστα τότε συμπεριλαμβανομένων 3 μελών της οικογένειας.
0: Μάλιστα, και οι άνθρωποι αυτοί μετά είχαν ξαναβγάλει άδεια, η αλήθεια είναι. Και πάμε τώρα σε συλλήψεις πάρα πολλές, περισσότερες από 5.000 από την Ιντερπόλ.
2: Πράγματι, η Ιντερπόλ συντόνισε την παγκόσμια επιχείρηση First Light 2026 από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο για την καταπολέμηση της απάτης με ψυχολογική χειραγώγηση. Οι αστυνομικές αρχές 97 χωρών προχώρησαν στη σύλληψη, όπως είπες και εσύ, 5.800 ατόμων και στην κατάσχεση περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες. Η επιχείρηση στόχευσε εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται σε υποθέσεις σεξουαλικών εκβιασμών, επενδυτικών απατών, σφετερισμού ταυτότητας και υπεξαίρεσης επαγγελματικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι αρχές ταυτοποίησαν 142.000 θύματα, αναδεικνύοντας τη διεθνή απειλή που συνιστούν αυτές οι πρακτικές για πολίτες, επιχειρήσεις αλλά και κυβερνήσεις παγκοσμίως. Ο Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας, που έχει την έδρα του στη Λιόν της Γαλλίας, αναφέρει έτσι για παράδειγμα ότι συνέλαβε 82 πρόσωπα στο Εσουατίνι, που πρόκειται για την πρώην Σουαζιλάνδη, και διέλυσε ένα εγκληματικό δίκτυο που διαχειριζόταν παράνομα τυχερά παιχνίδια στο ίντερνετ και έκανε ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από περίπλοκες απάτες με σφετερισμό ταυτότητας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
3: Αθλητισμός.
0: Πάμε τώρα στην αθλητική μας επικαιρότητα. Στο τηλέφωνο μας είναι ο Θοδωρής Χατζηπαντελής. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
3: Μετά από μία μέρα στην οποία δεν είχαμε αγώνα για το Μουντιάλ από την ημέρα που ξεκίνησε, η πρώτη μέρα ήταν η χθεσινή, σήμερα επανερχόμαστε με τους προημιτελικούς αγώνες, οι οποίοι θα κρατήσουν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή τα ξημερώματα, για να πάμε μετά στο, να βαδίσουμε πλέον προς το φινάλε του Μουντιάλ, καθώς ολοκληρώνεται το Μουντιάλ στις 19 του Ιούλη, δηλαδή η μέρα Κυριακή στις 10 το βράδυ με τον μεγάλο τελικό.
0: Είμαι ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου, δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με την Κέλλη Παπαθανασίου, η αλήθεια είναι, που ξέρει τα αθλητικά πάρα πολύ καλά. Απλά χθες κόλλησα σε εκείνο το παιχνίδι με την Κολομβία. Ήταν Κολομβία με Ελβετία, τι ήταν?
3: Κολομβία, Ελβετία, το 0-0.
0: Μπράβο,
3: αυτό,
0: ναι, λέει, ναι, ναι, ναι.
3: Της προημιτελική, της φάσης των 16. Με το,
0: που δόθηκε παρά. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: 4-3 επεκράτησε η Ελβετία, ναι, στο παιχνίδι αυτό. Ναι, εντάξει, ήταν καλό παιχνίδι, αλλά περισσότερο πρόσεξαν τις άμυνές τους, δεν είχε. Το είδες προφανώς σε επανάληψη.
0: Όχι, το είδα όταν τελείωνε, στα πέναλτι.
3: Ναι, ναι, ναι, γιατί αυτό ούτως ή άλλως είχε γίνει από την
0: μάλιστα
3: προηγούμενη μέρα. Χθες δεν είχαμε αγώνα.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Το είδα σε επανάληψη.
3: Το είδες σε επανάληψη, λοιπόν, αλλά επειδή δεν ήξερες το αποτέλεσμα προφανώς, μια χαρά σου έκατσε και είδες ότι προκρίθηκε η Ελβετία, η οποία παρεπιπτόντως να σου πω ότι παίζει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα με την Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, δεν ξέρω αν θα ξενυχτήσεις να το δεις.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, όχι.
3: Live τέτοια ξενύχτια δεν έχει.
0: Όχι.
3: Ούτε κι εγώ θα το κάνω. Γαλλία, από σήμερα λοιπόν ξεκινάμε στις 11 το βράδυ, παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι είναι σε καλή ώρα και λίγο πολύ μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ. Αύριο στις 10 το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο είναι προημιτελικά. Την Κυριακή στις 12 τη νύχτα Νορβηγία-Αγγλία. Και όπως είπαμε, η χειρότερη ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, για μας τουλάχιστον εδώ έτσι στην Ευρώπη, το Αργεντινή-Ελβετία που είναι την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Αυτοί είναι οι 4 αγώνες της προημιτελικής φάσης, από τους οποίους θα βγουν οι 2 ημιτελικοί. Τώρα, τα μεγάλα φαβορί βέβαια είναι από τη μια πλευρά η Γαλλία, από την άλλη η Αργεντινή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε, γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες, όπως είναι η Ισπανία από την πλευρά της Αργεντινής, ή από την άλλη πλευρά είναι το Μαρόκο, είναι η Νορβηγία, είναι η Αγγλία, ομάδες οι οποίες έχουν δείξει πραγματικά ότι μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Για να πάμε τώρα στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι ο Γιακουμάκης μετακομίζει οριστικά στην Αλ Αΐν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε στην ομάδα του Δικεφάλου, καθώς πέτυχε 15 γκολ σε 36 παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, η ρήτρα για να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ από την ομάδα, την Cruz Azul, με την οποία, στην οποία ανήκε, ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν πλήρωσε τη ρήτρα αυτή. Ο Γιακουμάκης πέρυσι ήταν ο βασικός center forward της ομάδας. Έτσι λοιπόν την πλήρωσε η ομάδα αυτή, η άλλα είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μετακομίζει εκεί ο center for της πεσινής χρονιάς, ο βασικός του ΠΑΟΚ. Έτσι ο ΠΑΟΚ, εκτός από τον Γερεμέγεφ, τον οποίο αναμένεται να χρησιμοποιήσει στα πρώτα παιχνίδια τα οποία έχει για την Ευρώπη, θα ψάξει να βρει ένα καλό center for στην αγορά. Στο μεταγραφικό παζάρι είναι ήδη ο Ιγκόρ Ζούλιο, ένας παίκτης ο οποίος θα δούμε αν τελικά θα αποκτηθεί από την ομάδα του Δικεφάλου. Τέλος, ναι, να πούμε ότι ανακλήθηκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προχώρησε στην ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας, της ομάδας της οποίας ανήκει στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, τον κύριο Λιόλιο, στον οποίο επευλήθηκε πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
4: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
5: Τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά φαινόμενα θα σημειωθούν και στα ορεινά της Ημαθίας και της Πιερίας. Η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και στη Χαλκιδική νότιοι έως 5 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο θα επικρατήσουν τοπικά αυξημένες νεφώσεις στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα. Από το πρωί ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στη Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στα υπηρετικά και οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία, τις πρώτες πρωινές ώρες θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις στη Χαλκιδική, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Από το πρωί ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων στις 3 με τον Χρήστο Χατζημίση και αμέσως μετά η εκπομπή 352 στον 102 με τον Θοδωρή Χατζιπαντελή και τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλίμα οδύνη στην Κοζάνη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από το θάλαμα 8 στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι κάπνιζε. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις απειλεί η Τεχεράνη. Υποχώρησε στο 4,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτιο νοσηλεύεται 17χρονος που φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ σήμερα στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, ιδιαίτερα αγαπημένη στο ελληνικό κοινό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ne coach.
5: Kouyoumtsopoulos.
6: Ne coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Kouyoumtsopoulos.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με τους δείκτες του ρολογιού να δείχνουν 7 λεπτά μετά τις 3 μετά το μεσημέρι.
1: 8 τώρα.
0: 8 τώρα και με την εκπομπή να βιώνει την απώλεια και αυτή της Bonnie Tyler, η οποία σε ηλικία 75 ετών μας άφησε.
1: 75 ήταν τελικά.
0: 75 ήταν τελικά.
1: Γιατί κάτι άκουσα για 80, άρα ήταν λάθος.
0: Ναι. Αυτή η οριακά βραχνή φωνή,
1: ναι,
0: και η ξανθιά χέτη, έτσι, πολύ εμβληματική για τα παιδιά τα οποία διανύουν τώρα την τέταρτη, ενδεχομένως και την πέμπτη δεκαετία της δικής τους ζωής. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, Θόδωρε, πριν από περίπου 30, 32, 33 χρόνια, που πήγαινα στο δισκάδικο της γειτονιάς για να φτιάξω κασέτα, έτσι.
1: Κασέτα.
0: 90.
1: Α, τις πρόλαβες τις κασέτες.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: 14-15 χρονών πήγαινα στο δισκά της γειτονιάς για να φτιάξουμε mixtape, δηλαδή τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Κασέτες από βιντεοκλάμπ έπαιρνες να δεις στο σπίτι.
0: Έπαιρνα και από βιντεοκλάμπ.
1: Πρόλαβες,
0: ναι,
1: και αυτές.
0: Πρόλαβα και, ναι, αυτά, ναι, ναι. Πολύ πριν το CD και το DVD.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόλαβα και ότι πήγαινα στο δισκάδικο της γειτονιάς για να φτιάξουμε mixtape και μου έβαζε ώρες ολόκληρες μέχρι να αποφασίσουμε
1: τι θα πάρεις.
0: Τι θα έχω μέσα σε αυτά τα 90 λεπτά, γιατί είχε και ένα κόστος τότε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πριν 30 χρόνια το να έδινες, ναι, ναι, 1700 δραχμές, 1800 δραχμές για μια κασέτα, 90. Ήταν τότε και οι μεταλλικές. Και επιδείκνεις και λίγο, είναι μεταλλική αυτή η TDK η κασέτα, ας πούμε, την έδειχνες και στους φίλους που κάνατε κάτι αντίστοιχο για να τις βάζαμε στα Walkman. Λοιπόν, τότε Bonnie Tyler ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει μέσα στα 90 λεπτά.
1: Ναι.
0: Ήταν δεδομένο. Ή αυτό το τραγούδι, ή το Total Eclipse of the Heart, ήταν δεδομένο ότι εγώ θα έβαζα ένα από τα δύο τραγούδια
1: σε
0: μέσα
1: αυτό.
0: Στην
1: εκείνη
0: κασέτα.
1: Την εποχή δεν υπήρχε η ευκολία με την οποία σήμερα μπορείς να ψάξεις και να βρεις τα τραγούδια, να τα γράψεις ένα χαρτί και να τα πας για να τα βάλεις σε ένα στικάκι, ας πούμε, λέω τώρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τότε έπρεπε να ρωτάς να φίλους και λοιπά, και ειδικά αν ήσουν και λίγο άσχετος όπως εγώ, που ήθελα να κάνω κάποιες κασέτες, αλλά δεν ήξερα ούτε τίτλους, ούτε τραγουδιών, ούτε τραγουδιστές, ούτε αυτά. Έπρεπε να βρω ανθρώπους, καλή ώρα να, όπως είναι ο Δημήτρης, να του πω, κοίταξε, αυτό το τραγούδι που έτσι πάει, ποιο τραγούδι είναι,
0: λοιπόν,
1: και να μου πεις εσύ ποιο τραγούδι είναι, το σημειώσω εγώ, για να το βρω, να το βρει ο καλλιτέχνης που θα το έφτιαχνε.
0: Εγώ άκουγα ραδιόφωνο και είχα τότε και κασετόφωνο το οποίο μπορούσες να γράψεις. Είχα μία κασέτα και περίμενα με το δάχτυλο πάνω από, το,
1: ναι,
0: πάνω από
1: αυτό,
0: την εγγραφή.
1: Το έκανα και εγώ, αλλά δεν γινόταν σωστά.
0: Με το που άκουγα το τραγούδι,
1: πατούσες
0: με το που
1: το κουμπί.
0: Πατούσα την εγγραφή να γράψει έστω και 10 δευτερόλεπτα, έστω και 20 δευτερόλεπτα, και μετά έπαιρνα την κασέτα, την πήγαινα στο δισκά της γειτονιάς με τον οποίο είχαμε αναπτύξει και μία πάρα πολύ καλή σχέση. Του έλεγα: Άκου αυτό και βρες μου το, πες μου
1: ποιο είναι. Ναι.
0: Το έβαζα, το άκουγε 10 δευτερόλεπτα και μετά ο άνθρωπος ήξερε προφανώς, γιατί επαγγελματίας ήταν τότε, ναι, ήταν δουλειά.
1: Βγάζαν
0: καλό μεροκάματο, έτσι.
1: Αυτό τώρα σήμερα.
0: Και μου βρίσκανε το τραγούδι.
1: Άμα που το ακούνε νέα παιδιά, αν το ακούσει ένα 10χρονο, 12χρονο, σήμερα 15χρονο, θα πει: αυτοί οι χασομέριδες ήταν. Δεν είχαν τι να κάνουν, και περνούσαν και χάναν την ώρα τους. Διότι αυτό, ξέρεις, είναι πολλές ώρες χασούρα, έτσι.
0: Εννοείται,
1: να κάθεσαι πάνω, από,
0: χασούρα,
1: πάνω,
0: ναι,
1: από ένα ραδιόφωνο με το. Έτσι. Εγώ τι έκανα. Πατούσα και το έγραφα στην κασέτα. Αλλά αυτοί τι κάνανε στα τότε, βάζανε στη μέση διαφημίσεις ή μιλούσανε πάνω στο τραγούδι, ώστε να μην μπορείς να το έχεις,
0: ναι,
1: ολόκληρο,
0: ναι,
1: να το έχω ολόκληρο, και να πρέπει να πάω στο δισκάδικο της γειτονιάς, όπως λες, για να το γράψω. Κατάλαβες.
0: Έτσι έκανα εγώ, ή ας πούμε όταν παίρναμε τηλέφωνο και καλά για καμιά αφιέρωση, τίποτα, σε κανέναν πειρατή.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτούς τους πρόλαβα. Εντάξει, βεβαίως ήταν τότε στα τελειώματά τους. Ήταν οι πιο οργανωμένες ραδιοφωνικές εκπομπές τότε.
1: Όχι, ναι, τότε που λες εσύ ήταν οργανωμένα.
0: Στο ξεκίνημά τους, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν ακόμα έτσι αραιά και που οι πειρατές παρακαλούσαμε θερμά, αφού κάναμε την αφιέρωση βεβαίως, μην το κόψετε, ρε παιδιά, για να μπορέσουμε να το γράψουμε ολόκληρο.
1: Ναι. Δεν το κόβανε, σου λέω, μιλούσανε στη μέση μόνο και μόνο για να στο χαλάσουν, για να μην μπορείς να το ηχογραφήσεις ολόκληρο. Όπως και να έχει, ήταν ωραία χρόνια, αλλά σε επαναλαμβάνω, αν ακούνε σήμερα παιδιά μέχρι 15 ετών, θα πούνε αυτοί ήταν χασομέριδες στην ηλικία μας, δεν ξέραν τι να κάνουνε και χάναν την ώρα τους, αλλά έτσι ήταν τότε ο κόσμος, χωρίς κινητά. Δηλαδή, και δεν μπορούν να φανταστούν σήμερα έναν κόσμο χωρίς κινητά. Εγώ πολλές φορές, ξέρεις, και λόγω της δουλειάς, έτσι αυτό βέβαια που λέω δεν είναι σωστό, αλλά πολλές φορές αφήνω το κινητό στο γραφείο και μπορεί να λείψω ώρες ή να πάω στη θάλασσα ή να κάνω δουλειές έξω κλπ. Χωρίς να έχω το κινητό. Είναι, όταν σκέφτομαι ότι ξέρω εγώ για 7 ώρες ή για 6 ώρες δεν έχω βρει το κινητό, τρομάζω. Λέω αμάν, είναι πολλές οι ώρες. Θέλω να πω, εγώ έχω συνηθίσει στη ζωή χωρίς κινητό και δεν με ενδιαφέρει. Και όταν βγω σύνταξη κάπου θα το παρατήσω και μπορώ να το βλέπω μια φορά την ημέρα.
0: Πάντως αυτά τα χασομέρια είχαν πολλά ονόματα πριν από 30 χρόνια. Ένα από τα ονόματα ήταν και αυτό της Bonnie Tyler, που εγώ πήγαινα και ζητούσα να μου γράψουν τα τραγούδια της σε κασέτα.
1: Bonnie Tyler, η οποία έχει γράψει, έχει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Έχει επιτυχίες τεράστιες, οι οποίες για την ακρίβεια έχουν και ουσιαστικά και την καινούργια εποχή.
1: Δεν θυμάμαι μέχρι χρόνο, μέχρι ποια ηλικία τραγουδούσε.
0: Έχουν έβγαζε τη θέση που τους αξίζει. Κοίτα, live εμφανίσεις έκανε σχεδόν μέχρι να πέσει άρρωστη. Δηλαδή ακόμα και στα 70 της χρόνια τραγουδούσε.
1: Τελευταία πενταετία δηλαδή ουσιαστικά.
0: Έτσι, ναι. Έκανε και tour κιόλας. Ναι. Έτσι, το είχε αυτό.
1: Δεν ξέρω από τι πέθανε, ξέρουμε.
0: Ουσιαστικά δεν βγήκε ποτέ από το νοσοκομείο. Αν τώρα δεν κάνω λάθος, η τραγουδίστρια πέθανε απρόσμενα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μπήκε στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας, το ξεπέρασε και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, εμφανίστηκαν κάποιες επιπλοκές και δεν κατάφερε τελικά ποτέ να επανέλθει πλήρως.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Είχε και αυτό το... Το στυλ της δεκαετίας του 80, το οποίο εμένα μου αρέσει επίσης πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Με τα φαρδιά ρούχα, τις φαρδιές ζώνες, την χέτη.
1: Ναι, άλλο
0: έτσι. Ένα πολύ ιδιαίτερο προφίλ το είχε και αυτό η Bonnie Tyler. Ναι. Και φυσικά, εντάξει, ακούγεται και κάπως mainstream, να πούμε.
1: Ναι.
0: Ακούγεται και κάπως τυπικό και κλισέ, αλλά νομίζω ότι πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτό το Total Eclipse of the
1: Heart. Και ξέρεις ότι τα νέα παιδιά σήμερα μας κοροϊδεύουν εμάς τους παλαιότερους για αυτά τα ρούχα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι λένε, να σου το πω το χαριτολογώντας. Σήμερα τα παιδιά τα ντύνουν, λες και θα πάνε στο γάμο. Εμάς μας δίνανε, λέει, λες και θα μας πουλούσαν στο παζάρι. Δηλαδή ήταν κάτι διαφορετικό, εντάξει. Αλλά...
0: ναι, μ' άρεσε αυτή έτσι η... Πολύ.
1: Ήταν παντρεμένη, είχε παιδιά, ξέρεις κάτι.
0: Ναι. Του 80. Ουαλή.
1: Ουαλή.
0: Στην καταγωγή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γκέινορ Χόπκινς. Το όνομα πριν να γίνει Bonnie Tyler. Για όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Δεν Gaynor υπάρχει δηλαδή τραγουδιστής που να κρατήσει τελικά το όνομά του.
0: Τότε νομίζω ότι ήταν και κάπως φυσιολογικό. Τότε αυτή ήταν η μόδα, να αλλάζεις το όνομα. Όχι να το κρατάς. Και το ξεκίνημα της προφανώς έγινε από pub, πριν να εκτοξευθεί η καριέρα της με τις πολύ γνωστές επιτυχίες και να φτάνει να διεκδικεί και να παίρνει και βραβείο Grammy. Επίσης αυτό που έτσι κρατάμε μια μέρα σαν τη σημερινή που αποχαιρετάμε την Bonnie Tyler είναι το γεγονός ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλο παγκόσμιο φαινόμενο και από τις νεότερες γενιές, γιατί αυτές οι γενιές τις έδωσαν στο Spotify πάνω από 1 δισεκατομμύριο κλικς και ακροάσεις στο Total Eclipse of the Heart. Δεν είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ακροάσεις. Το Total Eclipse of the Heart είναι ένα από αυτά. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι σε αυτόν τον πλανήτη είμαστε περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι και βάλε και ένα τραγούδι να έχει ακουστεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο φορές, το λες και επιτυχία, ρε Σιθόδρε, δεν το λες και επιτυχία.
1: Ένα στους 8 το έχει ακούσει.
0: Ναι, τουλάχιστον μία φορά και σε βάθος πολλών χρόνων και
1: όχι
0: δεκαετιών.
1: Όχι μόνο το έχει ακούσει, αλλά έχει κάνει και το κλικ που λες.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το κλικ, εγώ δεν ξέρω.
0: Έχει δώσει και το κλικ. Είναι ουσιαστικά η επιβεβαίωση ότι εγώ θα το ακούσω, θα σε δω, θα σε διαβάσω. Είναι η επιβεβαίωση διαδικτυακά.
1: Κάτι σαν το like δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Κάτι
1: εγώ
0: σαν
1: είμαι
0: like.
1: Μιας άλλης εποχής. Αυτή την τεχνολογία δεν την κατέχω, αλλά δεν πειράζει. Κατάλαβα όμως τι θέλεις να πεις με το like. Κάτι
0: λοιπόν,
1: σαν το like.
0: Να το βάλουμε κιόλας και αυτό το... Να το βάλουμε λίγο και το Total Eclipse of the Heart, γιατί όχι.
1: Και μετά θα έτσι, βάλουμε κι άλλα. Α, πάμε με Bonnie Tyler σήμερα.
0: Έχουμε κι άλλο ένα. Βάλαμε και το I Need a Hero. Πόσες φορές επίσης το τραγουδήσαμε. Δηλαδή, πόσες φορές εγώ, ας πούμε, για την ομάδα μου είπα I Need a Hero. Πια φτάνει. Ένα, βρεθεί ένας ήρωας κάπου να βάλει την μπάλα στο πλεχτό και μου.
1: Αυτός δεν θα είναι του χρόνου ο Γιακουμάκης. Ας τα ακούσουμε και πάμε να σου πω.
0: Έτσι, κάνουμε και τη γέφυρα.
1: Τα νέα για το Γιακουμάκη.
0: Ναι, για να ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι και το flashback με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή για τη μεγάλη τραγουδίστρια, τη μεγάλη ερμηνεύτρια, την Bonnie Tyler, η οποία αν δεν το γνωρίζετε έφυγε σε ηλικία 75 ετών από την ζωή. Τώρα, αν κλέβουμε και καμιά πενταετία, να μας συμπαθάτε, η Bonnie Tyler είναι και λίγα είναι, αν τα κλέψουμε
1: ναι, στην ηλικία. Ναι, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Τώρα, για να πάμε στα υπόλοιπα, ναι. Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα.
0: I need a hero. Αλλά αυτός ο hero ποιος δεν θα είναι, Θόδωρε, κάτι είπες.
1: Γιακουμάκης.
0: Έκλεισε αλλού.
1: Αντιός. Αλ Αΐν. Αλ Αΐν.
0: Βέβαια.
1: Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης. Είναι μια ομάδα, τώρα θα σου πω, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ο λόγος που δεν ήρθε με τον ΠΑΟΚ, πέτυχε 15 γκολ σε 36 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν ο βασικός σέντερφορ του ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Και προφανώς για να ψάχνει στην αγορά τις προηγούμενες ημέρες, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα τι γίνεται με τον Γιακουμάκη. Προφανώς οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ θα το ξέρανε. Έλεγα, από τη στιγμή που ψάχνει σέντερφορ, γιατί αφού ο Γιακουμάκης. Αλλά το Γιακουμάκη έπρεπε να πληρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα στην Cruz Azul,
0: ναι.
1: Η οποία ήταν η ομάδα του. Και προφανώς δεν ήθελε να τα πληρώσει. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να βρει εισάξιο ή καλύτερο του Γιακουμάκη με λιγότερο από 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο μπορούν να απαντήσουν, για να σου απαντήσω εγώ μια πρώτη απάντηση, έτσι,
1: όπως ναι.
0: Λένε και οι πολιτικοί, και μια πρώτη ανάλυση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν με πράξεις ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής
1: του
0: ΠΑΟΚ, ο Αντελίνο Βιερίνο και ο Λέω Μάτος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το απαντήσει κανένας καλύτερα από αυτούς τους δύο.
1: Ναι, γιατί...
0: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να βρουν επιθετικό. Προφανώς και μπορούν να βρουν επιθετικό. Όχι, και αν έχουν περάσει επιθετικοί. Το αν είναι τώρα ένας επιθετικός ο οποίος θα αποδειχθεί ο ίδιος καλύτερος ή χειρότερος από την περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη.
1: Αυτό δεν το ξέρεις. Αλλά όταν έχει.
0: Μπορεί να το ξέρει.
1: Θέλω να πω ότι όταν έχει περάσει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρσι έκανε μια καλή χρονιά, είδες ότι κολλάει με την ομάδα, ότι ταιριάζει με το στυλ, ότι βάζει γκολ, ότι μπορεί να βοηθήσει. Και ξαφνικά, ας πούμε, δεν τον παίρνεις και λες θα πάω σε μια άλλη λύση, θα βρω κάτι στην αγορά. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου χωρίς να πιστεύω όλα αυτά που θα σου πω.
1: Να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Χωρίς, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, για να μην παρεξηγηθούμε, χωρίς να πιστεύω όλα αυτά που θα σου πω, απλά θα σου δώσω τον αντίλογο τώρα για να κάνουμε και κουβέντα.
1: Ναι, ωραία. Έτσι. Ναι,
0: ναι, όντως ισχύουν αυτά που λες, αλλά στα πολύ κρίσιμα παιχνίδια ήταν τραυματίας.
1: Ήτανε.
0: Άρα έχει και μια ευπάθεια. Πρώτον. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι σε μια ηλικία η οποία ουσιαστικά πάρα πολύ καλή λύση, αλλά ενδεχομένως όχι για πρώτος. 32-33 αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, κούμπονε, είπες πάρα πολύ καλά με το σύστημα του ΠΑΟΚ. Ποιο σύστημα του ΠΑΟΚ? Το σύστημα του ΠΑΟΚ με προπονητή τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Μήπως όταν αλλάζει το σύστημα και ό,τι ξέραμε με παίκτες που κούμπονε στο προηγούμενο σύστημα πρέπει όχι να το ξεχάσουμε, αλλά να το κρατήσουμε σε μια γωνία, να δούμε, ρε παιδί μου, μήπως χρειαστεί να το αναθεωρήσουμε.
1: Τελείωσε, μην συνεχίζεις, μέπισες.
0: Εντάξει.
1: Μέπισες, τελείωσε.
0: Για να μην πάω στο άλλο κομμάτι.
1: Όχι.
0: Για το αν τα 5 εκατομμύρια σε συνάρτηση με την ηλικία.
1: Είναι πολλά.
0: Και σε συνάρτηση με το σχεδιασμό που ναι. Κάνεις. Πού θες να έχεις το budget σου, ας πούμε.
1: Με ισοπαίδωσες. Τελείωσε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τελείωσε.
0: Όχι, δεν τελείωσε τίποτα. Θα συζητήσουμε κι άλλο.
1: Όχι, απλά.
0: Αλλά και πάλι λέω, αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Εγώ πραγματικά πιστεύω
1: όχι,
0: ότι ο Γιακουμάκης θα ήταν πάρα πολύ. Θα ήταν μια ιδανική επιλογή για τον ΠΑΟΚ.
1: Αφού μόνο σου
0: πάντα υπάρχει αντίλογο τώρα.
1: Αφού μόνο σου τα ισοπαίδωσε, τα απέρριψε. Τι να πω εγώ τώρα. Όχι, πώς θα ήταν καλή λύση. Λύση καλή δεν θα ήταν άμα δεν ισχύαν
0: πάρε τα νούμερά του.
1: Ναι,
0: τα νούμερα αυτά... του λένε ότι θα ήταν μια πολύ καλή λύση.
1: Εγώ αυτά έβαλα. Αλλά εσύ αυτά όμως τα αντέκρουσες με επιχειρήματα. Άρα λοιπόν έχεις δίκιο, εγώ λέω, σε αυτά τα οποία ανέφερες. Και νομίζω ότι έτσι έπραξαν και οι διοικούντες του ΠΑΟΚ και τον άφησαν. Δεν πλήρωσαν δηλαδή τη ρήτρα τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι άλλη μια απόδειξη για μένα στα σοβαρά τώρα του πόσο ρευστή είναι μια χρονιά μετάβασης.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που περνάει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 6-7 χρόνια μετά την απόλυση του Γιωβάνοβιτς που περνάει αυτή την εποχή συνέχεια, δηλαδή την εποχή της μετάβασης από τον έναν προπονητή στον άλλον, από τον έναν παίκτη στον άλλον, με πωλήσεις, με αγορές, με πωλήσεις, με αγορές, είδατε πόσο
1: ζημιά κάνει στην ομάδα.
0: Ζημιά κάνει στην ομάδα να μην μπορεί κάπου να κατασταλάξει και να δουλέψει σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο να το αφήσει να λειτουργήσει και να το αναθεωρήσει είτε μετά από συνεχόμενες αποτυχίες είτε μετά από συνεχόμενες επιτυχίες.
1: Εντάξει. Να μείνει ένα-δύο χρόνια τέλος πάντων.
0: Να μείνει ένα-δύο χρόνια τέλος πάντων. Είναι ενδεικτικό αυτής της ρευστότητας που νομίζω ότι επικρατεί πλέον και στον ΠΑΟΚ σε μια χρονιά η οποία, όπως και να το κάνουμε για μένα, είναι χρονιά μετάβασης.
1: Είναι δικαιολογημένη όμως, γιατί έφυγε μετά από 7, 8, 10 χρόνια από ο Λουτσέσκου, έρχεται ένας νέος προπονητής. Φυσικό και επόμενο να υπάρξουν αυτά.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει.
1: Συμφωνώ πάντως με τα επιχειρήματά σου όσον αφορά του Γιακουμάκη και λέω καλύτερα να πάει σε μια λύση πιο οικονομική, μπορεί να βρει και καλύτερο center for.
0: Επίσης, επειδή τώρα θα ξαναπιάσουμε την κουβέντα που κάναμε τις προηγούμενες μέρες και πραγματικά δεν θέλω, είναι και κάπως κουραστική, δεν λέω εγώ ότι κάθε ομάδα δεν έχει στόχους οι οποίοι είναι κάθε χρόνο ίδιοι. Δηλαδή το γεγονός ότι, φίλοι μου καλοί, ο Παναθηναϊκός περνάει αυτή την μετάβαση τα τελευταία 6 χρόνια, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός κάθε Σεπτέμβρη ξεκινάει με τον απόλυτο τίτλο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτός ήταν ο στόχος του ανέκαθεν. Ο Παναθηναϊκός είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι. Αυτές οι ομάδες έχουν αυτούς τους στόχους. Τελεία παύλα παράγραφος. Το τι γίνεται από χρονιά σε χρονιά είναι για να το κουβεντιάζουμε.
1: Ναι. Αυτό κάνουμε.
0: Αλλά ο στόχος είναι διαφορετικός. Ο στόχος είναι ο ίδιος, με συγχωρείς. Ο ίδιος.
1: Το πρωτάθλημα, οι τίτλοι.
0: Οι τίτλοι.
1: Οι τίτλοι της σεζόν.
0: Και οι καλές πορείες. Επειδή το συζητούσαμε και τέτοιο. Δηλαδή, δεν θα μαλώσουμε τώρα καλοκαιριάτικα.
1: Όχι, ποτέ. Μπορούμε να μαλώσουμε στη θάλασσα, αν θέλεις. Εκεί είναι πιο καλό το μάλωμα.
0: Στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Να σε πάρω στους ώμους μου και να μαλώσουμε με την Αντίνα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
1: Το έχουμε κάνει και αυτό. Πέραν της πλάκας που λες, το έχουμε κάνει και αυτό.
0: Πάντως, αν εγώ να διαλέξω ένα να πάρω στους ώμους μου, δεν διακρίνομαι και για τη σωματική μου διάθεση. Εσένα θα πάρω που είσαι και μηνιών. Και τελικά το σπέκτη.
1: Και εμένα άλλος με περνέ.
0: Άλλος
1: με περνέ, αλλά επειδή είμαι και μηνιών, συνήθως πέφταμε και τέσσερις.
0: Ωραία, τώρα και οι δύο θα αποχωρήσουμε, όχι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, θα αποχωρήσουμε για να μπει στο στούντιο ο κύριος Χατζημίσης με τους τίτλους επικαιρότητας στις 3:30.
1: Ανωτελεία, λοιπόν. Ανωτελεία. Θα την έχουμε και σήμερα την ανωτελεία μέχρι το τέλος της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο μετά από φωτιά, καλά στην υγεία του πιλότος, κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο. Συνελήφθη 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους Μπέιλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Υποχώρησε στο 4,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Κλίμα οδύνη στην Κοζάνη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός που τραυματίστηκε σε βουτιά στη σκάλα Περέας. Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Bonnie Tyler, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις στο δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε λοιπόν δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, 352, Θόδωρος Χατζηπαντελής, Δημήτρης Κουγιμτζόπουλος, και πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Βοητσίδη, καθώς θα ζητήσουμε βέβαια τα προγνωστικά του σήμερα για το παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, να μας πει ποιος θα κερδίσει σήμερα, να το παίξουμε κιόλας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γι' αυτό το βγάζουμε το Γιάννη. Ναι, ναι. Για το Γαλλία Μαρόκο.
2: Ναι. Δεν είμαι και ο γκουρού του στοιχήματος, οπότε δεν θέλω να πω οτιδήποτε. Δεν παίζω καν στοίχημα, οπότε μην λέω δίνω συμβουλές στους άλλους ενώ δεν παίζω στοίχημα τι να παίξουν.
0: Κατάλαβα.
2: Εντάξει, τώρα η λογική λέει Γαλλία με την ποιότητά της κλπ. Αλλά είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ και γενικά βλέπουμε έτσι πολλές εκπλήξεις. Άρα λοιπόν σίγουρα θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Για να πω την αλήθεια, τα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ, εκεί που ξεκίνησαν καμιά πενινταριά ομάδες και υπήρχαν έτσι και πολύ χαμηλού επίπεδου ομάδες κλπ. Τα πιο πολλά δεν τα είδα κιόλας στους ομίλους, γιατί εντάξει ήταν λίγο, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και το θέαμα απογοητευτικό, αλλά τώρα όσο προχωράν τα παιχνίδια, όσο έχουμε τα νοκάουτ, όσο μένουν έτσι οι καλύτερες ομάδες, τώρα είναι απόλαυση να βλέπεις όλους αυτούς τους αγώνες και στο κάτω-κάτω πόσοι μείνανε, 4 πρωινή τελική, διημή τελική, τελικός, μικρός τελικός. Άρα λοιπόν τώρα είναι πραγματικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου, είναι ναι, χαρά σε βαγγέλια.
1: Τουλάχιστον Γιάννη, εγώ και εσύ γλιτώσαμε και από τη συναισθηματική πρόβλεψη με την μη παρουσία της Ιταλίας στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιατί αν έπαιζε και η Ιταλία σε αυτό το Μουντιάλ, εγώ το δηλώνω ότι θα ήμουν προκατηλημένος, ρε παιδί μου. Εντάξει, εντελώς προκατηλημένος. Θα ήμουν σκουάτρα ατζούρα κανονικά.
0: Σκουάτρα ατζούρα.
1: Συνέχεια κιόλας.
2: Εννοείται. Εδώ που τα λέμε Μουντιάλ χωρίς να ακούς τους Ιταλούς να τραγουδάν τον εθνικό του ύμνο πριν από το ξεκίνημα του αγώνα. Θυμόμαστε τότε ο Μπουφόν, ας πούμε, που τον έβλεπες με τους υπόλοιπους να τραγουδάν τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας. Ήταν από τα πιο ωραία κομμάτια των Μουντιάλ, έτσι. Οπότε αυτό μας έλειψε, αν μη τι άλλο.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Για να πάμε στα του ΠΑΟΚ, εγώ λέω ότι ο Γιακουμάκης θα λείψει από τον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης μου λέει ότι δεν θα λείψει από τον ΠΑΟΚ και θα βρεθεί ένας αντικαταστάτης καλύτερος.
2: Εντάξει, αυτό τώρα θα το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Ο Γιακουμάκης είχε μια αξιόλογη παρουσία στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να πούμε πέρασε και δεν ακούμπησε. Πέτυχε 15 γκολ. Είναι αλήθεια ότι οι τραυματισμοί του στους τελευταίους έτσι μήνες της σεζόν επηρέασαν και γενικά επηρέασαν και τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν μόνο ο Γιακουμάκης που τραυματίστηκε. Γενικά ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Τώρα ο Γιακουμάκης είχε έναν απολογισμό 15 γκολ. Αν ο επόμενος εντερφόρ βάλει 20, θα πούμε ότι είναι καλύτερος. Ναι. Αν είναι ο Τσάλο πιο Σαμάτα και βάλουν 3 γκολ, άρα θα πούμε μακάρι να έμενε ο Γιακουμάκης. Όλα είναι πολύ σχετικά στο ποδόσφαιρο και όλα βέβαια κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Ο Σαμάτα χάρισε και έναν τίτλο στον ΠΑΟΚ, Σαμάτα και ξερό ψωμί.
2: Α, τέτοιο τίτλο, γιατί και εγώ λέω τι τίτλο χάρισε και δεν το θυμάμαι.
1: Τίτλο εφημερίδας, προφανώς τίτλο σε site.
0: Με κοροϊδεύετε, καλά.
2: Ναι, και εγώ λέω ότι πήρε κανένα τίτλο ΠΑΟΚ με γκολ του Σαμάτα και
1: εκεί το λίγο πριν το τέλος πάντως έβαλε μερικά γκολ, έδειξε στοιχεία της, αλλά λίγο πριν το τέλος.
0: Μεγάλης αξίας του, ναι.
1: Τι ευγενικοί άνθρωποι που είμαστε, ρε παιδιά, πω ευγένεια.
2: Τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι ναι, μεν ψάχνει σεντερφόρ, αλλά δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Θα μου πεις γιατί έχει το Γερεμέγεφ και το Μίτου, μπορεί στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια να παίξει και με αυτό το δίδυμο και ενδεχομένως να βρει ένα σεντερφόρ που πρέπει να βρει, βέβαια, τον βασικό σεντερφόρ, να τον βρει και σε 15, 20, 25 μέρες. Ο ΠΑΟΚ καίγεται σε άλλες θέσεις. Βέβαια, να πούμε για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ότι η πρώτη μεταγραφή ήταν του Ελουστόντο, η δεύτερη, όπως όλα δείχνουν, θα είναι του Γάλλου 31 ετών μέσου του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στη Βαλένθια, έκανε 22 παιχνίδια με τη Βαλένθια. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν εντυπωσιάζει, μην περιμένει κανείς ότι θα εντυπωσιαστεί από τον Σάντα Μαρία. Δεν είναι στάρ, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε προπονητή. Ένα παίκτη που δίνει ισορροπία στα χαφ, κάνει πολλές δουλειές και αμυντικές και στο χρήσιμο εργαλείο για κάθε προπονητή. Ένα παίκτη που δίνει ισορροπία στα χαφ, κάνει πολλές δουλειές και αμυντικές και στο χτίσιμο των επιθέσεων. Έχει κυρίως βέβαια αμυντικά χαρίσματα.

0: έχοντας ένα ρόλο δευτερεύοντα, γι' αυτό έκανε και 22 παιχνίδια, αλλά αν μη τι άλλο για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος επί χρόνια έχει παίξει σε γερμανικό, γαλλικό και ισπανικό πρωτάθλημα, αν μη τι άλλο πρέπει να τον περιμένουμε με σεβασμό, έτσι, χωρίς όμως να περιμένουμε ότι θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγάλει μάτια κατά το κοινός λεγόμενο, έτσι. Θα είναι σίγουρα μια χρήσιμη προσθήκη στα χάφε, και όπου είναι και ο Ζαφίρης, είναι και ο Μεϊτέ, υπάρχει ο Καμαρά και κάποιοι ακόμη, έτσι, νεαροί και παλιότεροι. Θα είναι όπως όλα δείχνουν η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Δεν ανακοινώθηκε ακόμη. Περιμένουμε την ανακοίνωση για το αν θα πάει ενδεχομένως απευθείας αύριο στην Ολλανδία για να προλάβει εκεί να κάνει κάποιες προπονήσεις και ίσως να παίξει για λίγο και στο φιλικό του Σαββάτου με την Τβέντε. Ο Σάντα Μαρία λοιπόν θα είναι η δεύτερη μεταγραφή. Τώρα το τι ψάχνει ο ΠΑΟΚ, ψάχνει πολλά, το ξέρουμε αυτό, ψάχνει δύο στόπερ, ψάχνει ένα χαφ, ψάχνει αριστερό μπακ, αριστερό επιθετικό, ψάχνει σέντερ φορ.
1: Διαβάζω για τον Ιγκόρ Ζούλιο τώρα για τη θέση του στόπερ.
0: Ας μην ασχοληθούμε με αυτό. Ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση, έχοντας Μιχαηλίδη και Λουστόντο, θέλει να κλείσει το Χατζηδιάκο για να έχει και έναν καλό ελληνικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη βέβαια έχει έναν καλό ελληνικό κορμό, θέλει να κλείσει το Χατζηδιάκο, και από εκεί και πέρα ο τέταρτος στόπερ είναι κάτι το οποίο θα περιμένει. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, για όποιον άλλον έρθει, ενδεχομένως αυτό να γίνει μέσα στον Αύγουστο. Στην παρούσα φάση ο Χατζηδιάκος είναι ο στόχος ο βασικός για μία ακόμη θέση στόπερ, και από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω ότι για τη θέση του αριστερού μπακ, όπου υπάρχει βέβαια και ο Μπάμπα, ο Γιαννούλης είναι πάντα η πρώτη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ επίσης θα ψάξει και έναν χαφ ακόμα, και είπαμε και σε άλλες θέσεις γενικά υπάρχουν εκκρεμότητες και για δεξιό μπακ, γιατί με μεν υπάρχει ο Κένι, υπάρχει πλέον και ο Λίρατζης στην προετοιμασία. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ ανήκει και ο Μεξικανός ο Σάντσες. Όλα δείχνουν όμως ότι ο Σάντσες δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα, το πιο πιθανό να παραμείνει στην πατρίδα του και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Είναι λοιπόν πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Νομίζω όμως σε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ είναι το ζητούμενο μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που θυμίζω είναι 23 και 30 Ιουλίου, να πάρει τουλάχιστον ένα στόπερ ακόμα και να πάρει και έναν αριστερό επιθετικό και έναν χαφ. Τώρα τι θα προλάβει να κάνει από αυτά στις επόμενες μέρες είναι κάτι που θα περιμένουμε να το δούμε. Να θυμίσω ότι σήμερα παίζουν στην Πολωνία η Δυναμό Κιέβου με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο πρώτος ευρωπαϊκός αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Σήμερα παίζουν στην Πολωνία με τους Ουκρανούς, τυπικά γηπεδούχους για αυτό το παιχνίδι. Την επόμενη Πέμπτη, 16 του μήνα, θα γίνει ρεβάν στην Ρουμανία, και βέβαια ο ΠΑΟΚ 16 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ, θα μάθει την ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει στις 23 και στις 30 Ιουλίου. Να πω απλά επιπλέον ότι για το Σάντα Μαρία, ότι περιμένουμε τις ανακοινώσεις, ότι στις πολύ καλές χρονιές του ήταν και στη Φράιμπουργκ, τα πήγε πολύ καλά στη σεζόν 20-21, στην Ανζέ είχε 4 πολύ γεμάτες χρονιές, ενώ πριν τη Βαλένθια έπαιξε και σε Ρέν και σε Νις. Και βέβαια για τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή η ομάδα επιστρέφει στην Ελλάδα για τις τελευταίες πλέον προπονήσεις πριν από το ξεκίνημα της σεζόν. Το φιλικό με την Τβέντε, η πρόβα τζενεράλε για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, είναι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, και απλά στις προπονήσεις παραμένουν με προβλήματα και ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ. Ο Παβλένκα μπήκε στις προπονήσεις, ο Θυμιάνης και αυτός δεν έχει κάτι σοβαρό. Γενικά όμως υπάρχουν έτσι και αρκετά προβλήματα τραυματισμών στη διάρκεια της προετοιμασίας, τραυματισμοί που τους κουβαλάει η ομάδα από την περασμένη σεζόν, και θα περιμένουμε βέβαια να δούμε έτσι τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα θέματα. Ενώ να θυμίσω ότι στα μισά της ερχόμενης εβδομάδας, εκεί κάπου Τετάρτη, Πέμπτη, θα έρθει και ο Μπάμπα, ο οποίος βέβαια αγωνίστηκε στο Μουντιάλ με την Εθνική

0: ομάδα της Γκάνας, απολαμβάνει κάποιες μέρες άδειας, θα έρθει όμως και αυτός, ώστε να υπολογίζεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Και από τον ΠΑΟΚ πάμε γρήγορα στον Άρη, καθότι ο Άρης δεν ξέρω, θα μας πει ο Τάσος Πακλατζής τώρα αν ξεκινήσει την προετοιμασία. Δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και είναι γνωστό ότι άργησε να ξεκινήσει και η προετοιμασία και οι μεταγραφές. Έχουμε κάτι νεότερο. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχει αρχίσει η προετοιμασία ουσιαστικά από προχθές με την πρώτη συνάντηση που είχαν οι άνθρωποι του Άρη, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο κτλ. Εργομετρικές εξετάσεις. Από χθες το μεσημέρι η αποστολή είναι στο προπονητικό κέντρο Πατελίδης στην Πτολεμαΐδα. Θα μείνει μέχρι τις 13 του μηνός. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα. 21 θα φύγει για την Βόρεια Ιταλία, εκεί στην Πρέσια, στις παρυφές των Άλπων, για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Και θα παραμείνει μέχρι για 10 μέρες ουσιαστικά. Και επιστροφή με κάποια φιλικά. 30 του μηνός θα δώσει παιχνίδι με τη Μόντσα. 12 έχει κλείσει με την Νάπολη, γίνονται προσπάθειες με την Αταλάντα. Γενικότερα υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό αρχές του Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη, αλλά το ζητούμενο είναι το πότε ο Άρης θα καταφέρει να είναι έτοιμος και να είναι με παίκτες οι οποίοι θα έρθουν φέτος στην Θεσσαλονίκη ως μεταγραφή για να ενισχύσουν την ομάδα και να της δώσουν ποιότητα σε σχέση
0: με την περσινή χρονιά, ναι.
2: Αυτό που να είναι αρκετά καλύτερη.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή μιλήσαμε τη Δευτέρα, Δευτέρα ακόμη δεν είχε φύγει από το Λεμαΐδα, τώρα είναι στην Πτολεμαΐδα έτσι και κάνει την προετοιμασία.
2: Ξεκίνησε από χτες το μεσημέρι. Ναι.
0: Από χτες το μεσημέρι. Οι υπάρχοντες παίκτες αυτή τη στιγμή πόσοι είναι, καμιά 25αριά να υπολογίσω.
2: Ναι, είναι 25 ενεργά συμβόλαια.
0: Ενεργά συμβόλαια 25. Από αυτούς τους 25 τους θέλει όλους ο προπονητής. Ή είναι κάποιοι του οποίου δεν του θέλει, δεν του υπολογίζει, να πω έτσι, απλά του έχει εκεί.
2: Είναι ενεργά συμβόλαια. Κάποιοι είναι δανεικοί με τον Άρη, έτσι. Άλλοι δεν πήγαν στην προετοιμασία γιατί ο Ντούντου θα πάει δανεικός στη Ρωσία και ο Τεχέρο, μάλλον, θα επιστρέψει στην πατρίδα του ως μεταγραφή.
0: Άρα οι 25 που είναι εκεί του θέλει. Τους θέλει.
2: Τους θέλει. Σε αυτούς είναι και πιτσιρικάδες. Είναι 6-7 πιτσιρικάδες, νεαροί.
0: Ναι.
2: Έτσι, κάποιοι από την K19, φέτος έφτασε στον τελικό, και κάποιοι που υπήρχαν στην ομάδα. Και επίσης υπάρχουν και παίκτες που το μέλλον τους είναι αμφίβολο.
0: Ναι.
2: Έτσι, σε αυτούς είναι ο Αλφαρελά, για παράδειγμα, που έχει συμβόλαιο ακόμα. Ο Μωρόν, αν πουληθεί. Από τα ενεργά συμβόλαια είναι αυτό του Βόνη. Δεν ξέρουμε αν παραμείνει στην ομάδα ή όχι. Του Γαλανόπουλου επίσης. Εγώ θα βάλω και τον Γένσεν, αν παραμείνει στην ομάδα ή όχι. Θα δούμε με βάση το τι θα πάρει ο Άρης. Το ζητούμενο είναι ότι η άμυνά του είναι άδεια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει από τους 4 αμυντικούς οπισθοφύλακες που πρέπει να έχει μια ομάδα, έναν βασικό και έναν δυνητικά αναπληρωματικό, ο Άρης έχει μόνο έναν. Γιατί αν φύγει και ο Τεχέρο, θα μείνει μόνο με τον Φατιγκά.
0: Ναι. Ναι, αλλά αν αναλογιστούμε ότι η μεταγραφική περίοδος ακόμα έχει 50 μέρες. 50 μέρες είναι πολλές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος σε 50 μέρες να πάρει και 5 και 6 και 7 παίκτες, φαντάζομαι, που θέλει ο Άρης.
2: Σίγουρα μπορεί να πάρει. Όπως και οι περισσότερες ομάδες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ γίνεται οργασμός. Στο ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι κινούνται πολύ λακωνικά οι ομάδες.
0: Ναι, στο μπάσκετ, στο μπάσκετ που ξεκινάει ένα μήνα μετά το ποδόσφαιρο, δηλαδή το ποδόσφαιρο ξεκινάει πόσο, 28 Αυγούστου, το μπάσκετ ξεκινάει τέλος Σεπτεμβρίου.
2: 22-23,
0: ακόμη πιο νωρίς. Και το μπάσκετ ξεκινάει τέλος Σεπτεμβρίου. Και έχουν ήδη ολοκληρώσει σχεδόν τα ρόστερ τους οι μεγάλες ομάδες, έτσι.
2: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Και στο ποδόσφαιρο ακόμα είμαστε πολύ πίσω.
2: Στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο να έχουν μείνει πίσω. Εκεί ίσως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θεωρητικά ο Άρης θα πρέπει να ενισχυθεί, όχι θεωρητικά, πρακτικά όχι θεωρητικά, να ενισχυθεί με παίκτες εντεκάδας, γιατί είπαμε από τους 4 οπισθοφύλακες έχει μόνο έναν με ενεργό συμβόλαιο. Ο δεύτερος που είναι η Πατμόν, ο Τεχέρο, μάλλον δεν πήγε και στην προετοιμασία. Θέλει τερματοφύλακα, θέλει στόπερ. Έχει ενεργό συμβόλαιο πέρα από τους νεαρούς μόνο του Φαμπιάνο, που ρόζο του συμβόλαιο έχει τελειώσει. Ο Σούντμπερκ ήδη βρίσκεται Τουρκία για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο Χόγκλα έχει κάνει εγχείρηση, να δούμε πότε θα είναι έτοιμος κι αυτός. Έχει κάνει καθαρισμό χόντρου. Είπαμε ερωτηματικό στο Γαλανόπουλο, ερωτηματικό στον Βόνι, ο Ντουντούπα ιδανικός. Η περίπτωση της κορυφής, ο Αλφαρελά, μάλλον αποχωρεί από την ομάδα, όπως όλα δείχνουν. Και ο Μωρόν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή συμβόλαιο για ένα χρονικό, για ένα χρόνο ακόμα, έτσι. Έχει για ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Τι θα κάνει ο Άρης, θα τον κρατήσει ή θα τον αποδεσμεύσει. Είναι και αυτό σημαντικό. Ή θα τον πουλήσει δηλαδή. Γιατί αν τον κρατήσει μέχρι το 27 θα χάσει και κάποια χρήματα που θα μπορούσε να βάλει στο ταμείο του. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για τον Άρη. Θα πρέπει να βρει κατάλληλους ποδοσφαιριστές και να τους έχει τουλάχιστον τους μισούς στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας και στα φιλικά που θα γίνουν στην Ιταλία και εδώ. Είναι λογικό να το σκεφτόμαστε έτσι. Άρα θα πρέπει να κινηθεί. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι ο Ρέγγες, ο τεχνικός διευθυντής, ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις, έχει επιλέξει ποδοσφαιριστές. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως να γίνουν και μεταγραφές για να μπορέσει ο προπονητής να δει και τα στοιχεία των παικτών οι οποίοι θα έρθουν στην ομάδα του Άρη και να δει πώς θα μπορέσει να δέσει ένα αγωνιστικό σχήμα και τι εναλλακτικές μπορεί να παρέχει αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα πέρσι η χρονιά πήγε στα βράχια για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος ήταν ότι ήρθαν πολλοί παίκτες στις ίδιες θέσεις με αδυναμία να μπορέσουν να παίξουν με τον ίδιο, με την ίδια ποιότητα σε διαφορετική θέση για να ντουμπλάρουν κάποιους άλλους. Είχε συνεχόμενους τραυματισμούς, γίναν κακές επιλογές, αυτό πρέπει να το πούμε, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι μια πραγματικότητα, 23 μεταγραφές. Δεν έμεινε ο περσινός κορμός, ο προπέρσινος κορμός, έφυγαν αρκετοί παίκτες, με αποτέλεσμα να έχει ο Άρης αυτή την εικόνα. Στο τέλος τα πράγματα καλυτέρευσαν, αλλά παρά το γεγονός ότι έχει πολλά ενεργά συμβόλαια, οι περισσότεροι είναι νεαροί από αυτούς, άλλοι θα φύγουν γιατί δεν είναι στα πλάνα, θα πρέπει ο Άρης να κάνει και πάλι διψήφιο αριθμό μεταγραφών για να μπορέσει ο προπονητής της ομάδας μέσα από αυτούς τους παίκτες που θα έρθουν και θα είναι πρώτης γραμμής, γιατί πρέπει να είναι πρώτης γραμμής αυτοί οι παίκτες, να μπορέσει να παρουσιάσει ένα τέτοιο σύνολο το οποίο θα έχει μια ποιότητα πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο δυναμική από ό,τι την προηγούμενη χρονιά που του πήγαν όλα στραβά από το πρώτο παιχνίδι που έδωσε πέρσι τέτοια εποχή, λίγο αργότερα, μέσα στον Ιούλιο, στο μακρινό Μπακού. Έτσι. Άρα είναι ένα θέμα για τον Άρη, το οποίο το έχει ξαναζήσει, το έχει πληρώσει. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι δεν έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Έχει φέρει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι δημιούργησαν υπεραξία στον Άρη και έφεραν και χρήματα, έφυγαν και με μεταγραφή και ήταν και καλοί ποδοσφαιριστές όσο έπαιξαν στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει επιτέλους να δημιουργήσει ένα κορμό 6-7 ποδοσφαιριστών και να παραμείνουν αυτοί οι παίκτες σε διάρκεια στην ομάδα. Μην ξεχνάμε, αν θυμάμαι καλά, το λέγαμε μαζί, ότι ο Άρης πρόπερση είχε μια τριάδα στο κέντρο με Μόντσου, Σιφουέντες και Μανού Γκαρσία, εξαιρετικοί και οι τρεις, που ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Και αναπληρωματικός σε αυτή την τριάδα ήταν ο Νταρίντα. Να φανταστεί κανείς ότι ήταν ελακτική ο Νταρίντα σε αυτή την ενδεκάδα, σε αυτή την τριάδα του κέντρου. Έτσι, που ο Νταρίντα έφυγε από την ομάδα πέρσι, έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα και πήγε και κλήθηκε στην Εθνική στο Μουντιάλ με την Τσεχία.
0: Έχουμε...
2: Άρα, ναι, θα πρέπει να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός.
0: Ωραία.
2: Όντως, απομένουν πολλές μέρες, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να τρέξει ο Άρης να βρει τους κατάλληλους παίκτες.
0: Μάλιστα. Τάσο Μπακλατζή, ευχαριστούμε
1: θερμά,
0: πολύ
1: Τάσο,
0: για την πλήρη
1: καλά
0: ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Καλή...
0: Φίλες και φίλοι, Δημήτρη, άνω τελεία να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα λέμε και πάλι μαζί.
1: Φαγώθηκες με τις άνω τελείες. Άνω τελεία. Βάλε μια άνω τελεία, Χρήστο Σιδερίδη.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε πριν λίγη ώρα στην περιοχή του Καλοχωρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή όπου υπάρχουν εργοστάσια και καίει ξερά χόρτα. Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα από αέρος, επιχειρή και ένα ελικόπτερο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει και προληπτική εκένωση ενός εργοστασίου. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 το μεσημέρι στη Ζάκυνθο. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το μαχητικό αεροσκάφος έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα ο πιλότος να αναγκαστεί να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο του νησιού. Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι την απομάκρυνση του αεροσκάφους. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Σε κλίμα Οδύνης, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορας στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ, αλλά και στο αλυφτικό λιμάνι του Ασαλούγεχ. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονων ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφή η σωρός 79χρονο από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν κινηθεί προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ενώ διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Ο λιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που είναι η 15η Ιουλίου εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μετά από τα πολυάριθμα σχετικά αιτήματα λογιστικών φορέων αλλά και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου 1951 στην Ουαλία, η Bonnie Tyler πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύθηκε στην Πορτογαλία. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η άνεμη βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη ενημέρωση στις 4:30.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 352 στον 102 FM της R3, αφού παίρνουμε βεβαίως και τις απαραίτητες ανάσες μας μετά τις άνω-τελείες που έχει φαγωθεί εδώ ο συνάδελφος να μας βάζει. Συνέχεια άνω-τελεία και άνω-τελεία και άνω-τελεία. Να. Εντάξει, τώρα είμαστε σε ροή. Είμαστε τώρα.
1: Τώρα είμαστε σε ροή.
0: Δεν έχει τελείες τώρα.
1: Όχι.
0: Ούτε μετά, άνω ούτε κάτω.
1: Σε λίγο.
0: Όχι πάλι. Γιατί? Για ποιον θα βάλουμε πάλι τελεία?
1: Όταν θα έρθει η ώρα να πούμε τίτλους, θα βάλουμε μια άνω-τελεία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι είναι.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, ναι.
1: Λοιπόν, για την ώρα να σε ενημερώσω, επειδή προφανώς έπρεπε να το κάνεις εσύ. Κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, κίτρινη.
1: Κίτρινη κάρτα. Ξεκίνησε στο Wimbledon,
0: ναι,
1: ο πρώτος ημιτελικός στις γυναίκες. Καρολίνο Αμούχοβα με Κόκο Γκοφ.
0: Κοκοκό, ποια?
1: Κόκο Γκοφ. Όχι Κοκοκό.
0: Α, όχι Κόκο.
1: Ναι, Κόκο Γκοφ.
0: Κόκο Γκοφ. Ναι.
1: Γκοφ.
0: Πρώτος ημιτελικός.
1: Πρώτος ημιτελικός. Είμαστε στο πρώτο σετ. 0-0 okay. Μέχρι στιγμής. Ο δεύτερος ημιτελικός ακολουθεί αμέσως μετά. Και παίζουν η Μάρτα Κοστιούκ με τη Λίντα Νόσκοβα. Δεν είναι τα μεγάλα ονόματα. Αποκλείστηκαν όλα. Mm. Ναι, είμαστε σε τέτοια φάση πλέον.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έτσι, τι έπαθαν?
1: Γιατί δεν πάνε καλά. Τα μεγάλα ονόματα, δηλαδή ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκαρη, όλοι έχουν αποκλειστεί. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για μπάσκετ σε λίγο. Αυτά όσον αφορά το τένις. Όπως είπαμε, οι δύο μητελικοί των γυναικών είναι σήμερα, οι δύο μητελικοί των ανδρών είναι αύριο, mm-hmm, γιατί το Wimbledon ολοκληρώνεται την Κυριακή. Και όπως είπα, τα μεγάλα ονόματα, δηλαδή ο Στέφανος και η Μαρία, αποκλείστηκαν.
0: Αποκλείστηκαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω ήδη μια κίτρινη κάρτα και φλερτάρω με τη δεύτερη που σημαίνει και αποβολή, σου ζητώ να βάλεις μια άνω τελεία για να πάμε στο Χρήστο Χατζημίση να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φωτιά την οποία ακούσαμε στους τίτλους και εμένα κάπως με ανησύχησε.
1: Έχουμε φωτιά?
0: Οπότε,
1: πάλι,
0: ναι, έχουμε κάπου εδώ γύρω στη γειτονιά μας φωτιά και πρέπει να είναι και το δικό μας βλέμμα στραμμένο προς τα εκεί. Χρήστο, τι κάνεις?
2: Ναι, λοιπόν, έχουμε συναγερμό για φωτιά στην περιοχή του Καλοχωρίου. Να σας πω ότι πριν από μερικά δευτερόλεπτα ήρθε και το 112 που αναφέρει πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι πρόκειται για μια φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι σε περιοχή με εργοστάσια το Καλοχώρη και ήξερα χόρτα, αλλά είναι πολύ κοντά στα εργοστάσια. Να πω ότι...
0: Τώρα με επιφύλαξη, Χρήστο, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι. Βλέπω τα πρώτα πλάνα στο Earth News από το συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα βεβαίως ακριβώς δεν τα δείχνει, αλλά νωρίτερα έδειχνε πυκνό καπνό να αναδύεται και από κτίριο.
2: Από κτίριο εργοστασίου, ναι.
0: Από κτίριο εργοστασίου. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα ξερά χόρτα.
2: Ναι, το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες, ωστόσο...
1: Στο Καλοχώρη, στο μεταξύ, Χρήστο, κάτι... είναι πάρα πολλά εργοστάσια έχει εκεί, έτσι.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι. Ναι. Ένα ελικόπτερο μπόρεσε και κατέβασε τις φλόγες στο εργοστάσιο μέσα. Να πω ότι έγινε εκένωση του εργοστασίου. 30 εργαζόμενοι περίπου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και εγκαίρως. Έγινε αυτό. 23 πυροσβέστες βρίσκονται εκεί με 9 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν απειλεί τις κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, είναι μια φωτιά σε εξέλιξη, μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή τη στιγμή. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο θα ενημερώσουμε.
0: Να αποδεσμεύσουμε, αφού ευχαριστήσουμε πρώτα τον συνάδελφο προκειμένου να συνεχίσει το ρεπορτάζ, βεβαίως και στους τίτλους στις 4.30 και στο δελτίο στις 5 και οποιαδήποτε άλλη στιγμή νωρίτερα ο ίδιος κρίνει θα επικοινωνήσει μαζί μας, θα τον έχουμε και πάλι στον αέρα. Βλέπουμε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Ericsson, το οποίο επιχειρεί με ρήψεις κυρίως πάνω από το εργοστάσιο, το είδα εγώ. Μία ακόμα πυρκαγιά η οποία είναι στο ξεκίνημά της, με την ευχή βεβαίως όλων μας αυτή τη στιγμή να προλάβουν τα χειρότερα,
1: ναι,
0: πυροσβέστες.
1: Ευτυχώς είναι λέει, ακόμα μέρα, δηλαδή έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας μέρα.
0: Πολύ σωστά,
1: να σηκωθούν, ναι, και άλλα προφανώς αεροπλάνα και ελικόπτερα, γιατί από ό,τι βλέπω, αν καίγεται αυτός ο καπνός, δεν είναι από καπνός φαίνεται καθαρά ότι δεν πρέπει να είναι από χόρτα. Δηλαδή δεν κάνετε τέτοιο καπνό το χόρτο και το δέντρο. Εδώ τώρα μιλάμε ότι πρέπει να καίγεται το εργοστάσιο.
0: Εγώ βλέπω, ναι, ακριβώς. Εγώ βλέπω επίσης συμπυκνωμένο τον καπνό από ένα σημείο. Οπότε, αν και εγώ ήταν κάποια άλλη δασική έκταση, ας πούμε, ή ξερά χόρτα, θα υπήρχε μια διασπορά. Ενώ βλέπω ένα μεγάλο ντουμάνι, ένα πολύ πυκνό καπνό να βγαίνει από ένα συγκεκριμένο σημείο. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι το εργοστάσιο το οποίο φλέγεται. Μένει να δούμε βεβαίως τι είδους εργοστάσιο είναι αυτό το οποίο καίγεται.
1: Και δεύτερον, πόσο γρήγορα μπορεί να σβήσουν στο εργοστάσιο αυτό. Γιατί θυμάσαι τι μας έλεγες προχτές με τα πλαστικά.
0: Όχι έτσι. Εγώ, τα στελέχη της πυροσβεστικής. Ναι. Φωτιά, ας πούμε, πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης σβήνει πάρα πολύ δύσκολα. Θέλει δηλαδή πολύ μεγάλη ένταση πυρόσβεσης και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Και πολλές ώρες.
0: Και από κάτω και επίγεια και από αέρος και στο τέλος και χώμα να πέσει για να σβήσει φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση που υπάρχουν πάρα πολλά υλικά.
1: Το ελικόπτερο να περνάει, τώρα φαίνεται στο Air News, από δίπλα και να ρίχνει νερό. Ναι. Δεν μπορεί να περάσει από πάνω, βλέπεις πώς ρίχνει το νερό. Το ρίχνει δίπλα έτσι ώστε να μην επιτρέψει τη φωτιά να επεκταθεί σε κάποια άλλα σημεία. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φωτιά, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να καίει έτσι στο σημείο αυτό, όχι ανεξέλεγκτα, αλλά τέλος πάντων κάτι το οποίο βγάζει αυτό τον πολύ έντονο και πυκνό καπνό.
0: Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε και σε συνεργασία με τον Χρήστο πάνω στην αίθουσα σύνταξης του 102 FM της R3 είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα το εργοστάσιο στο οποίο έχει επεκταθεί η πυρκαγιά είναι αποθήκη, αποθηκευτικός χώρος. Οπότε, επειδή σε γενικές γραμμές φοβηθήκαμε κάπως με τα περιστατικά σε εργοστάσια ανακύκλωσης, από ό,τι φαίνεται αυτό το έχουμε γλιτώσει, είναι αποθηκευτικός χώρος.
1: Και αυτό δεν είναι το καλύτερο, με την έννοια
0: ότι γιατί
1: μπορεί
0: δεν ξέρουμε τι υπάρχει.
1: Να έχει ξυλία, ακριβώς, να έχει χίλια πράγματα μέσα.
0: Είναι δύο τα ελικόπτερα, δεν είναι μόνο ένα. Είναι 23 πυροσβέστες και 9 οχήματα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο γρήγορα τις φλόγες. Επίσης, κάνοντας και μία έτσι πάρα πολύ γρήγορη, ρίχνοντας και μία πάρα πολύ γρήγορη ματιά στα διάφορα site εδώ της Θεσσαλονίκης, υπάρχει και η πληροφορία ότι το όλο σκηνικό ξεκίνησε επειδή κάποιος φέρεται να έκαιγε ξερά χόρτα σε παρακείμενο της επιχείρησης χωράφη.
1: Είναι δυνατόν τέτοια εποχή να καίς ξερά χόρτα?
0: Και από εκεί να έχουμε αυτό που έχουμε τώρα και το βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και σας το περιγράφουμε και εμείς εδώ από το στούντιο του 102 FM της R3.
1: Είναι έγκλημα αυτό, να καίς αυτή την εποχή ξερά χόρτα. Δηλαδή, τι να πω, δεν έχει λογική. Όχι, δεν επιτρέπεται. Φυσικά δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Αλλά είναι και τραγικό να μπορείς να πιστεύεις ότι θα κάψεις ξερά χόρτα και ότι η φωτιά δεν θα επεκταθεί σε χωράφια τα οποία αυτή την εποχή είναι όλα ξερά, έτσι. Mm-hmm. Πώς δηλαδή μπορεί να το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: πριν από περίπου 6 λεπτά ήρθε το 112. Το μήνυμα δηλαδή της πολιτικής προστασίας, εντάξει, στο δικό μου το κινητό δεν έχει έρθει
1: ούτε
0: ακόμα,
1: μένα,
0: για
1: ούτε
0: να είμαι
1: μένα
0: ειλικρινής, και δεν ξέρω αν θα έρθει κιόλας, γιατί αυτό σχετίζεται πάντα με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και την περιοχή. Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα έχουμε ένα 112, το οποίο πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν σχετίζεται με ενδεχόμενο κίνδυνο από τις φλόγες. Σχετίζεται με ενδεχόμενο κίνδυνο από την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε.
1: Τον καπνό.
0: Τον καπνό,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Έτσι. Αυτό. Και φαίνεται και στα πλάνα αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, ένα καπνός που φαίνεται ότι δεν καίει δηλαδή δάσος, δεν καίει δέντρα ή η χόρτα αυτή τη στιγμή, αλλά και κάτι μέσα από το εργοστάσιο. Το οποίο αποθηκευτικός χώρος, το οποίο δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι, έτσι.
0: Ναι, το οποίο βεβαίως είναι ναι μεν καλό και κακό ταυτόχρονα. Είναι καλό γιατί από ό,τι φαίνεται η φλόγα δεν δημιουργεί κίνδυνο και απειλή. Από την άλλη όμως αυτός ο καπνός εκλείει στον αέρα. Ποιος ξέρει τι ακριβώς.
1: Γιατί δεν που είναι, φαίνεται ότι δεν θα είναι εύκολο να τις σβήσουν.
0: Ενδεχομένως επικίνδυνο.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Και πόσες ώρες μπορεί να χρειαστούν.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι και τα ελικόπτερα ρίχνουν το νερό γύρω-γύρω. Τα πάμε.
0: Πάντως, λοιπόν, εγώ βλέποντας και κάποιες φωτογραφίες εδώ που ήδη έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν σε διάφορα site της Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή που μιλάμε για το Καλοχώρι, πάλι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι μεικτής χρήσης, δηλαδή πολύ κοντά στις επιχειρήσεις. είναι ενδεχομένως και σπίτια και πολύ κοντά στις επιχειρήσεις και στα σπίτια μπορεί να βρεθεί και ένα χωράφι. Αλλά είναι τα πάντα μπορεί να γίνει αυτή η πυρκαγιά. Να είναι και δασική και σε επιχείρηση και αστική.
1: Ναι, και ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπέρασμα με μια πρώτη πληροφορία, έτσι. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθούν και οι αστυνομικές αρχές και οι πυροσβεστικοί για το πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Θα περιμένουμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για το ότι, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η πυροσβεστική υπηρεσία είναι η μόνη αρμόδια για να σου πει τι φταίει,
1: ναι,
0: τι φταίει,
1: ναι,
0: και πότε το περιστατικό τελειώνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή δίνει την οριοθέτηση, τον μερικό ή τον πλήρη έλεγχο.
1: Λοιπόν, να βάλουμε εδώ μια άλλη τελεία. Ό,τι νεότερο έχουμε θα το πούμε ξανά, έτσι θα επανέλθουμε.
0: Ναι, εννοείται πως θα επανέλθουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Εδώ πραγματικά πρέπει να μπει μια άνω τελεία.
1: Ναι, ναι. Είδες που τελικά έχω δίκιο, με δικαιώνεις.
0: Λοιπόν,
1: και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο...
0: Τένις.
1: Όχι, το τένις...
0: Το πάμε το τένις.
1: Ναι, η Καρολίνα Μούχοβα πήρε το πρώτο σετ. Προηγείται με 1-0 της Coco Gauff.
0: Ναι, εγώ είμαι με την Coco.
1: Με την Coco Gauff.
0: Με την Coco Gauff.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Κι εσύ.
1: Κι εγώ.
0: Άρα, το κορίτσι μας να δούμε. Γνωστή. Και, και οι δυο μας για τις προβλέψεις τις θετικές που έχουμε. Βλέπω την Καρολίνα Μούχοβα με περίπατο.
1: 2-0, γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα του μπάσκετ το οποίο προέκυψε σήμερα. Ανάκληση πιστοποιητικού στον Προμηθέα Πάτρας. Και
0: εδώ...
1: πρόστιμο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, τον κύριο Λιόλιο. Αλλά είναι και μέτοχος, είναι ο βασικός μέτοχος της ομάδας του Προμηθέα Πάτρας.
0: Για εξήγησέ το μας λίγο, ρε Θόδωρα, αυτό, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ, ας πούμε. Για...
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα τώρα, μήπως είναι κεραυνός ενεθρία, υπήρχε κάποια άλλη κατάσταση πιο πριν.
1: Κάτι δηλαδή... βρήκανε, δεν ξέρω.
0: Τι,
1: το παρασκήνιο θέλεις εσύ.
0: Όχι, δεν θέλω το παρασκήνιο, θέλω βασικά να καταλάβω.
1: Να καταλάβεις.
0: Γιατί ξεκάθαρα κατηγορείται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι ο Προμηθέας Πάτρας του χρόνου δεν μπορεί να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Basket League. Γιατί? Γιατί προφανώς η Επιτροπή βρήκε κάποια κενά. Και είχε εγκρίνει την απόκτηση ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ από τον Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη 30%, τον Χαράλαμπο Μιχόπουλο και Άγγελο Ζανή 24,62%. Εντάξει, αυτά τώρα από ό,τι φαίνεται δεν έγιναν με τον σωστό τρόπο όπως έπρεπε να γίνουν και έτσι επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας και στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο, 50.000 ευρώ για παράβαση των σχετικών διατάξεων του αθλητικού νόμου που έχει να κάνει με το ποσοστό συμμετοχής κάποιων μετόχων στην ομάδα του Προμηθέα Πάτρας.
0: Άρα μιλάμε για
1: μια... μιλάμε δηλαδή για κάποιες παρατυπίες που έχουν να κάνουν με αθλητές της ομάδας ή με κάποιο χρηματικό ποσό που έπρεπε να καταβάλει για τη συμμετοχή της ομάδας στην νέα αγωνιστική περίοδο και δεν το κατέβαλε. Έτσι μιλάμε για ποσοστά που έχει να κάνει με τα μέλη που υπάρχουν στο ψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας.
0: Είναι δηλαδή σαν να έχουμε μια υπόθεση η οποία είναι μια υπόθεση για ένα πιθανό ασυμβίβαστο.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να το πει κάποιος αυτό.
1: Ναι, μπορεί να το πει.
0: Είδες που γίνεται και στην ελληνική
1: δημοσιογραφία. Όμως...
0: έχουμε, δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, που δεν είμαι κιόλας και του χώρου, ασυμβίβαστο στο ποσοστό που μπορεί να κατέχει ένας, μάλλον όχι ένας.
1: Πολύ. Περισσότεροι.
0: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να κατέχει ένα ποσοστό μεγάλο σε ομάδα. Είναι ασυμβίβαστα αυτά τα δύο.
1: Μάλιστα,
0: να είναι και ιδιοκτήτης δηλαδή.
1: Ναι, έτσι,
0: ας πούμε, με πλειοψηφικό πακέτο.
1: Έτσι λέει προφανώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Έρχεται όμως ο κύριος Λιόλιος και απαντάει.
0: Okay, έτσι βασικά μπορεί να λέει ο νόμος και να το επιβεβαιώνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Ναι. Αλίμονο λέει αν χρησιμοποιώντας μια απλή επιτροπή, την οποία σέβομαι θεσμικά, της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η Επιτροπή θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβήσουν. Μια Επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους. Επίσης, προς ενημέρωση του φύλαφλου κοινού, εμείς δηλαδή, που είμαστε φύλαφλοι.
0: Και δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα.
1: Και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς αγνώστους που εδώ και καιρό γίνεται. Θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Ως πρόεδρος ομοσπονδίας, έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα στον αθλητικό νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα, γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο, είναι στη διακριτή μου ευχέρεια να το κάνω. Κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμα αυτό. Αυτά λέει ο κύριος Λιόλιος στην απάντησή του.
0: Ναι, ο κύριος Λιόλιος δεν αναφέρει, βέβαια, μπορεί να μην υπάρχει αυτό που θα πω εγώ, δεν αναφέρει και σε τι ποσοστό.
1: Όχι.
0: Να, μπορεί να είναι 50, 60, 70, 5, 10, 12, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν το αναφέρει ο κύριος Λιόλιος. Μπορεί και να μην υπάρχει, όντως, ναι, και να είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει. Αλλά αν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει, τότε πώς αποφάσισε ακριβώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τι αποφάσισε.
1: Ναι, η Επιτροπή,
0: με ποια λογική.
1: Είπαμε, η Επιτροπή κλείσει σε ακρόαση στον Προμηθέα Πάτρας σε συνδυασμό του άρθρου 69 και λοιπά για ανάκληση των 10 και λοιπά αποφάσεων της Επιτροπής για αυτούς που σου είπα, Τριανταφυλλίδη, Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράμπο Μιχόπουλο και Άγγελο Ζανή, άδεια απόκτησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, ανοχή της διοίκησης ανάθεση σε αυτόν, διαχείριση και εκπροσώπηση της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής. Έτσι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ναι, εγώ θα ήθελα τώρα να κάνω και μια γενική παρατήρηση. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Επειδή γίνονται και πάρα πολλά λάθη. Όταν βγαίνει μια απόφαση, έτσι, όπως παραδείγματος χάρη αυτή, θα σας διαβάσω. Βγαίνει τώρα μια απόφαση η οποία είναι βόμβα, λέω εγώ, έτσι, ναι, και λέει. Αντίστοιχα, λέει, του μετοχικού κεφαλαίου, κατά άρθρο 69, παράγραφος 1, εδάφιο δέλτα, σε συνδυασμό με τα άρθρα 69α, παράγραφος 3 και 77α, παράγραφος 9, του νόμου 2725 του 1999, όπως ισχύουν. Παιδιά, κάντε μια χάρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γράψτε τα. Ποια είναι αυτά τα άρθρα. Να ξέρουμε τι λέει ο νόμος. Αν εγώ αρχίσω και ψάχνω επειδή με ενδιαφέρει το θέμα, τι λέει το άρθρο 69, παράγραφος 1, εδάφιο δέλτα, σε συνδυασμό με τα, δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε νομικός για να το γνωρίζω εγώ αυτό το πράγμα. Γράψτε το. Στο σκεπτικό σας, γράψτε το.
1: Ναι,
0: μην γράφετε απλά τον τίτλο του νόμου, γράψτε και τι λέει και ο νόμος, για να γίνουμε και ξεκάθαροι κιόλας. Θα βοηθηθούμε, θα βοηθηθεί αρχικά η ενημέρωση και δευτερευόντως η διαφάνεια.
1: Και όλα, μην, σχετικά,
0: και όλα τα σχετικά. Ναι, έτσι. Ναι. Γιατί τρία. Για παράβαση του άρθρου 77α, παράγραφος 1, εδάφιο α, 9 και 10.
1: Για να το κάνουμε απλώς, τον κόσμο μας ακούει, αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και την εμπλοκή του κυρίου Λιόλιου, ο οποίος είναι το αφεντικό στην ομάδα αυτή, σε εισαγωγικά το αφεντικό. Έτσι.
0: Μάλλον αυτό είναι το όλο θέμα. Για το αν είναι σε εισαγωγικά ή δεν είναι σε εισαγωγικά το αφεντικό της συγκεκριμένης ομάδας.
1: Ναι, ναι. Και επειδή είναι και πρόεδρος στην ΕΚΕΛΙΠΑ, τώρα ο κύριος Λιόλιος στα λεγόμενά του λέει ότι εμπλέκονται και άλλα πράγματα, έτσι, προφανώς, τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική. Εκεί εγώ δεν ανακατεύομαι.
0: Μια φορά κάτι να ήταν ξεκάθαρο. Μια φορά
1: δεν
0: κάτι
1: υπάρχει
0: να ήταν ξεκάθαρο.
1: Το μόνο ξεκάθαρο που μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή είναι η Άνω Τελεία, για να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας.
0: Βεβαίως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι σε εργοστάσιο σε εξέλιξη, ήχησε το 112. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο μετά από φωτιά, καλά στην υγεία του ο πιλότος. Συνελήφθη 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Υποέλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους Μπέλη, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Κλίμα οδύνη στην Κοζάνη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατ' επίγουσα ΕΔΕ. Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Bonnie Tyler, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής με την επισήμανση βεβαίως πως έχουμε μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου της Θεσσαλονίκης, μια πυρκαγιά η οποία έχει προκαλέσει την έκδοση ενός μηνύματος 112, όχι για τις φλόγες, να το επαναλάβουμε αυτό, αλλά για την ποιότητα του αέρα, καλώντας εκεί τους κατοίκους του Καλοχωρίου να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα στο Earth News αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι δύο τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει θέμα επέκτασης της πυρκαγιάς, αλλά σε κάθε περίπτωση η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς η οποία ξεσπάει σε εργοστάσιο είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Θα έχουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Τι να πω, φέτος πολλές φωτιές και πολύ νωρίς εδώ στην περιοχή μας, ρε παιδί μου. Και όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά στην περιοχή μας δεν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια να είχαμε τόσες. Πάμε γρήγορα όμως εμείς στην Αθήνα να συναντήσουμε τον Μανώλη Ρουμενιώτη, τεχνικό σύμβουλο των εθνικών ομάδων beach volley, καθότι βρισκόμαστε πλέον στο φόρτε του καλοκαιριού και στο beach volley. Κύριε Ρουμενιώτη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Εδώ με τις φωτιές τρέχουμε όπως βλέπετε, δυστυχώς είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάντα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά φέτος αυτό λέγαμε, έχουμε πολλές, ειδικά εδώ και ένα δεκαπενθήμερο περίπου. Εμείς να πάμε όμως στο beach volley, το οποίο δεν ξέρω, θα βάλει και αυτό έτσι σε εισαγωγικά τη δική του φωτιά τώρα στην Αθήνα στα δύο τουρνουά τα οποία έρχονται.
2: Αυτές είναι οι όμορφες φωτιές γιατί προσφέρει ωραίο θέαμα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα τώρα στους ανθρώπους που σίγουρα ταλαιπωρούνται με αυτό το δύσκολο φαινόμενο που είναι στη χώρα μας με τις φωτιές, να μιλήσουμε για λίγο πιο ευχάριστα πράγματα. Σίγουρα το beach volley είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού και έρχονται δύο πολύ δυνατά τουρνουά. Αυτό δείχνει και το γεγονός ότι εναλλάσσονται οι νικητές στις πρώτες θέσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε στο Καράβι της Χινιά, που είναι το τρίτο τουρνουά της σειράς από τα μεγάλα τουρνουά που λέμε, που είναι τα Masters. Αλλά ταυτόχρονα είναι και το 11ο στη σειρά από τα τουρνουά τα φετινά, γιατί γίνονται και τα άλλα, τα Open, όπως γνωρίζετε, που συμμετέχουν όλες οι ομάδες.
1: Τώρα, αυτό είναι το προτελευταίο. Το μεγάλο είναι αυτό που θα γίνει όμως στο Σύνταγμα, σωστά?
2: Ακριβώς έτσι είναι, που εκεί οι 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας σε κάθε φύλο θα αναμετρηθούν για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδος για το 2026. Γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες ομάδες συμμετέχουν σε όλα αυτά τα τουρνουά, προσπαθώντας να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους για να βρίσκονται στην τελική οκτάδα.
1: Τώρα, εκείνο που ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι, πλησιάζουμε προς το τέλος, δηλαδή τα τουρνουά αυτά beach volley θα κρατάνε και τον Αύγουστο ή ολοκληρώνονται με το τέλος Ιουλίου?
2: Σίγουρα υπάρχουν και τουρνουά που γίνονται κατά την περίοδο του Αυγούστου, αλλά το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το τελικό του συντάγματος 24-26 Ιουλίου. Μετά ακολουθούν τουρνουά που είναι χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά και τουρνουά που είναι για μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα των κάτω των 17 και το πανελλήνιο πρωτάθλημα των κάτω των 19. Δηλαδή έχουμε τους μικρότερους, θα έλεγα, ηλικιακά πρωταθλητές για τη φετινή χρονιά.
1: Ναι. Όσον αφορά την πορεία μέχρι τώρα των ομάδων, των εθνικών μας ομάδων που συμμετέχουν στα τουρνουά αυτά, είτε τα μεγάλα είτε τα μικρότερα όπως είπατε, πώς πάνε? Δηλαδή έχουμε την δυνατότητα βελτίωσης για να δούμε και κάτι καλύτερο όσον αφορά τουλάχιστον την προσπάθεια για κάποια μεγαλύτερη διάκριση στο εξωτερικό?
2: Σίγουρα πάμε πολύ καλά, θα έλεγα. Η χρονιά, θα έλεγα, ξεκίνησε με το παγκόσμιο τουρνουά της Ιού που ήταν πριν από δύο εβδομάδες, που η ελληνική ομάδα, ο Ντάλλας με τον Χατζηνικολάου, που ήταν και οι νικητές Θεσσαλονίκης, κατέκτησαν το αρχηρό μετάλλιο, οπότε είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Ήταν το πρώτο τους μετάλλιο σε τουρνουά παγκοσμίου επίπεδου, τέτοια κατηγορία.
1: Σας διακόπτω εδώ, κύριε Ρουμελιώτη, για να πω το εξής, επειδή μιλήσαμε προχτές στο ραδιόφωνο με τον Ντάλλα, το Σταύρο, ο οποίος μου έλεγε ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη. Πρέπει δηλαδή να συγκεντρώσουν πάρα πολλούς πόντους από πολλά τουρνουά για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να παίξουν εκεί και να διεκριθούν, να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο. Ενώ χρειάζεται και ένα ολοκληρωμένο team πέρα από την προσπάθεια που γίνεται από την Ομοσπονδία.
2: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, γιατί είναι ένα πολύ επίπονο άθλημα. Πρέπει να ταξιδεύεις στα πέρατα της γης, να μπορείς να συλλέξεις πόντους, κάτι ανάλογο που γίνεται και με το ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί μιλάμε όμως για να ταξιδεύεις σε όλες τις χώρες. Θα έλεγα, ειδικά ο Σταύρος με τον Δημήτρη, αλλά και ο ο Βένιος με το Σιδέρι μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα ταξιδέψουν στη μακρινή Κίνα, οπότε καταλαβαίνουμε για τι δύσκολο δραστηριότητες είναι αυτές κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά να πούμε ότι έχουν έρθει πολλές επιτυχίες, ειδικότερα και στα βαλκανικά πρωταθλήματα. Πριν από δύο εβδομάδες στο βαλκανικό πρωτάθλημα που έγινε στην ηλικία κάτω των 18 ετών, οι ομάδες μας επέστρεψαν με τρία μετάλλια, χρυσό αργυρό, αλλά και στην κατηγορία των αγοριών και χάλκινο μετάλλιο. Και μόλις τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε το τουρνουά το κάτω των 20 στο βαλκανικό πρωτάθλημα στο Καράβι του Σκηνιά, εδώ που θα φιλοξενηθεί και το Masters, που πάλι είχαμε δύο μετάλλια. Χρυσό και αργυρό για τις γυναίκες. Στα κορίτσια έχουμε πολύ πιο δυνατές ομάδες. Αυτό θα έλεγα ακολουθεί το παρελθόν, που σίγουρα οι ελληνικές γυναικείες ομάδες έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά και θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα μικρά παιδιά σε λίγα χρόνια θα τα θαυμάζουμε και στην κατηγορία των γυναικών.
1: Ναι. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς τότε πρέπει να ήσασταν εκεί, κύριε Ρουμελιώτη, δεν λέω για ηλικίες, ήταν τότε στο 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνω λάθος?
2: Ήταν η συμμετοχή το 2004, αλλά και η επόμενη τετραετία ήταν, θα έλεγα, η χρυσή τετραετία του beach volley.
1: Ναι.
2: Γιατί από το 2005 μέχρι το 2008 ήταν πάρα πολλά μετάλλια, ήταν τρομερές επιτυχίες, παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Σφυρί Καραντάσιου, νομίζω, αυτές θυμάμαι εγώ, έτσι. Σφυρί Καραντάσιου.
2: Σφυρί Καραντάσιου ήταν μέχρι και το 2004.
1: Α, μέχρι το 2004.
2: Αγώνες της Αθήνας, και μετά ήταν η Αρβανίτη Καραντάσιου και η Κουτρουμανίδου με τη Τσαρτσιάνη.
1: Σωστά.
2: Ήταν ομάδες, ναι, οι οποίες έφτασαν στην κορυφή του κόσμου, είτε φτάσαμε μέχρι και το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης. Πολύ, πολύ ψηλά νούμερα. Η δεύτερη ομάδα ήταν στο νούμερο 9 της παγκόσμιας κατάταξης. Οπότε η μικρή μας Ελλαδίτσα είχε δύο ομάδες μέσα στην πρώτη δεκάδα. Δύο φορές ανακηρυχθήκαμε πρωταθλητές Ευρώπης το 2005 και το 2007 και είχε πλειάδα μεταλλίων τόσο στα ευρωπαϊκά τουρνουά όσο και σε παγκόσμια τουρνουά. Οπότε από εκεί θα έλεγα έχουμε απίστευτο παρελθόν στο κομμάτι των εθνικών ομάδων του beach volley στις γυναίκες.
1: Ναι, αυτό βέβαια, αυτές τις θέσεις νομίζω φέτος τις βλέπουμε με το κιάλι, έτσι.
2: Δηλαδή... Είμαστε μακριά από τέτοιες, ναι, δραστηριότητες. Άλλωστε τότε ήμασταν πολύ κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα. Υπήρχαν αθλήτριες που σταμάτησαν, θα έλεγα, γιατί και η Σφυρί και η Καραντάσου μεσουρανούσαν και στη Σάλα, η μία στα Βρυλίσια, η άλλη στον Παναθηναϊκό. Σταμάτησαν και ασχολήθηκαν μόνο με το beach volley. Και αυτό σίγουρα έδωσε άλλη όθηση. Είχαμε στην αρχή Αμερικάνους, Βραζιλιάνους προπονητές. Μετά ακολούθησα και εγώ και άλλοι συνεργάτες. Μάθαμε πολλά δίπλα τους και ακολουθήσαμε αυτό το έργο έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε ψηλά. Υπήρχαν άλλου είδους συνθήκες. Τώρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ειδικότερα στις μικρές ηλικίες, και αυτό θα έλεγα το επιστέγασμα. Τα είπαμε άλλωστε και στο τουρνουά εκεί της Θεσσαλονίκης, ότι έχουμε το πρωτάθλημα Ευρώπης στην ηλικία κάτω των 18 με τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, με την Αλεξόλου και την Πασχαλάκη.
1: Ναι, ναι. Οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ καλές και μακάρι να φτάσουν πολύ ψηλά, μακάρι. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν το γνώριζα, το άκουσα πριν από λίγες ημέρες, είναι ότι επειδή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πλέον να έχει γίνει μόδα το beach volley να παίζεται όχι σε παραλίες, αλλά σε πλατείες οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με παραλία, ακόμα και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ότι αυτό ξεκίνησε από την Ελλάδα, ότι στην Ελλάδα έγινε το πρώτο τέτοιο τουρνουά. Είναι αλήθεια?
2: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε δει λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί ήταν και οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα γινόντουσαν υπό το φως των προβολέων το 2004. Οπότε κάναμε κάποιες πρόβες νωρίτερα και αποφασίσαμε στο πρώτο τουρνουά στη Ρόδο το 2002, που ήταν υπό το φως των προβολέων.

0: Αυστρία, Γερμανία κλπ. Γίνονται σε κεντρικές πλατείες και σε κεντρικά στάδια.
1: Αυτό ναι, ήταν πάντα η μεγάλη απορία μου, όχι η δική μου, εγώ ξέρω την απάντηση, αλλά πώς γίνεται χώρες που δεν έχουν δει ποτέ και αθλητές και αθλήτριες στη θάλασσα, ούτε τι χρώμα έχει, να έχουν καλύτερες ομάδες από εμάς?
0: Κοιτάξτε, είπαμε στο παρελθόν, ήμασταν λίγο καλύτεροι εμείς. Τώρα θα έλεγα ότι έχουν ξεφύγει αυτές οι χώρες, γιατί έχουν και τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και το γεγονός το βασικό είναι ότι δεν έχουν τόσο δυνατά πρωταθλήματα στο πρωτάθλημα το βολέι, το εσωτερικό, το κλειστό, το γήπεδο. Οπότε όλοι οι αθλητές, θα έλεγα, που ξεχωρίζουν ασχολούνται μόνο με το beach volley, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο η αναζήτηση συμπαιχτών σε τέτοιου είδους χώρες, μόνο δύο άτομα. Δεν έχουν τόσο δυνατό πρωτάθλημα, δεν έχουν τέτοια μπάτζετ, οπότε ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το beach volley. Εδώ για μας τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Το πρωτάθλημα, το γυναικείο ειδικότερα, αλλά και το αντρικό φυσικά, έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα μπάτζετ θα έλεγα ότι έχουν εκτοξευθεί. Πολλά μικρά παιδιά, άλλωστε, μέσα από το άθλημα του volley ταξιδεύουν στην Αμερική και έχουν υποτροφίες και σπουδάζουν εκεί. Οπότε επιλέγουν σε εισαγωγικά ένα λίγο πιο εύκολο δρόμο, αυτό του βόλεϊ, γιατί στο beach volley χρειάζεται πολύ επίπονη δουλειά, μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει κάποια στιγμή ψηλά.
1: Ναι, δεν το θεωρώ σωστό, αλλά ως τελευταία ερώτηση θα το κάνω, με την έννοια με τις οικονομικές απολαβές. Παίζουν ρόλο, πιστεύω, σήμερα, δεν ξέρω, ίσως και παλιότερα, αλλά τώρα πια νομίζω ότι κάθε παιδί νέο σκέφτεται και τα λεφτά που θα έχει να βγάλει από τον αθλητισμό. Έτσι, έτσι βλέπω τουλάχιστον την εικόνα. Οπότε ίσως και αυτό να παίζει ρόλο, ότι στη σάλα θα πάρουν περισσότερα λεφτά από ότι στο beach volley. Δεν ξέρω, εσάς ρωτώ που ξέρετε.
0: Θα έλεγα ότι θα πάρουν λίγο πιο εύκολα χρήματα από το beach volley. Γιατί για να μπορέσει να φτάσει αυτή τη στιγμή τα χρήματα της σάλας, πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο όπως παλαιότερα οι Βιαρβανίτη, οι Κουτρουμανίδη, οι Καραντάσιου, που παίρνανε πολύ περισσότερα χρήματα από τις αθλήτριες του βόλεϊ, αλλά φτάσανε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι. Αλλά αυτό χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Θα έλεγα ότι πολλά παιδιά και οι γονείς τους και οι οικογένειες κοιτάνε πώς μέσα από τον αθλητισμό, και όχι μόνο από το βόλεϊ ειδικότερα, αλλά πώς μέσα από τον αθλητισμό θα μπορέσουν να φτιάξουν τη ζωή τους καλύτερη. Γιατί σίγουρα τα πρότυπα που έχουμε και στην τηλεόραση είναι αθλητές πάρα πολύ πετυχημένοι, πολύ πλούσιοι. Οπότε όλοι προσπαθούν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο είδους τρόπο ζωής.
1: Ναι. Μανώλης Δουρμελιώτης, τεχνικός σύμβουλος των εθνικών ομάδων beach volley στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρησης. Πριν κλείσουμε, θυμίστε μας και πάλι το επόμενο τουρνουά, το μεγάλο, το οποίο γίνεται στην Αθήνα.
0: Πότε είναι? Σαββατοκύριακο, από αύριο ξεκινάμε.
1: Από αύριο.
0: Προκριματικά, ναι. Στο καράβι της Χουνιά, στο, ναι, κλαμπ, σε μια τρομερή τοποθεσία με τα ίσως καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα. Είναι γήπεδα τα οποία είναι μόνιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχουμε λοιπόν Παρασκευή τα προκριματικά, Σάββατο και Κυριακή τους τελικούς. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ στις 3 ώρα το μεσημέρι, ο τελικός των ανδρών και των γυναικών. Και μετά από δύο εβδομάδες έχουμε το τελικό του Συντάγματος, 24-26 Ιουλίου, που εκεί θα πάμε σε πλατεία, θα πάμε σε βραδινούς αγώνες. Οπότε και η τηλεοπτική μετάδοση, από ό,τι γνωρίζω, είναι 9 με 11 το βράδυ.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: Λοιπόν, συνδεόμαστε και πάλι με τον Χρήστο Χατζημίση με την αίθουσα σύνταξη του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα σε σχέση με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου 3 τέταρτα, να πούμε, Χρήστο, στην περιοχή
1: ίσως
0: του Καλοχωρίου. Ίσως και λίγο παραπάνω.
2: Καμιά
0: ναι.
2: ώρα.
0: Καμιά
2: ναι.
0: ώρα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αύριο χώρο επιχείρησης κοντά στο Καλοχώρι. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Έγινε μάλιστα και η εκένωση της επιχείρησης. Περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και εγκαίρως. Εκδόθηκε και 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω των μαύρων καπνών που βγαίνουν από την φωτιά. Να πω επίσης ότι για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Φυσικά εκεί βρίσκονται και οι δήμοι με τα μηχανήματά τους και με ό,τι μπορούν να βοηθήσουν. Είναι πολύ κοντά σε εργοστάσιο λιπαντικών. Δεν έχει επεκταθεί όμως προς τα εκεί η πυρκαγιά και επίσης δεν απειλούν.

0: τουλάχιστον μέχρι στιγμής οι κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται εκεί κοντά. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, συγκεκριμένα με την Δήμαρχο, την κυρία Μπισμπινά, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν στον αύλιο χώρο της επιχείρησης. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη και την παρακολουθούμε φυσικά.
1: Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βεβαίως θα κάνουμε και εμείς τις σχετικές αναφορές μας, αλλά θα σου δώσουμε χρόνο να επικαιροποιήσεις όλα τα στοιχεία προκειμένου να σε ακούσουμε και πάλι στο Δελτίο Ειδήσεων στις 5 ακριβώς. Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο. Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση, Θόδωρε, το γεγονός ότι σε όλα τα πλάνα που έχω δει, είτε στην R3 είτε στο RT News, βλέπω ένα ελικόπτερο να κάνει ρήψη νερού. Και έψαξα λίγο να δω την περιοχή. Είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
2: Α, μάλιστα, τώρα το βλέπω. Ναι, και εγώ. Ναι.
1: Από αυτή την πανοραμική φωτογραφία την οποία έχω δει.
2: Γι' αυτό γεμίζει σε δευτερόλεπτα.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
2: Σε δευτερόλεπτα.
1: Το περιστατικό αυτό είναι καλό, γιατί δίνει τη δυνατότητα στο ή στα πυροσβεστικά ελικόπτερα να ανεφοδιάζονται ταχύτατα και να ρίχνουν και πάλι και πάλι και πάλι, προκειμένου να αντιθασεύσουν τις φλόγες.
2: Ακριβώς. Πάντως προσπαθούν για την ώρα, έτσι. Δεν έχει ακόμα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
1: Όχι, προσπαθούν, ναι.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για την ώρα, ας ελπίσουμε ότι θα μείνει εκεί μόνο στο εργοστάσιο αυτό και δεν θα επεκταθεί παραπέρα. Γιατί εκεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια και πολλές άλλες ακόμη εργοστασιακές εγκαταστάσεις. Είναι περιοχή, παρακάτω είναι και η Σύνδος. Γενικότερα είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλά πράγματα και θα είναι ό,τι χειρότερο να επεκταθεί αυτή η φωτιά.
1: Τώρα, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, έγραφε το 112. Εγώ καταλαβαίνω τώρα πως καλοκαιριάτικα υπάρχει μια... εντάξει, υπάρχει και διάθεση κάποιος να μην μείνει στο σπίτι του. Έτσι μπορεί κάποιος να είχε κανονίσει κάτι να κάνει, κάπου να πάει. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Εάν πάντως είναι στο καλοχώρι και αν είναι... σύμφωνα με τη φορά των ανέμων, στο πεδίο δράσης, να πούμε, του καπνού, καλό θα ήταν να προμηθευτούν μία μάσκα. Δηλαδή, τα θυμόμαστε από την πανδημία, να μπουν σε ένα φαρμακείο και να πάρουν μία μάσκα να φορέσουν.
2: Έχω στο σιρτάρι καμιά πενινταριά.
1: Από τότε. Έχουν λήξει, βεβαίως.
2: Γιατί τι, λίγουν.
1: Όχι, δεν λήγουν, πλάκα κάνουμε.
2: Καταρχήν, οι μισές είναι τέτοιες, ραμμένες, πώς το λένε. Έχω καμιά δεκαριά οι οποίες φτιάχνανε φίλες της γυναίκας μου και τις πουλούσανε και τις δίνανε.
1: Τότε, ναι, COVID,
2: με
1: τα σχέδια, παλιά τα χρόνια.
2: Θες με σχέδιο κόκκινο, με πράσινο, με...
1: Όχι, εγώ θέλω μία FFP2, ναι. FFP2, δεν ξέρω, αυτές τις καλές για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου και να μην έχω το κεφάλι μου ήσυχο τουλάχιστον, αν είμαι εκεί στο καλοχώρι, επαναλαμβάνω.
2: Ναι.
1: Αυτό με τη μάσκα πάντως, όταν και εγώ ήταν το εργοστάσιο ανακύκλωσης πάνω στο Ρεόκαστρο, όλοι οι πνευμονολόγοι που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στον 102 FM της R3, πέραν των άλλων, είχαν πει ότι αν πρέπει να μετακινηθείτε, μάσκα. Είναι ένας τρόπος αυτοπροστασίας πάρα πολύ σημαντικός και λειτουργικός.
2: Αυτές οι μάσκες τόπο. Με τη μύτη, τη μεγάλη, πώς τη λένε, που έχουν
1: μπροστά. Αυτές είναι, ναι.
2: Αυτή με τη μύτη, τη μεγάλη.
1: Ναι. Που ουσιαστικά δημιουργούν ένα τρίγωνο, ένα χώρο για να αναπνέεις εδώ μέσα.
2: Όχι, μιλάω για εκείνες τις μεγάλες που φοράνε οι πυροσβέστες.
1: Εκείνη δεν μπορώ να σου βρω εγώ τέτοια τώρα πυροσβεστική.
2: Τέτοια θέλω.
1: Άμα θες και τέτοια, να βρούμε και μια μπουκάλα οξυγόνου, ας πούμε, να είσαι και καλωδιωμένος πλήρως με το οξυγόνο, μια χαρά. Να μην χρειάζεσαι.
2: Από εκείνο νομίζω δεν περνάει τίποτα.
1: Ναι.
2: Κάνει, φιλτράρει εκείνο.
1: Εννοείται,
2: το...
1: φυσικά, ναι.
2: Ναι. Εκείνο φιλτράρει.
1: Και εκείνο το φίλτρο, ξέρεις, βιδώνει, ξεβιδώνει, πετιέται, αντικαθίσταται και δεν είναι και φθηνό.
2: Α, και δεν είναι και φθηνό, ναι.
1: Πού θα το βρεις τώρα αυτό. Θα... μόνο σε τίποτα πρατήρια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Το
1: πιάσες το υπονοούμενο, έτσι, Θόδωρε.
2: Ναι.
1: Τον βλέπω να μου έρχεται αύριο με τη μάσκα, ας πούμε, τη στρατιωτική για πυρηνικό-βιομηχανική απειλή, που βουχού, πώς λεγότανε παλιά στο τέτοιο. Δεν βλέπω τον καπνό να μειώνεται.
2: Σε
1: κάθε περίπτωση είναι σε εξέλιξη το περιστατικό.
2: Ναι, και πάμε, φαίνεται ότι το προλάβαμε στην αρχή.
1: Ωραία.
2: Και θα πάνε όλα καλά. Επίσης πάει καλά.
1: Η κοκό.
2: Μπράβο. Ισοφάρισε.
1: Αλήθεια.
2: 1-1.
1: Κορίτσι.
2: Κόκο Γκοφ ισοφάρισε την Καρολίνα Μούχοβα στον πρώτο ημιτελικό του Wimbledon. Στο τένις θα το πούμε, γιατί ο κόσμος που άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο μην ξέρει τι λέμε. Και ο άλλος ημιτελικός είναι αμέσως μετά, Μάρτα Κοστιούκ Λίντα Νόσκοβα. Οπότε η μάχη θα γίνει στο τρίτο και τελευταίο σετ για το ποιος για το ποια θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Αυτά και για το τένις. Να θυμίσω και πάλι, δεν είπαμε τίποτα για Μουντιάλ βέβαια, έτσι. Το παραβλέψαμε πολύ εύκολα σήμερα το Μουντιάλ. Γαλλία, Μαρόκο, στις 11 η ώρα το βράδυ. Είναι ο πρώτος από τους τέσσερις συνολικά πρώιμη τελικούς. Οι άλλοι δύο, οι άλλοι τρεις είναι, ο ένας που έχει να κάνει με αυτή την πλευρά, είναι αυτός ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και θα βγει η μια ομάδα από εκεί και η άλλη από το Γαλλία-Μαρόκο για να παίξουν στον ημιτελικό για μία θέση στο τελικό. Και πάμε στην άλλη πλευρά τώρα, εκεί όπου πρώτα θα παίξουν η Ισπανία με την Ισπανία. Στο άλλο παιχνίδι παίζει η Αργεντινή, τώρα θα σου πω αμέσως.
1: Ποιος θα το βρει πιο γρήγορα?
2: Εγώ θα το βρω πιο γρήγορα. Στο άλλο παιχνίδι λοιπόν, περίμενα να σου πω, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο, 10 η ώρα το βράδυ αύριο, και την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Είναι τα δύο παιχνίδια από τα οποία θα βγει η μία ομάδα που θα πάει στο τελικό. Εδώ δεν μπορώ να πω ότι κάποια ομάδα με φτιάχνει, ρε παιδί μου.
1: Καλά, δεν σε φτιάχνει η Αργεντινή. Όχι. Του Μέση, έχει γίνει ο κακός χαμός στα social media, στα mainstream media.
2: Καμία ομάδα. Εγώ έχω κάτι με τις ομάδες από την Λατινική Αμερική.
1: Ναι.
2: Είμαι καθαρά Ευρωπαίος. Άντε να βάλω και λίγο την Αφρική. Ναι, να βάλω και λίγο τη Βόρεια Αφρική. Θα το προτιμούσα. Η Βραζιλία μου άρεσε κάποτε, αλλά τώρα πια. Ναι. Από τότε που έχασε 7-1 από τη Γερμανία, ξενέρωσα. 7-1. Επιτρέπεται η Βραζιλία. Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ ο Θοδωρής Μένουμε Ευρώπη Χατζηπαντελής έχει εκφράσει τις συμπάθειες του.
2: Από τις 8 ομάδες.
1: Πόσες είναι Ευρωπαϊκή, η Γυραιά Ήπειρος?
2: Πόσες λες?
1: 4.
2: 6.
1: 6.
2: 6. Γαλλία, Νορβηγία, Αγγλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ελβετία. Και λείπει και η Ιταλία και λείπει και η Ελλάδα. Αν ήταν και αυτές, μπορεί να μην υπήρχε καμία από άλλη.
1: Ναι, γιατί η Ελλάδα θα την είχε αποκλείσει την Αργεντινή του Μέση. τώρα σιγά ποιος Ταλιαφίκο και ποιος Λαουτάρο Μαρτίνες και ποιος Λιονέλ. Έτσι, ναι. Είναι.
2: Λοιπόν, θυμίζω και πάλι, Γαλλία-Μαρόκο σήμερα στις 11. Αύριο Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βράδυ. Κυριακή στις 12 τη νύχτα Νορβηγία-Αγγλία. Και Κυριακή 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή τα ξημερώματα θα ξέρουμε τις 4 ομάδες που πάνε στα ημιτελικά.
1: Ωραία.
2: Αυτά πρέπει να κλείσουμε.
1: Δεν βάζουμε
2: πλέον άνω τελεία. Θα βάλουμε κανονική τελεία.
1: Κανονική τελεία για να δώσουμε χώρο και χρόνο στο δελτίο ειδήσεων στις 5 ακριβώς. Στον συνάδελφο Χρήστο Χατζημίση με όλα τα νεότερα, αν υπάρχουν βεβαίως από την πυρκαγιά στο Καλοχώρι. Η δική μας η προτροπή είναι να παραμείνετε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, γιατί η ενημέρωση δεν σταματάει εδώ και αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι το ραδιόφωνο της ενημέρωσής σας. Για και χαρά να είστε όλοι καλά.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι, σε αύριο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστάσιο λιπαντικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα. Για την κατάσβεση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και εγκαίρως. Εκδόθηκε 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων, καθώς φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν στον αύλιο χώρο της επιχείρησης. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστός, τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα, θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω καθυστερήσεων και ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 6.30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία, για αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σε κλίμα οδυνής, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά αλλά και σχολικά είδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονων ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφή η σωρός 79χρονο από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στο πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλούγεχ. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η διάσημη ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου 1951 στην Ουαλία, η Bonnie Tyler πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie είναι συντετριμένες και ανακοινώνουν ότι η Bonnie Tyler έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή χθες το βράδυ στο νοσοκομείο στην Πορτογαλία εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Τον Μάιο του 2026, η καλλιτέχνηδα που καταγόταν από το Σκικιούεν της Νότιας Ουαλίας τέθηκε σε τεχνητό κόμμα έπειτα από επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία. Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, εκπρόσωπός της είχε δηλώσει ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε πολύ βαριά άρρωστη και στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Bonnie Tyler, που έχει μαγέψει όλο τον κόσμο, έχει γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, σίγασε για πάντα, αλλά θα ζει όμως πάντα μέσα από τα υπέροχα τραγούδια της. «Δεν κουράζομαι ποτέ να τραγουδάω», είχε πει η ίδια μάλιστα πρόσφατα στο BBC News, ενώ τώρα θυμήθηκα ότι και κάπου είχα διαβάσει ότι η Πορτογαλία ήταν το αγαπημένο της μέρος, ήταν το ησυχαστήριό της μαζί με το σύζυγό της, οπότε έφυγε εκεί που ήθελε. Και επίσης θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει την καριέρα της από έναν κυνηγό ταλέντων. Η ίδια τραγουδούσε σε ένα κλαμπάκι, σε ένα μπαράκι αν θέλετε, και την τσίμπησε ένας κυνηγός ταλέντων. Θυμάμαι βέβαια για την Bonnie Tyler που είχε συνεργαστεί με τη δική μας τη Σοφία Αρβανίτη σε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή. Θα το βρούμε αργότερα, Απόστολα, και θα το μεταδώσουμε. Το «Πεθαίνω στην ερημιά», δηλαδή το «The Desert in Your Heart». Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη φωνή, βραχνή, χαρακτηριστική και κούκλα. Bonnie Tyler. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της R3. Είναι εκπομπή «Άκου να δεις». Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο φίλος μου, ο Αποστόλης ο Κοσμόλου. Σήμερα ο μήνας έχει 9, είναι το γνωστό άσμα. 5η 9 του Ιούλη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, από κίνηση βαίνουμε καλώς φτου φτου φτου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, προ-Παρασκευούλα σήμερα, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7 και με νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, διότι κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδος, και με μουσικά νέα και με τοπικά νέα και με καιρό και με κίνηση και με ό,τι γουστάρετε και εσείς και αγαπάτε, και φυσικά με τις δικές σας παραγγελίες και όχι μόνο εδώ στην εκπομπή. Οπότε θέλουμε την ενέργειά σας, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρόνος θα δείξει, όπως λένε οι Αίζια, για τη συνέχεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το αποτύπωμα που αφήνει ο κάθε ένας από εμάς σε ετούτον τον ντουνιά. Για πάμε!

Only time will tell, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Και μην ξεχνάς ότι ο μόνος άνθρωπος που αξίζει να κυνηγάς είναι ο Λουκουματζής, κανένας άλλος. Αυτά μας αρέσουν, τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αναφορικά με τον καιρό μας, τα είχε πει ο δικός μας, παλαιότερα ήταν δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, είχε προειδοποιήσει για μια ξαφνική αλλαγή του καιρού που ξεκίνησε από χθες βράδυ Τετάρτης και συνέχισε σήμερα Πέμπτη. Ξεκίνησε από τα βόρεια και κατευθύνθηκε νότια, πήγε και Στερεά, πήγε και Αθήνα, που είχαμε τώρα το μεσημέρι στην Αττική καλοκαιρινές μπορούλες. Αλλά σου λέει, παρά την κακοκαιρία, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε καλοκαιρινά επίπεδα, με μέγιστες που φτάνουν και ως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Από Παρασκευή αύριο αναμένεται βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, αν και η αστάθεια δεν θα εξαλειφθεί πλήρως, με πιθανές, μας λένε οι μετεωρολόγοι, τοπικές μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου. Το Σαββατοκύριακο δε ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με επιστροφή στο καλοκαιρινό σκηνικό, τα όμοια και εδώ στη Θεσσαλονίκη, δανεικός ο καιρός για εξορμήσεις, αλλά ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες τοπικές καλοκαιρινές μπορούλες. Μέσα σε όλα τα άλλα, ήχησε και το 112 σήμερα, διότι φωτιά ξέσπασε σήμερα 5η 9 Ιουλίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες στο Καλοχώρι, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί και σε επιχείρηση. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 σε ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Αυτήν την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, με τους πυροσβέστες να δίνουν κυριολεκτικά μάχη. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, 23 πυροσβέστες σε 9 οχήματα, ενώ και από αέρος πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε φυσικά και ο Χρήστος ο Χατζημίσης θα σας τα πει σε λίγο στους τίτλους ειδήσεων. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο και αυτό υπάρχει στο playlist, ναι. Υπάρχει και αυτό στο playlist για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, που σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός η αγωνία κορυφώνεται, διότι μην ξεχνάμε ότι 19 Ιουλίου πέφτει η αυλαία και φυσικά θα υπάρξει και ένα show από Μαντόνα, Σακίρα και BTS.

Σωστή παρατήρηση, Απόστολη. Ναι, η Ιταλία δεν είναι στις ομάδες, αλλά από την άλλη αυτό το τραγούδι ανήκει στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον από τις μετρήσεις το παρακολουθείτε στεναρά. Ελπίζουμε να είστε και εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις τον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα και να την ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή. Μέσα σε όλα τα άλλα, σήμερα 5η 9 του Ιούλη, δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης θα συγκεντρωθούν έξω από το τουρκικό προξενείο για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν ενάντια στη λειτουργία φυλακών απομόνωσης. Επιπλέον, στις 8 η ώρα το απόγευμα σήμερα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα για το περιστατικό με τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πειρά που δέχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο καταδίωξης. 7 σήμερα και 8 το απόγευμα, όλα αυτά θα συμβούν εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα κλείσω το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με AC/DC, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Αυστραλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και μουσικός, ο Bon Scott, τον AC/DC, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, το 1980, υπήρξε μέλος και άλλων συγκροτημάτων, των The Spectors, των Valentine's, Fraternity, μέχρι το 1974, οπότε τότε αντικατέστησε τον τραγουδιστή Dave Evans και έμεινε με το συγκρότημα μέχρι και το θάνατό του το 1980. Συμμετείχε σε πάρα πολλά άλμπουμ του συγκροτήματος, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Επέλεξα να ακούσουμε το Dirty Deeds Done Third Sip, το είπα σωστά φαντάζομαι, και με αυτό οδεύουμε στις 5:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά σε αύριο χώρο επιχείρησης κοντά στο Καλοχώρι. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο μετά από φωτιά. Καλά στην υγεία του ο πιλότος, κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο. Υπόέλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Συνελήφθη 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους Μπέιλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Κλίμα οδύνη στην Κοζάνη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Bonnie Tyler, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια και του καλοκαιριού, αλλά και των Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime. Πραγματικά σε ταξιδεύει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η 9 του Ιούλη. Και δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο James Kerr, σκοτσέζος μουσικός, τραγουδιστής, τυχουργός, φυσικά περισσότερο γνωστός ως ο frontman του συγκροτήματος των Simple Minds. Γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1959, σβήνει τα 67 κεράκια. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1977 συμμετείχε στο group με την ονομασία Johnny and the Self Abusers και ένα χρόνο μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Jimmy Kerr συνέχισε με την ονομασία Simple Minds, απλά μυαλά, την οποία όμως εμπνεύστηκαν από τους στίχους του τραγουδιού, να κάτι που δεν είναι γνωστό ευρέως, του David Bowie, το Gin Ginny. Γνώρισαν μεγάλη επιτυχία εννοείται τη δεκαετία των 80s και οι πωλήσεις των άλμπουμ του συνολικά ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ υπήρξε και ένα διάστημα ο James Kerr παντρεμένος και με την Patsy Kensit, αν θυμάστε, Take Those Dogs Away From Me, εντάξει, μην τραγουδάω εγώ καλύτερα. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα 5η 9 του Ιούλη, ανήκει στο ζώδιο του καρκίνου, έτσι εξηγούνται τα πάντα επιστημονικά. Και άλλος όμως έχει γενέθλια σήμερα, ο Βρετανός τραγουδιστής, ο Mark Almond, ο Μάρκος ο Αμύγδαλος, ο οποίος Peter Mark Sinclair Almond κατά κόσμο, γεννήθηκε στο Southport στην Αγγλία το 1959 στις 9 του Ιούλη. Έγινε δημοφιλής με τη συμμετοχή του στο synth-pop new wave συγκρότημα το Soft Cell, εννοείται γνώρισαν τεράστια επιτυχία την δεκαετία πάλι των 80s, με τραγούδια επιτυχίες όπως το Tainted Love, το Say Hello και άλλα. Μετά τη διάλυση όμως του συγκροτήματος το 1987, ο Mark Almond συνέχισε επιτυχημένη solo καριέρα με μεγαλύτερη του επιτυχία, την επανεκτέλεση του τραγουδιού Something's Got a Hold of My Heart του Gene Pitney. Οι συνολικές πωλήσεις των άλμπουμ του ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, είπαμε σβήνει τα 69 κεράκια, μας ακούει εδώ στο άκου να δεις τον 102.3, οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Mark Almond, αφού πρώτα στείλω την καλησπέρα μου στην Αθηνά, η οποία μου γράφει και έχει πολύ πλάκα, άργησα λέει να στείλω σήμερα μήνυμα και μου έβγαλε πρόταση λέει Siri, αποστολή μηνύματος στον FM 102, έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, ή μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420. Σας λέγαμε νωρίτερα και για το 112 που ήχησε και τι είπε ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής που τον ακούτε νωρίτερα στο 352. Σε μένα λέει ήχησε το 113.

Γενέθλια έχει σήμερα ο Μάρκ Άλμοντ, αγαπημένος, λατρεμένος. Εδώ στο Άκου να δει, ήταν 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα 5ης 9 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα συντονιστήκατε, ότι έχουμε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 7 η ώρα το απόγευμα έξω από το τουρκικό προξενείο και στις 8 στην Καμάρα. Επίσης, για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης αύριο το βράδυ Παρασκευής, αλλά και το βράδυ του Σαββάτου λόγω εργασιών για το flyover. Αύριο το βράδυ ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, ενώ και το βράδυ του Σαββάτου θα κλείσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είπαμε, εσείς τα λέτε καλύτερα από όλους, οπότε μας καλείτε στο 2313-338-420 ή στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, άκου να δεις τώρα, βρίσκονται οι πουλείς και το τραγούδι Every Breath You Take. Αυτό. Το 1984 κέρδισε και δύο βραβεία Grammy, τα τσίμπησε, το Song of the Year και το Best Pop Performance by a Duo or a Group with Vocal, ωραία, αγγλικά πώς το πάω, φαρσί. Αλλά εμείς τώρα, επειδή θεωρούμε ότι είμαστε στη θάλασσα, σε μια παραλία, σε ένα μπιτσομπαράκι, δεν ξέρω, κάπου, πάμε να το ακούσουμε λίγο πειραγμένο.

Έλα, ωραία διασκευή. Παιχνιδιάρικη, δροσερή, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει για απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και Άκου να δεις. Η ενακτήρια συναυλία του Σάνι Φέστιβαλ 2026 φέρνει στον υπέροχο λόφο της Σάνης μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της παγκόσμιας ροκ σκηνής, το Ρόμπερτ Πλαντ. Έρχεται αυτό το Σάββατο, 11 Ιουλίου, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με του Saving Grace και τη Susie Dian. Εν τω μεταξύ, λίγο έψαχνα μεταξύ μας τα εισιτήρια. Yeah.

安慰。

Εντάξει, λέει η Σοφία, αγαπάμε, λέει Led Zeppelin, αλλά όχι 400 ευρώ. Τώρα αυτά μείνανε τα εισιτήρια από αυτά που βλέπουν μπροστά. Που βλέπει το Robert Plant πιο κοντά δεν έχει. Ο Robert Plant, λοιπόν, ένα από του πιο εμβληματικού καλλιτέχνε στην ιστορία τη παγκόσμια μουσική, έρχεται αυτό το Σάββατο να τζαμάρει 11 του Ιούλη στη σκηνή του Λόφου τη Άνη, εγκαινιάζοντα μάλιστα το φετινό φεστιβάλ με μια συναυλία στα πλαίσια τη περιοδία All That Glitters. Είχε και πιο φθηνά, φαντάζομαι, εισιτήρια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχουν μείνει τα εισιτήρια των 400 ευρώ. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Άρη, τον Γκότσι, που μας ακούει εκεί, λέει, στα Τρίκαλα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα του λόγια. Αυτά που μου γράφει στο μήνυμα θα τα μεταφέρω στο δημοσιογραφικό team του 102 και θα τους τα μεταφέρω ακριβώς όπως μου τα λες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228, και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής πάλι με ένα πειραγμένο τραγούδι, διότι πάλι σαν σήμερα, το 1964, έτσι, αχ τι ωραία που μου τα λες, λοιπόν, στην κορυφή των βρετανικών single charts, έλα, έτσι, μίλα μου, είναι οι Animals και το τραγούδι House of the Rising Sun, ναι, τι φωνή είναι αυτή, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το ακούμε κατητής πειραγμένο, γιατί μου μιλάει εμένα τώρα αυτό το τραγούδι, με αναστατώνει. Πάμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Τι ωραία που μου τα λέει όμως.

0: not to do what I have done. Spend your life in sin.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι, σε αύλιο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστάσιο λιπαντικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα. Για την κατάσπευση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και εγκαίρως. Εκδόθηκε 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων, καθώς φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν στον αύριο χώρο της επιχείρησης. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστό τουλάχιστον έως στις 7 θα παραμείνει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σωός και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Αδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής πορείας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε 2 ακόμη γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν πρόκειται να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλευτικό λιμάνι του Ασαλού Γιέχ. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ στην πόλη Μασχάτ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονων ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφή σωρός 79χρονου από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου του 1951 στην Ουαλία, η Bonnie Tyler πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύθηκε στην Πορτογαλία. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Αύριο προβλέπεται έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η άνεμη βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι μαζί σου, δικό σας. Λοιπόν, θα την απολαμβάναμε σήμερα και την Ευρυδίκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη στα πλαίσια της παράστασής του 50 αποχρώσεις του ροκ, πολύ έτσι ωραίος ο τίτλος, και στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών σήμερα 5η 9 του Ιούλη στη Μονή Λαζαριστών, αλλά η συγκεκριμένη παράσταση, συναυλία, ακυρώθηκε. Δεν ξέρω περισσότερους λόγους, να σας πω την αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα πάρα πολύ να δω και την Ευρυδίκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη, και με special guest τον Χρήστο Δάντη, νομίζω θα ήταν αρκετά ροκ. 50 αποχρώσεις του ροκ. Εδώ είμαστε, ροκ είμαστε σίγουρα, στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης, 9 του Ιούλη. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, βαίνουμε καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, και φυσικά επικοινωνούμε μαζί στο 2313-338-420.

Εντάξει, μας έφτιαξε πάρα πολύ τη διάθεση και μου αρέσει πάρα πολύ φίλου μου η Αθηνά που μου λέει: Φιλενάδα, όλα πειραγμένα τα βάζει τελευταία, όπως είμαστε εμείς, έτσι και αυτά τα τραγούδια. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πειραγμένο, είπαμε, γιατί ανήκει στην playlist του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, αλλά το έβαλα σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Jack White, τον White Stripes, που φυσικά όλοι αγαπάμε το τραγούδι Seven Nation Army, ο οποίος γεννήθηκε στις 9 του Ιούλη του 1975 και σβήνει τα 51 κεράκια. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Βασίλη, δεν σε ξέχασα. Εννοείται θα παίξω Bonnie Tyler, τα τραγούδια που μου ζήτησες. Για όσους τώρα μπήκατε στον 102 και στο Άκου να δει, σας λέγαμε και έτσι ξεκινήσει η εκπομπή για το γεγονός ότι έφυγε σε ηλικία μόλις 75 ετών η υπέροχη Bonnie Tyler. Ήδη σας είχαμε πει για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Διαβάζω, οπότε θα ακούσουμε εννοείται και άλλα άσματα από Bonnie Tyler. Διαβάζω όμως τώρα για μία άλλη τραγουδοποιό που επίσης, σαν την Bonnie Tyler, κατάγεται από την Ουαλία, η Ντάφη. Αφήνει, σου λέει, μία ζωή γεμάτο τρόμο, γιατί είχε γενικότερα μία έτσι λίγο δύσκολη πορεία. Δεν αναφέρομαι στα καλλιτεχνικά, αναφέρομαι στην προσωπική της ζωή. Και ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια απόλυτης απομόνωσης, η Ντάφη πραγματοποίησε την Κυριακή που μας πέρασε την πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή. Η 42χρονη Ουαλή δημιουργός, που το 2008 κατέκτησε την κορυφή των παγκοσμίων charts, βρέθηκε στο Λονδίνο, τώρα που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο, για μια άκρος απόρριτη, σου λέει, ζεστή συναυλία μπροστά σε ελάχιστους τυχερούς με πάρα πολύ δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ήταν πολύ συγκινητική. Ήταν πολύ όμορφη, λέει η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός, η οποία έχει επιλέξει να κρατάει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Η επιστροφή της στη σκηνή είναι και η πρώτη επίσημη εμφάνισή της μετά το 2010, όταν εξαφανίστηκε εντελώς από το προσκήνιο, έχοντας ήδη αποθεωθεί από τον μουσικό τύπο για το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα και τις μεγάλες επιτυχίες Mercy, και όχι μόνο, που της χάρισαν 3 British Awards και 1 Grammy και 1 Ivor Novello. Πάμε να ακούσουμε Duffy και αμέσως μετά ακούμε αυτό που σας είπα από τον Βασίλη, την Bonnie Tyler.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αύριο χώρο επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο μετά από φωτιά. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Υπομερικό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Κλίμα οδύνης επικράτησε στην Κοζάνη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών. Διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους Μπέιλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, δηλώνει η Αθήνα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Υποχώρησε στο 4,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

τα άπαντα, όπως αντιλαμβάνεστε, της Bonnie Tyler σήμερα, διότι έφυγε χθες βράδυ. Νατική έκρηξη. Έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Να ξανακαλησπερίσω τα Τρίκαλα. Τι όμορφη φωτογραφία μας έχει στείλει, φιλεάρη. Είπα και έδειξα αυτό που μου έστειλες και πολύ καλά έκανες. Από την πόλη, λέει, των χρωμάτων και των αρωμάτων, τα Τρίκαλα, τραγουδιστών και ποιητών. Μεγάλη εικονογράφηση στο κέντρο της πόλης και όπως πάντα Άρης Κότσης, με αγάπη, καλό βράδυ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο το φίλο μου το Βασίλη που μου θύμισε κάποια τραγούδια από Bonnie Tyler που δεν ακούγονται και πολύ συχνά, όπως αυτό που ακούσαμε, το Here She Comes, στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης, 26 βαθμοί Κελσίου, και συνεχίζω με Benson Boone, διότι διάβαζα ότι τραγούδησε και χόρεψε με ένα δαντελένιο φόρεμα, φυσικά σε μια χιουμοριστική αναπαράσταση. Ήθελε να αυτοτρολάρει και να τρολάρει μια άλλη TikToker. Συγκεκριμένα φόρεσε ένα δαντελένιο φόρεμα, τραγούδησε ο 23χρονος τραγουδιστής, γνωστός φυσικά από την επιτυχία του Beautiful Things και όχι μόνο. Εμφανίζεται στο βίντεο, διότι το είδα στο TikTok, να φοράει ένα μίνι τυραντέ φόρεμα, να κάνει χορευτικές κινήσεις και τραγουδάει το νέο του τραγούδι, το The Time of My Life, κάνοντας μια χιουμοριστική όμως αναπαράσταση, ξανά λέω, ενός πρόσφατου viral βίντεο της TikToker, της Ali Earl. Και άμα τα δεις τα δύο βίντεο το ένα με το άλλο, είναι πραγματικά χιουμοριστικό. Μέχρι εκεί θα μείνω και θα συνεχίσω με Benson Boone και Weekend εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Εντάξει, κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, όσα χρόνια και αν περάσουν, εκτός του ότι ήταν το προηγούμενο σήμα της εκπομπής μου, μου φτιάχνει τη διάθεση και ευελπιστώ και τη δική σας. Weekend και Blinding Lights, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5 σε 9 του Ιούλη. Λοιπόν, πάμε στις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, θερινό σινεμά, popcornάκι. Αντικουνουπικό εννοείται, μπυρίτσα, ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Μία εβδομάδα ακόμη με νέες προβολές έρχεται. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Η Βαϊάννα, αν έχετε δει το γνωστό animation, κινούμενα σχέδια Βαϊάννα, ξέρετε γιατί μιλάμε. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται, σου λέει, στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι σε ένα ξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Και μόνο που βλέπεις ότι παίζει ο Dwayne Johnson, εμείς τον γνωρίζουμε ως The Rock, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι θα δεις. Από την άλλη, έρχεται και μία τρόμου, εννοείται, ταινία Evil Dead Burn, μετά το θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα να ζητά παρηγοριά στους πεθερούς της, στο απομονωμένο οικογενειακό του σπίτι. Αυτό ήδη δεν ακούγεται καλά. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε deadites, μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση, ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν ακόμα και μετά το θάνατο. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι. Εδώ είμαι εγώ. Δραμεντή, κομεντή, κάτι έτσι λίγο να σκάσει το χυλάκι μας. Η Παλάντα των Ονείρων, και μόνο ότι βλέπω ότι παίζει ο Πολ Ραντ, σίγουρα θα γελάσω. Όταν ένας επιτυχημένος μουσικός, επειδή έχει και μουσική, βλέπει ένα τραγούδι που έγραψε να γίνεται απροσδόκητα τεράστια επιτυχία, όπως το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, το Blinding Lights, θα κάνει τα πάντα για να πάρει την αναγνώριση που του αξίζει και καλώς πράττει. Καθώς λοιπόν το τραγούδι ταξιδεύει από στούντιο, σε σκηνές, σε κοινό κτλ., αποκαλύπτει τη δύναμη που μπορεί να έχει, εγώ τα λέω κάθε μέρα, η μουσική να ενώνει, να εμπνέει, να δημιουργεί συγκρούσεις. Πολύ ωραία ταινία, η Μπαλάτα των Ονείρων, ό,τι πρέπει για χαλαρό απογευματόβραδο Πέμπτης. Τιούνερ, νάτος και ο Τιούνερ, είναι ο Νίκη πάλι, ένας χαρισματικός νεαρός χορδιστής πιάνων, πάλι με μουσική. Το Tuner βέβαια είναι έγκλημα, είναι thriller, δηλαδή δεν είναι κάτι για να χαλαρώσεις, είναι λίγο για να τσιτώσεις. Άμα θες να τσιτωθείς, δες το Tuner. Άμα θες τώρα να γελάσεις, δες το Δείπνο του Φράγκο από το 2025, σε πάει στο 1939. Δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο στρατηγός Φράγκο διατάζει να τελεστεί ένα δείπνο στο ξενοδοχείο Παλάς, αλλά το ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε πολεμικό νοσοκομείο, δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο και ένα μέρος του προσωπικού είναι αντιφραγκικό. Όπως καταλαβαίνετε, ισπανική ταινία, πάντα μου αρέσουν οι ισπανική ταινία, μου αρέσουν και οι Ισπανοί, μου αρέσει και η ισπανική γλώσσα. Δεν τη γνωρίζω εγώ την ισπανική γλώσσα, αυτή τη ξέρει να τη μιλάει Φαρσί ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Τι να κάνουμε, θα τον φέρω άλλη φορά να μας μιλήσει και λίγα ισπανικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Pepe Root και Chariots of Fire.

Εδώ είναι και η αγάπη, εδώ είναι και η χαρά, εδώ είναι και η μουσική. Αυτή ήταν η Black Eyed Peas, το Where is the Love από το 2003. Φυσικά και αυτό βρίσκεται στην playlist και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 που σιγά σιγά μας αποχαιρετά, σιγά σιγά ακόμα. Τώρα είμαστε στην κορύφωση βέβαια, διότι 19 Ιουλίου είναι η αυλαία και φυσικά σας είπαμε για το μεγάλο σοου που θέλει έτσι να κοντροχτυπηθεί με το Bad Bunny και το Super Bowl, το οποίο κάτι είδα και για υποψηφιότητες στα Emmy, αλλά θα σας τα πω αύριο. Και σου λέει θα φέρει πολύ έτσι γερά ονόματα, θα φέρει Σακύρα, θα φέρει Μαντόνα, θα φέρει BTS. Η Πέμπτη πάντως σου λέει σε κάθε περίπτωση σου φωνάζει να βγεις έξω. Μπορείς να δεις αν θες θεατρική παράσταση Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσος σήμερα Πέμπτη 9 και αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Επίσης μην ξεχνάμε τις μουσικές Πέμπτες που έχουν επιστρέψει στην ακτή Αρετσούς εκεί στη γειτονιά μου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σήμερα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα η βραδιά με pop, με rock, με disco, με ελληνικά, με ξένα, με χαμός θα γίνει σήμερα. Θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Στις 8.30 ξεκινάει Ladies United, είσοδος ελεύθερη. Αλλά επειδή σας λέγαμε από την αρχή ότι σήμερα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών μετά από ανακοίνωση της οικογένειάς της και θυμήθηκα και εγώ εκτός από τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή και ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Βασίλη που μας βοήθησε και μας θύμισε και μερικά της τραγούδια που δεν είναι τόσο πολύ γνωστά. Όταν η Bonnie Tyler συνεργαστήκε με τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή στο The Desert is in Your Heart. Οπότε με το συγκεκριμένο τραγούδι, αποτείοντας φόρο τιμής στη Bonnie Tyler, θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις τον 102, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και τη Ρούλα την Αρβανιτίδου, έτσι που είμαστε εδώ έστω και για ένα λεπτό μαζί. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, σε αύλιο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστασίου λιπαντικών. Για την κατάσβεση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν εγκαίρως και με ασφάλεια. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Υπό έλεγχο τέθηκε σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σεισμανογλίου νοσοκομείου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σε βαρύ κλίμα στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της είπε και η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης ορών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονου ασθενούς που κατά την παραλαβή της ορού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα παραδόθηκε και είχε ταφεί ισορρός 79χρονου από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ενώ διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός, από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα με στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουχέχ. Σύμφωνα με πληροφορίες, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις σε εγκλήματα πολέμου. Ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.30 ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Τι δουλειά έχει, για παράδειγμα, ένα φόρεμα, να ξέρετε. Κάτι, εντάξει, δεν βάζω φόρεμα, μη μου πει ότι μακρύ είναι, λογικό, δουλειά έχει. Ένα μπλουζάκι, ένα μπλουζάκι. Έλα ρε Βικόπουλε, τώρα μη μας το κάνεις δύσκολο. Και εμείς κάτι ξέρουμε, θα πείτε. Βάζει το πατρόν στον υπολογιστή, τσακ μπαμ, περνάει το σχέδιο. Λέιζερ έχουμε πια να το κόψουμε χωρίς μεγάλες απώλειες ή λάθη. Ξανά τσακ μπαμ, πάνε οι άκρες, το βάζεις μετά κάτω από την αυτόματη ραπτομηχανή, φρουπ, που σε πονά και που σε βρίσκει, πάμε στο επόμενο. Έχετε μυρίσει την ατμόσφαιρα όταν τελειώνει όλο αυτό? Απαντώ εγώ, για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Πάντα υπάρχει κόστος. Και να ξέρετε πως πάντα πρέπει να υπάρχει και κόσμος που οφείλει να είναι όρθιος, διότι η παραγωγή του είδους και καθιστός δεν γίνεται. Και τι ήθελες δηλαδή, κόψιμο με το ψαλίδι και ράψιμο με το χέρι? Ούτε ο υψαλωράν δεν ράβει στο χέρι, θα λέγατε ξανά εσείς. Επ' αυτού ας έχουμε στάσεις. Όχι μόνο στο ρούχο αλλά και στο υπόδημα. Προς Θεού βέβαια, φίλες και φίλοι, αν είναι να γυρίσουμε πίσω, να γυρίσουμε, αλλά να το κάνουμε στο βωμό της ποιότητας και μόνο, διότι κακά τα ψέματα όλο και κανένα μανίκι θα σας έχει μείνει στο χέρι, διότι το μηχάνημα, εσείς το είπατε έτσι, όχι εγώ, τσακ μπαμ φρουτ, αυτές δεν είναι εκφράσεις που κατά ανάγκη εξασφαλίζουν και ποιότητα, ε? Εκείνο που κυρίως εξασφάλιζαν οι νέες μέθοδοι, ξέρετε ποιο ήταν? Την αύξηση της παραγωγής, διότι αυτός ήταν και ο βασικός στόχος.

Και τι χαρά, λέω εγώ, φίλες και φίλοι, για να ξεκινήσουμε και λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα μετά το πρώτο μας τραγούδι, τι χαρά, λέω, να έχουμε σήμερα στην κονσόλα του ήχου τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM της R3. Το ποιος πιλοτάρει, το ακούσατε. Ποιος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Βικόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Το 1965 κυκλοφόρησαν οι Kings, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, για έναν ήρωα τον οποίον πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις στις διάφορες μπουτίκ του Λονδίνου. Έχει την κριτική του βέβαια το τραγούδι, αλλά ήταν και πολύ γουστόζικο, έτσι. Τον τίτλο θα μας τον πεις, βέβαια. Dedicated Follower of Fashion. Το ότι ο καπιταλισμός ήθελε να ξεφορτωθεί τη μανιφακτούρα, δηλαδή τον χειρονάκτη, προκειμένου να κάνει πιο συγκεντρωτική την παραγωγή και να εκτοξεύσει τα κέρδη του, δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το μεράκι ορισμένων ανθρώπων για την εξέλιξη της μηχανής, τις ώρες δουλειάς και σχεδιασμού. Όλων αυτών των ανθρώπων που συνέβαλαν τα μέγιστα σε έναν καλύτερο κόσμο και είναι καλύτερο συνολικά. Για σκεφτείτε το λέιζερ που προαναφέραμε, πόσο σημαντικό είναι στη χειρουργική, που εδώ που τα λέμε είναι πλέον και προηγούμενης γενιάς, έτσι. Η λαπαροσκόπηση το έχει αντικαταστήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Και εκεί στα χειρουργεία κοπτοραπτική γίνεται, μη θαρείτε. Κι εγώ, καθότι παιδί της μαμάς μου, πάντα λέω, για ένα καλό γίνηκαν όλα, Θανασάκη παιδί μου, για ένα καλό. Ο Άγγλος επιπλάς, Thomas Said, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος σχεδίασε μηχάνημα, το οποίο είχε τη δυνατότητα να τρυπάει με μία βελόνα το σκληρό δέρμα. Το 1720 ο Σέιντ κατοχύρωσε την πατέντα του με δίπλωμα έβρεση τεχνίας. Όμως ο τίτλος κατοχύρωσης δεν τον κάλυπτε για υποδήματα, όπως αρχικά είχε στο μυαλό του άνθρωπος. Μπορούσε να ράβει μόνο ρούχα. Ποιος ξέρει τι λάθος έκανε εκεί στα πάρε δώσε στα χαρτώσιμα. Πάντως το λάθος ήταν καθοριστικό, φίλες και φίλοι, όπως φάνηκε, διότι πολύ γρήγορα έπεσε έξω οικονομικά και δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει εκείνη την πρώτη ραπτομηχανή προς όφελός του. Τη σκυτάλη από τον Thomas Said θα πάρουν ο επίσης Άγγλος από το Manchester, William Newton Wilson, που δημιούργησε ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο, βασισμένο στα σχέδια του επιπλοποιού, αλλά και ο Βιενέζος Joseph Mandersberg, που το 1814 σχεδίασε εκ νέου μηχανές ραψίματος και μάλιστα εξόχως αξιόπιστες για την εποχή τους. Η πρώτη μηχανή του μπορούσε να ράβει μόνο σε ευθεία γραμμή. Τι να κάνουμε, φίλες και φίλοι, έτσι είναι η εξέλιξη. Αργότερα δημιούργησε και άλλες που ήταν ειδικές στη δημιουργία κεντημάτων και μάλιστα σε διάφορα σχήματα, ορθογώνια και οβάλ, έστριβαν που λέμε πια οι μηχανές. Δεν τις πούλησε όμως ποτέ. Ναι, και ξέρετε γιατί δεν τις πούλησε? Διότι πίστευε πως μηχανικά υστερούσαν και δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Με λίγα λόγια, δεν έβγαλε ποτέ λεφτά από τις μηχανές του. Πέρασε όλη του τη ζωή πάνω από αυτές στην προσπάθειά του να τις τελειοποιήσει. Και τελικά πέθανε σε πτωχοκομείο.

Η Pearl White είναι μια απογοητευμένη εργάτρια στο χώρο του ενδύματος, ράβει πάνω από μια μηχανή και σε άλλες εποχές δεν υπήρχαν 8 ώρα τότε, αλλά όνειρό της είναι να γίνει ηθοποιός. Τα καταφέρνει λίγο στο τραγούδι, αλλά είναι πολύ ιδιότροπη στη συμπεριφορά. Καταφέρνει πάντως και βρίσκει δουλειά σε έναν περιοδεύοντα θίασο που ανήκει στον γοητευτικό Mike Farrington. Και εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένη ιστορία. Ποια είναι η συγκεκριμένη ιστορία? Είναι το The Perils of Pauline, ένα musical της Technicolor του 1947 σε σκηνοθεσία George Marshall και με πρωταγωνιστές την κυρία που ακούσαμε, Betty Hutton, John Lute και William Demarest. Από την ταινία λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκείνη του 1947 και το τραγούδι το οποίο ακούσαμε με τίτλο The Sewing Machine. Δηλαδή η ραπτομηχανή. Για να δούμε όμως πώς θα πάει η δουλειά, φίλες και φίλοι, διότι όπως είδαμε νωρίτερα, όποιος έμπλεξε μαζί της όχι απλά λεφτά δεν έβγαλε, αλλά έχασε και αυτά που είχε. Στη Γαλλία, η πρώτη ραπτομηχανή κατοχυρώθηκε από τον ράφτη Μπαρτολομή Τιμονιέ. Ήταν η πρώτη που μπορούσε να κάνει αλυσιδωτές βελονιές με μια ξύλινη ακανθωτή βελόνα. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο Τιμονιέ αξιοποίησε εμπορικά στο έπακρο την δικιά του μηχανή ραψίματος. Την πούλησε σε μεγάλες, πολύ μεγάλες βιοτεχνικές μονάδες της εποχής και συνεργάστηκε με τον Γαλλικό στρατό, από τον οποίο βραβεύτηκε για την προσφορά του. Οπ, λέτε τώρα εσείς, να λοιπόν και κάποιος ο οποίος έβγαλε παρά. Παρά με ουρά, προσθέτω εγώ, φίλες και φίλοι, ο θρυλικός Τιμονιέ, που ένα ρις να βάζαμε στο επίθετό του, μια χαρά θα γινόταν Τιμονιέ ρις στη ραπτική. Σταθείτε όμως, γιατί δεν τελειώσαμε. Ράφτες και μοδίστρες έκαναν δουλειές, φίλες και φίλοι, εξαιτίας των μηχανών του Τιμονιέ. Συνασπίστηκαν και κινήθηκαν κατά της επιχείρησής του, αλλά και των αποθηκών που είχε, στις οποίες έβαζε τα υφάσματα για τις παραγγελίες. Δύο φορές τον έκαψαν τον άνθρωπο. Καλά ακούσατε, δύο φορές. Και τις μηχανές και τα εμπορεύματα. Ο Τιμονιέ καταστράφηκε οικονομικά και πέθανε και αυτός σε πτωχοκομείο. Τις προσπάθειες πάντως συνέχισε ο Αμερικανός Walter Hunt, γνωστός και ως μηχανική ιδιοφυΐα, καθότι μπορούσε να σχεδιάσει αλάνθαστα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ή μάλλον λεπτά να το κάνουμε για να μην υπερβάλλουμε κιόλας, έναν άρτιο κοπτοραπτικό μηχανισμό. Ο Hunt είχε την δικιά του φιλοσοφία, διαφορετική από τους προηγούμενους. Στηριζόταν στον τρόπο με τον οποίο έρευε η γυναίκα στο χέρι. Σου λέει, θα κάνω μικρές, συνεχόμενες βελονιές με πολύ γρήγορο και σταθερό ρυθμό. Όταν το 1832 είχε ολοκληρώσει τη ραπτομηχανή του, τι έκανε? Έπεισε την κορούλα του να ανοίξει μαγαζί με κορσέδες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παράγει γρήγορα μεγάλες ποσότητες. Σας το είπα, το μεγάλο στοίχημα του καπιταλισμού θα είναι πάντοτε η αύξηση της παραγωγής. Όμως ο Hunt δεν ήταν ο μόνος που κυκλοφορούσε στην πιάτσα των ραπτομηχανών. Ο άνθρωπός μας λέγεται Elias Howe και γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1819, στο Σπένσερ της Μασαχουσέτης. Ήταν γιος του καθηγητή, επίσης Elias Howe, του πρεσβύτερου βέβαια, και της πόλη Μπέμις Howe.
Πέρασε τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα της ενηλικίωση στη Μασαχουσέτη, όπου μαθήτευσε σε ένα εργοστάσιο κλώστρο υφαντουργίας στο Lowell από το 1835. Όμως ο λεγόμενος πανικός του 1837 έκλεισε τα εργοστάσια. Πανικός ονομάστηκε η μεγάλη οικονομική κρίση της εποχής. Έτσι, μετακόμισε στο Cambridge της Μασαχουσέτης για να εργαστεί ως εκπαιδευόμενος μηχανικός σε μηχανίσματα λαναρίσματος μαζί με τον εξάδελφό του Nathaniel Banks. Στις αρχές του 1838 μαθήτευσε στο εργαστήριο του Άρη Ντέιβις, ενός αρχιμηχανικού του Cambridge, που ειδικευόταν στην κατασκευή και επισκευή χρονομέτρων και άλλων οργάνων ακριβίας. Εκεί λοιπόν θα συλλάβει την ιδέα της ρεπτομηχανής. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλά κανείς για την αγωνιώδη προσπάθεια του καπιταλισμού να αυξήσει την παραγωγή προκειμένου να συσσωρεύσει τα δικά του κεφάλαια. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικό τραγούδι που να το αποδεικνύει αυτό. Και υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι το οποίο μιλά για την απελπισία της εργάτριας στην βιομηχανική επανάσταση. Fanny Bryce και The Song of Sewing Machine.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατ' επίγουσα ΕΔΕ. Στο 4,5% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Όσο ισχύει, το τουρκικό κάζους Μπέλι δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το μήνυμα της Αθήνας. 28 νεκροί στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα ράβει από την ώρα που ξεκίνησε και αντάμωσε βέβαια με τον Elias Howe, ο οποίος, αν θα θυμάστε, γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή.

Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Τατιάνα, όπως επίσης και στον καλό μας φίλο τον Άκη. Την καλησπέρα να στείλουμε στην Χριστίνα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο το Στέλιο που ποτέ δεν μας ξεχνάει. Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Αλέξανδρος. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Να μην ξεχάσουμε και τον αγαπημένο το Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πλευρό του Άρη Ντέιβις, του αρχιμηχανικού του Κέμπριτζ, που ειδικευόταν, όπως είπαμε, στην κατασκευή και επισκευή χρονομέτρων και άλλων οργάνων ακριβίας, ο άνθρωπος μας θα συλλάβει την ιδέα της αραπτομηχανής. Χωρίς φαμίλια όμως, που πας μεγάλε, παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε την Elizabeth Jennings Ames και απέκτησαν με τον καιρό 3 παιδιά. Κάποια στιγμή ξαναπαντρεύτηκε. Τι να κάνω, έτσι είναι η ζωή. Την Rose Halladay. Κάποτε, φίλες και φίλοι, η μητέρα του Ελάιας θα διηγηθεί κάτι. Και αυτό το κάτι θα καταγραφεί στο ημερολόγιο που κρατούσε η οικογένεια. Το ημερολόγιο σώθηκε στο πέρασμα των χρόνων και έφτασε βέβαια μέχρι και το σήμερα για να μπορούμε να σας μεταφέρουμε αυτό που διηγήθηκε η μητέρα του. Για να δούμε λοιπόν τι είπε. Και θέλω απόλυτη προσοχή εδώ, Σύμφωνα με τη διήγησή της, ο Ελάιας δεν έκλεινε μάτι προκειμένου να συλλάβει την τέλεια ραπτομηχανή. Ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι η τρύπα για την κλωστή της βελόνας έπρεπε να τοποθετηθεί κοντά στη μύτη της βελόνας. Μέχρι τότε τη βάζανε στη φτέρνα, πίσω που λέμε. Και μπορεί να είχε αποτύχει και εντελώς, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα της μαμάς του, αν κάποια βραδιά στον ύπνο του δεν ονειρευόταν ότι κατασκεύαζε μία ραπτομηχανή για έναν άγριο βασιλιά σε μία ξένη χώρα. Όπως και στην πραγματικότητα, έτσι και στο όνειρο, ο Ελάιας ήταν προβληματισμένος για την τρύπα της βελόνας. Στο όνειρο, ο βασιλιάς του έδινε 24 ώρες μόνο, έτσι, για να ολοκληρώσει τη μηχανή και να την κάνει να ράψει. Αν δεν τελείωνε εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η τιμωρία θα ήταν θάνατος. Στο όνειρο πάντα, ο Χάου δούλευε και δούλευε, δούλευε και δούλευε και προβληματιζόταν. Και τελικά άκρη δεν έβρισκε και τα παράτησε. Τότε ήρθαν να τον πάρουν για να τον εκτελέσουν. Την ώρα όμως που τον πήγαιναν για εκτέλεση, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με το όνειρό του, είδε ότι οι πολεμιστές κρατούσαν λόγχες οι οποίες ήταν τρυπημένες κοντά στη μύτη. Αυτό ήταν. Αμέσως ήρθε η λύση στο μυαλό του Χάου, επαναλαμβάνω, ενώ σου ακόμη κοιμόταν, και έπεσε στα γόνατα και ικέτευσε τον βασιλιά να μην τον σκοτώσει. Εκεί πάνω, μάλλον στις διαπραγματεύσεις με τον βασιλιά, ξύπνησε. Ήταν 4 η ώρα το πρωί. Πήδηξε από το κρεβάτι, έτρεξε στο εργαστήριό του και μέχρι τις 9 μία βελόνα με τρύπα κοντά στη μύτη είχε κατασκευαστεί έστω και πρόχειρα. Μετά από αυτό όλα ήταν εύκολα. Για δείτε πώς τα φέρνει η ζωή, Διότι το πρόβλημα του Χάου ήταν πώς θα έκανε την κλωστή να ηγείται της όλης διαδικασίας και να συμπορεύεται με τη μύτη της βελόνας που θα μπαινόβγαινε στο ύφασμα έτσι ώστε να το ράβει. Η μηχανή του περιείχε τα 3 βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά, ακόμη και σήμερα, στις περισσότερες ραπτομηχανές. Μία βελόνα με την τρύπα στην άκρη,
μία σαΐτα που λειτουργούσε κάτω από το ύφασμα για να σχηματίσει την γαζωτική βελονιά και μία αυτόματη τροφοδοσία. Αυτές οι πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τους προκατόχους του είχαν ως αποτέλεσμα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1846 να του απονεμηθεί το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ηνωμένων Πολιτειών για ραπτομηχανή σε σχέδιο γαζωτικής βελονιάς. Το ότι έχεις πάρει όμως ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στα χέρια δεν σημαίνει ότι μάνι βγήκες και στην αγορά. Ο Χάου αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες στην έβρεση επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή της ευέβρεσής του. Για το λόγο αυτό, ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Αμάσα Μπέμις Χάου, έφυγε μέχρι την Αγγλία, βέβαια, τον Οκτώβριο του 1846, προκειμένου να βρει χρηματοδότη. Ο Αμάσα κατάφερε να πουλήσει την πρώτη μηχανή για 250 λίρες στον Βίλιαμ Τόμας από το Cheapside του Λονδίνου. Μάλιστα, ο Τόμας είχε ένα εργοστάσιο για την κατασκευή κορσέδων, ομπρελών και βαλιτσών και σου λέει, εδώ είμαστε, πολύ γρήγορη παραγωγή.

Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο Dear Sweet Sewing Machine, δηλαδή αγαπημένη γλυκιά ραπτομηχανή. Και έχει και αυτό την δικιά του ιστορία. Το συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, είχε πρωτογραφτεί το 1964 για την παραγωγή στο Broadway του βιολιστή της Στέγης. Παρ' όλα αυτά δεν το είχαν βάλει στα τραγούδια της παραγωγής. Είναι αυτό που λέμε, έμεινε σε κάποιο σερτάρι. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2016 ξαναανεβαίνει ο βιολιστής της Στέγης στο Broadway, αντιλαμβάνεστε με άλλους βέβαια συντελεστές, και αποφασίζει η παραγωγή να το εντάξει στη λίστα των τραγουδιών που επρόκειτο να ακουστούν. Το ακούσαμε λοιπόν και εμείς συντροφιά από τους Adam Cantor και Alexandra Silber.

Είχαμε μείνει να στέλνει ο Ελάιας τον αδελφό του Αμάσα το 1846 στο Λονδίνο για να βρει χρηματοδότη. Και αν θυμάστε, ο αδελφός τα κατάφερε να πουλήσει την πρώτη μηχανή, 250 λίρες, στον Βίλιαμ Τόμας, ο οποίος είχε εργοστάσιο με κροσέδες, ομπρέλες και βαλίτσες. 2 χρόνια αργότερα, το 1848, ο Ελάιας και η οικογένειά του μετέβησαν επίσης στην πρωτεύουσα της Αγγλίας για να βρουν τον Αμάσα. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Καταρχάς, με τον Τόμας, επαγγελματικά, τα έσπασαν. Το χειρότερο βέβαια από όλα ήταν το ότι επιδεινώθηκε η υγεία της συζύγου του, και έτσι ο Χάου επέστρεψε σχεδόν πάμφτωχος, φίλες και φίλοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύζυγός του Ελίζαμπεθ, η οποία προηγήθηκε του Ελάιας, θα πεθάνει στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης λίγο μετά την δικιά του επιστροφή το 1849. Το πλήγμα για τον άνθρωπο της εκπομπής μας ήταν πολύ μεγάλο.

παρά τις προσπάθειές του να πουλήσει τη μηχανή του, συνειδητοποίησε ότι πολλοί άλλοι επιχειρηματίες είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν ραπτομηχανές. Τι έκανε? Τους πήγε όλους στα δικαστήρια, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, μπορεί η μηχανή να μην κατάφερε να πουλήσει, αλλά άρχισε να βγάζει λεφτά με ουρά και πάλι. Και τότε προκύπτει ο Εβραίος Ισαάκ Σίνγκερ. Η μηχανή του Σίνγκερ, την οποία είχε φτιάξει σε συνεργασία με κάποιον που προαναφέραμε, τον Walter Hunt, ήταν ένα πιστό αντίγραφο της μηχανής του Howe. Η δίκη του Howe κατά του Σίνγκερ, διότι στη δίκη πήγαν τα πράγματα, ξεκίνησε, προσέξτε, το 1849 και τελείωσε το 1854. 5 χρόνια δίκης. Και εδώ οι απόψεις δίστανται. Γιατί το λέει αυτό? Άλλοι ιστορικοί λένε ότι κέρδισε ο Χάου και ταυτοχρόνως εισέπραξε σημαντικά δικαιώματα από το Σίνγκερ για τις πωλήσεις της εφεύρεσής του. Άλλοι λένε ότι ναι μεν ο Χάου κέρδισε τη δίκη, αλλά ουσιαστικά ο Σίνγκερ για τις πωλήσεις της εφεύρεσής του.

του στρατού της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, στον οποίο ο Χάου, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, υπηρέτησε μεν αλλά ως ταχυδρόμος. Κάποια στιγμή, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ελάιας, ο άνθρωπος που τρέχει μέχρι την Αγγλία, ο Αμάσα Μπέμις, θα πεθάνει το 1868. Αργότερα, ο γιος του Ελάιας, ο Μπέντζαμιν Πόρτερ Χάου, θα λειτουργούσε ένα εργοστάσιο στη Νέα Υόρκη, κατασκευάζοντας ραπτομηχανές με την επωνυμία Χάου Sewing Machine Company, η οποία εταιρεία κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην έκθεση του Λονδίνου του 1862. Μεταξύ 1865 και 1867, ο ίδιος ο Ελάιας ίδρυσε την Howe Machine Company στο Bridgeport του Connecticut, την οποία λειτουργούσαν οι γαμπροί του, οι αδελφοί Stockwell, περίπου μέχρι το 1866. Ο Μπεν Άντερσον τον Άμπα είχε και άλλη μπάντα. Ήταν οι Hep Stars. Και η συγκεκριμένη μπάντα, κάποια στιγμή φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το τραγούδι «Νοικιασμένο Smoking», «Rented Taxi».

Επειδή η εκπομπή, φίλες και φίλοι, για να σπάσουμε και λίγη πλάκα, διδάσκει. Και με αφορμή το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, επειδή όλο και θα σας καλέσουν σε κάποιο κοκτέιλ πάρτι, όλο και κάποια στιγμή μπορεί να παντρευτείτε εσείς οι ίδιοι, αν είστε ελεύθεροι, παντρέψτε τα παιδιά σας, κάποιο συγγενή, μπορεί για τον ΑΒ λόγο να βρεθείτε μπροστά στο δίλημα κοστούμι ή σμόκι. Προσέξτε.

γιατί ταξίντο, λέμε εμείς έτσι. Στο χέρι, ύστερα από το μηχανή. Χα, εδώ σας θέλω. Να ξέρετε πάντως ότι τα ποιοτικά smoking συνδυάζουν και τις δύο μεθόδους, και από το μηχανή δηλαδή, για τη βασική κατασκευή που λέμε, τα κύρια γαζιά και την ένωση των υφασμάτων, αλλά και ράψιμο στο χέρι για τις λεπτομέρειες και τα λεγόμενα στρατηγικά σημεία, τα οποία προσδίδουν και μια άψογη εφαρμογή. Ο διαχωρισμός ως συνήθως γίνεται ως εξής. Στη ραπτομηχανή γίνονται οι βασικές ραφές συναρμολόγησης, όπως λέμε πλαϊνά μανίκια, παντελόνι, εξασφαλίζοντας έτσι αντοχή και σταθερότητα. Στο χέρι γίνονται τα πιο περίτεχνα και ευαίσθητα σημεία, όπως η τοποθέτηση του καμβά, το ρεβέρ, οι τσέπες, το στρίφωμα, οι κουμπότρυπες. Το ράψιμο στο χέρι επιτρέπει στο ύφασμα να έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και βέβαια πάνω απ' όλα φυσική κίνηση. Τρεις επιλογές έχετε ανάλογα με τον τύπο ραφής, φίλες και φίλοι. Υπάρχει το ready to wear, έτσι, το έτοιμο. Ράβονται σχεδόν αποκλειστικά με ραπτομηχανή σε εργοστάσια, με ελάχιστες ή και σχεδόν καθόλου χειροποίητες λεπτομέρειες. Υπάρχει βέβαια το σουρμεζού, σε θέλετε έτσι, περιλαμβάνουν μηχανικές ραφές προσαρμοσμένες στα μέτρα σας, αλλά με αρκετές λεπτομέρειες φινιρίσματος που γίνονται βέβαια στο χέρι. Υπάρχουν βέβαια και τα bespoke, τα κατά παραγγελία, που λέμε εξ ολοκλήρου, από το μηδέν, από εξειδικευμένο ράφτη. Εκατοντάδες ώρες εργασίας, έτσι, μην το συζητάτε φίλες και φίλοι. Τα περισσότερα δομικά στοιχεία, όπως ο εσωτερικός καμβάς και ο γιακάς, γίνονται αποκλειστικά με το χέρι. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνετε την παραγγελία σας πολλούς μήνες πριν από το γάμο, βέβαια. Η ραπτομηχανή του ανθρώπου μας, φίλες και φίλοι, του Elias Howe, θα κερδίσει και χρυσό μετάλλιο στην έκθεση του Παρισιού του 1867. Και την ίδια χρονιά θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Λεγιώνας της Τιμής από τον Ναπολέοντα τον Τρίτο, μην μπερδευόμαστε, για την εφεύρεσή του. Το 1873 ο ιός Μπέντζαμιν θα πουλήσει το εργοστάσιο και το όνομα της Howe Sewing Machine Company στην αδελφική εταιρεία Howe Machine Company, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον συγχώνευση. Ο Elias θα πει αντίο σε τούτο τον κόσμο σε ηλικία μόλις 48 χρόνων και συγκεκριμένα στις 3 Οκτωβρίου του 1867 από ουρική αρθρίτιδα και έναν ογκώδη θρόμβο αίματος. Θα τον θάψουν στο νεκροταφείο Greenwood στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Η δεύτερη σύζυγός του, η Rose Halliday, η οποία πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1890, είναι θαμένη στο πλευρό του. Και όπως είδατε φίλες και φίλοι, ο Howe μαζί με τον Singer ήταν οι μόνοι από όλον αυτόν τον κόσμο που δεν πτώχευσαν, από όλον αυτόν τον κόσμο που προσπάθησε να ράψει χωρίς βάσανα. Και κάπου εμείς εδώ φίλες και φίλοι θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που και αυτό έχει την δικιά του ιστορία. Ιστορία ραψίματος, παρακαλώ. Η ίδια η ζωή το έφτιαξε το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει τίτλο Coat of Many Colors με την Dolly Parton. Τι συνέβη? 11 αδέλφια είχε η Dolly Parton. Το φαντάζεστε φίλες και φίλοι? 11 αδέλφια, 12 παιδιά σε ένα σπιτικό. Ποιο να προλάβεις να μεγαλώσεις και ποιο να αφήσεις? Η οικογένεια με μεγάλη δυσκολία τα έφερνε βόλτα. Ως εκ τούτου κάποια στιγμή, όταν η Ντόλη είχε ανάγκη από ένα παλτό, ποιος θα τα αγοράσει, με τη λεφτά θα τα αγοράσει. Και έτσι λοιπόν η μητέρα της, με υφάσματα από εδώ, με υφάσματα από εκεί,
άρχισε να ράβει το ένα δίπλα στ' άλλο προκειμένου να φτιάξει ένα παλτό για την κόρη της. Patchwork δηλαδή, έτσι. Μάλιστα αντιμετώπισε προβλήματα και το παιδί όταν πήγε στο σχολείο με το συγκεκριμένο παλτό, διότι τα άλλα τα παιδάκια άρχισαν να την κοροϊδεύουν. Και σήμερα πας να πάρεις όχι παλτό, καπέλο με διάφορα κομμάτια ραμμένα το ένα δίπλα στ' άλλο και δίνεις ένα σώρο λεφτά. Σας αποχαιρετούμε. Coat of many colors. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε προλίγου ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Δεν παραιτείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες σε εργοστάσιο με πλακάκια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης ενώ έχουν αποσυρθεί τα εναέρια μέσα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ζακύνθου ενημέρωσε ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε 3 επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι εξετάζουν οι αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων, όπου εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς. Ενώ οι έρευνες εστιάζουν και στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση των 2 σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο σεισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. «Κάπνιζα και πήρε φωτιά, φέρεται», να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, δήλωσε μετανιωμένος. Για το ανωτέρω περιστατικό, ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρή από ανακοπή, 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της, ενώ καταστράφηκε ολόκληρη η κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετς. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στα στενά του Ορμούς. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αμερικανικά βλήματα έπληξαν και την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Επίσης, το πρακτορείο Φαρς μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τη στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα Οκτάι Καν στο βόρειο Ιράν που το συνδέει με την Κίνα και τη Ρωσία. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση σε ιρανικό αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, ενώ το Κουβέιτ ανέφερε ότι το άτομο που τραυματίστηκε σε ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τη συνδεχθείς. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Στην αθλητική μας ενημέρωση αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι το Fade Out της 5ης, 9 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, ζωή Κουτελοπούλου έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και θέλουμε και εσάς ως τις 10 να μας κρατήσετε συντροφιά, εσείς εμάς, εμείς εσάς, στο 693-0078-228 στο Viber, επαναλαμβάνω, 693-0078-228. Καλησπέρα στον Ντάνο, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, συμπονούμε και συμπάσχουμε, Ντάνο. Θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε, ως τις 10 και, παιδιά, άλλο κλειστά παράθυρα δεν αντέχουμε. Πριν από λίγο έσβησε η φωτιά στο Καλοχώρι σε εργοστάσιο, πριν από 2 μέρες είχαμε φωτιές στο εργοστάσιο, στο ωραιόκαστρο, συγγνώμη, σε 2 εργοστάσια και το μήνυμα ήταν κλείστε τα παράθυρα, μείνετε μέσα. Εντάξει, θα κλείσουμε τα παράθυρα, παιδιά. Κλείνουμε τα παράθυρα να ανάβουμε το air condition όμως. Ξέρετε πώς έρχεται το ρεύμα. Δηλαδή, εντάξει, να κλείσουμε τα παράθυρα γιατί θα μπει μέσα, θα μπουν τοξικά σωματίδια ή νέφος ή καπνός. Αλλά μέσα, για κλείστε τα παράθυρα με αυτή τη ζέστη, air condition. Μετά ρεύμα. Ζούμε λοιπόν σε μια πόλη με κλειστά παράθυρα. Και ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τα παράθυρά μας θα παραμείνουν ανοιχτά.

Και πάμε σε αίρες που έγινε γνωστό ένα απίθανο περιστατικό. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Σερών, στις 6 Ιουλίου, πριν τρεις μέρες δηλαδή, κατέληξαν στο νοσοκομείο δύο ασθενείς. Ένας 86χρονος κάτοικος Σερών και ένας 79χρονος κάτοικος Ξάνθης. Ο πρώτος στην παθηλογική κλινική, ο δεύτερος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το απόγευμα ο πρώτος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο δεύτερος. Οι συγγενείς του 79χρονου λοιπόν από την Ξάνθη πήγαν στο νοσοκομείο την άλλη μέρα το πρωί, αναγνώρισαν τη Σερό και την παρέλαβαν. Το απόγευμα χθες, στις 8 Ιουλίου, συγγενείς του 86χρονου από τις Σέρες πήγαν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν και εκείνη τη Σερό του συγγενή τους. Διαπίστωσαν όμως ότι ο νεκρός που τους παρουσιάστηκε δεν ήταν ο συγγενής τους. Στη συνέχεια επικοινώνησαν από το νοσοκομείο με την οικογένεια του 79χρονου που επέμεναν ότι είχαν αναγνωρίσει το συγγενή τους, οι οποίοι είπαν εμείς τον πήραμε, τον έχουμε θάψει κιόλας. Τον κλάψαμε, τον θάψαμε. Του ζητήθηκε να ξαναπάνε στο νοσοκομείο για να προγραμματοποιήσουν νέα αναγνώριση της Σερού που παραμένει στο χώρο του νοσοκομείου και οι Σεραίοι έλεγαν ότι δεν είναι ο δικός τους και διαπιστώθηκε εφόσον έγινε αυτό το μπλέξιμο ότι οι συγγενείς από τις Σέρες δεν είχαν τον άνθρωπό τους ο οποίος μάλλον έχει ταφεί στην Ξάνθη από τους συγγενείς του έτερου νεκρού. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ, το περιστατικό είναι από τραγελαφικό έως μακάβριο, αλλά θα μου πεις οι άλλοι αναγνώρισαν ως άνθρωπό τους έναν τον οποίο προφανώς και δεν ήξεραν. Κάπου εδώ θα σας πω και μια ιστορία. Σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας πριν από πολλά πολλά χρόνια υπήρχε ένας τύπος ο οποίος ζούσε μόνος, ήταν λίγο κλωσάρ, ζούσε σε παραπήγματα και κατέβαινε ακόμα και από Δαράτο στη Θεσσαλονίκη. Έγινε έξω από το χωριό ένα τροχαίο και κλήθηκε κάποιος, μιας και δεν είχε στενούς συγγενείς, να τον αναγνωρίσει. Πήγε κάποιος από το χωριό και πιστοποίησε ότι ο νεκρός από το τροχαίο δυστύχημα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, ήταν αυτός ο τύπος ο οποίος ήταν από το χωριό και ήταν κλωσάρ. Μετά από τρεις ημέρες, μετά από λίγο τον θάψανε, τον κλάψανε και μετά από τρεις ημέρες ο τύπος εμφανίστηκε στην πλατεία του χωριού χαμογελαστός και ζητώντας καμιά μπύρα.

άρμεγε μια χτένιστη, μια ρουσαγίδα, κι όπως κοντοστάθηκα,

Και πάμε Μουντιάλ, αφού σε λίγη ώρα στις 11 ξεκινά ο πρώτος προημιτελικός. Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Τα λένε για δεύτερη φορά σε Μουντιάλ οι δυο τους. Η πρώτη ήταν πριν από 4 χρόνια στον ημιτελικό του Κατάρ. Τότε οι Γάλλοι είχαν πάρει μια εύκολη νίκη με 2-0. Οι Γάλλοι, αν φτάσουν στον τελικό, θα γίνουν μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή ομάδα με 3 σερί συμμετοχές σε τελικό Μουντιάλ μετά την Γερμανία. Το 1982, το 86 και το 90 τα κατάφεραν οι Γερμανοί, οπότε οι Γάλλοι φιλοδοξούν να κάνουν αυτό, άλλωστε θέλουν το τρόπαιο και ίσως να είναι και η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Ενός τουρνουά που είναι το πιο κουραστικό στην ιστορία για τις ομάδες που συμμετέχουν, και αυτό γιατί οι ομάδες που συμμετέχουν πηγαίνουν από γήπεδο σε γήπεδο για τους αγώνες, με αποτέλεσμα να έχουν διανύσει ήδη χιλιάδες χιλιόμετρα προκειμένου να δώσουν τους αγώνες που πρέπει. Πρώτη σε αυτή τη λίστα είναι η Αγγλία, που έχει ταξιδέψει πάνω από 20.000 χιλιόμετρα μέχρι τώρα, ενώ ακολουθεί η Ισπανία. Η Αγγλία λοιπόν έχει ταξιδέψει 20.918 χιλιόμετρα, η Ισπανία 19.634, ακολουθούν η Παραγουάη που αγγίζει τα 18, η Ελβετία με 17,5, η Κολομβία εκεί κοντά, το Μαρόκο 14, Πορτογαλία, Αίγυπτος, Καναδάς και Νορβηγία. Πολύ κούραση και εκτός αγωνιστικών χώρων για τους ποδοσφαιριστές λοιπόν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. 2 επαυτοφόρο συλλήψεις από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατ' επίγουσα ΕΔΕ. Από τις 31 Αυγούστου, η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Όσο ισχύει, το τουρκικό κάζους Μπέιλι δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, δηλώνει η Αθήνα. 28 νεκροί στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αναμφισβήτητα η Αργεντινή είναι μία από τις ομάδες που κυριαρχούν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και εκτός από τον απόλυτο στάρ Λιονέλ Μέση, ένας ακόμη Λιονέλ, φαίνεται ότι έχει κερδίσει τις καρδιές των Αργεντινών και ο λόγος για τον Λιονέλ Σκαλόνι, προπονητής των Αλμπισελέστε, και δεν είναι μόνο ότι έχει οδηγήσει την ομάδα σε μια κατάκτηση ήδη του τροπέου, κάτι που έχουν πετύχει στο παρελθόν μόνο ο Μενότη και ο Μπιλάρδο, είναι πως η Αργεντινή συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και σε αυτό με σχετικά λίγες προσθήκες στο ρόστερ, και ο Σκαλόνι είναι κάτι σαν στάρ στη χώρα του σε τέτοιο βαθμό που μέχρι και πρεσβευτής διαφήμισης έγινε. Η εταιρεία ορολογιών που φορά ο τεχνικός της Αργεντινής το βράδυ της πρόκρισης με την Αίγυπτο δεν έχασε την ευκαιρία και ανέβασε μια φωτογραφία με τον προπονητή της Αργεντινής να κρατά το πρόσωπό του με τα δυο του χέρια μετά το 3-2, την ανατροπή του σκορ, και σε αυτή να φαίνεται καθαρά το λογότυπο της εταιρείας, αλλά πρόσθεσαν και ένα 180 παλμοί. Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν οι παλμοί του Σκαλόνι στη συγκεκριμένη φωτογραφία, πάντως ο ίδιος μετά το μάτς ήταν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσε να μιλήσει. Την ίδια ώρα απογοήτευση για τον άλλο μεγάλο αστέρα, Κριστιάνο Ρονάλντο, λοιπόν αποχαιρέτησε νωρίς με την Πορτογαλία του αυτό το παγκόσμιο κύπελο και η απόδοσή του ήταν από μέτρια έως κακή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα εκπληκτικό στατιστικό 3 τερματοφύλακες του παγκοσμίου κυπέλου είχαν περισσότερες επιτυχημένες τρίπλες από τον Πορτογάλο Superstar. Ο Άλισον Μπέκερ, τερματοφύλακας της Βραζιλίας, που θεωρείται και τεχνικά καταρτισμένος, ένας από τους πιο τεχνικά καταρτισμένους τερματοφύλακες στον κόσμο, κατέγραψε περισσότερες επιτυχημένες τρίπλες από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε διάσημος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο κάνοντας καταπληκτικές εμφανίσεις, παρότι βρίσκεται στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του, κατάφερε να ολοκληρώσει μία επιτυχημένη τρίπλα στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Ρονάλντο στη συγκεκριμένη στατιστική. Αλλά ακόμα και ο τερματοφύλακας του Ιράν, ο Αλιρεζά Μπεϊραβάντ, γνωστός για την άνεσή του με τα μπάλα στα πόδια, ολοκλήρωσε επιτυχημένη τρίπλα κατά την διάρκεια της πορείας της ομάδας του, αφήνοντας πίσω τον Ρονάλντο. Έρε Κριστιάνο, τι σου έλεγε να πάθεις.

Έναν απρόσμενο σύμμαχο φαίνεται ότι βρήκαν οι Έλληνες ψαράδες και λουόμενοι στην άτυπη αυτή μάχη με το λαγοκέφαλο. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στην Ιωάννα που λέει ότι σήμερα στέλνει την καλησπέρα χωρίς μπαλκονάρες και καφεδάρες. Α, μάλιστα, χθες ήταν σε μπαλκόνια και καφέδες. Λοιπόν, στη μάχη αυτή με το λαγοκέφαλο, τον θηρευτή που μας ήρθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ λόγω της κλιματικής κρίσης, φαίνεται ότι βρήκαμε συμμάχους τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η θαλάσσια χελώνα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα είδη που φαίνεται πως μπορούν να τραφούν από το λαγοκέφαλο με λαγοκέφαλο, καθώς εμφανίζει ανοσία στη τετραοδοτοξίνη. Αυτή την ουσία περιέχει ο λαγοκέφαλος και είναι ακατάλληλος προς βρώση για τους ανθρώπους. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ανοσία στις χελώνες, έχουν πανίσχυρα σαγόνια όπως ξέρουμε από τη διατροφή τους, η οποία περιλαμβάνει καβούρια, μαλάκια και άλλους οργανισμούς με σκληρό κέλυφος. Έχουν εντοπιστεί υπολείμματα λαγοκέφαλου σε στομάχια ξεβρασμένων θαλάσσιων χελωνών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το είδος περιλαμβάνεται στη διατροφή τους. Ωστόσο, παρότι η καρέτα-καρέτα μπορεί να λειτουργεί ως φυσικός θηρευτής του λαγοκέφαλου, δεν είναι σίγουρο ότι συμβαίνει αυτό, καθώς δεν υπάρχει άμεση οπτική καταγραφή από κάποιον επιστήμονα που να δείχνει μια θαλάσσια χελώνα να κυνηγά ενεργά ένα ζωντανό λαγοκέφαλο. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που να δείχνει μια θαλάσσια χελώνα να κυνηγά ενεργά ένα ζωντανό λαγοκέφαλο. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Κάτι που δείχνει κάτι τέτοιο είναι ότι στη

Επειδή έχει αναπτυχθεί, όχι το τελευταίο, εδώ και καιρό διάστημα, μια παραφιλολογία ότι το Κιλκής δεν υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει, αλλά μια ακρίδα από τον ακριτικό νομό σάρωσε προχθές την παράσταση η οποία έχει τίτλο «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» και στην οποία πρωταγωνιστούν η Θάλια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης. Ενώ λοιπόν έπαιζαν στη συγκεκριμένη παράσταση στο Κιλκής, μπούκαρε μια ακρίδα η οποία κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση. Στην αρχή ο Τάσος Ιορδανίδης, βλέποντας την αχοροπηδά, άρχισε να χοροπηδά.

μαζί της και στη συνέχεια προσπάθησε να τη διώξει θεολέγοντας ότι η Θάλια Ματίκα είναι από το αστικό κέντρο η κυρία και δεν τη θέλει στην σκηνή. Στη συνέχεια η ακρίδα ενώ πήγε να φύγει επέστρεψε με τους δυο ηθοποιούς να την ψάχνουν για να την εντοπίσουν έτσι ώστε να δουν πού είναι και όταν ολόκληρο το θέατρο την είδε να χοροπηδά δίπλα τους και άρχισε να φωνάζει πού βρίσκεται η ακρίδα, η Θάλια Ματίκα άρχισε να ουρλιάζει με τον Τάσο Ιορδανίδη να προσπαθεί να εντοπίσει το έντομο αλλά όχι να το σκοτώσει, να το ακινητοποιήσει και στο τέλος η ηθοποιός Θάλια Ματίκα να ουρλιάζει ότι τη λέρωσε στον καναπέ. Λίγο πριν κλείσει όλο αυτό το σκέτς εντός της παράστασης, η Θάλια Ματίκα άρχισε να ειρωνεύει τον Τάσο Ιορδανίδη ότι πάλεψε με τα τέρατα αλλά τα κατάφερε τελικά. Όλο το θέατρο έλειωσε από τα γέλια πάντως.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι για την πυρκαγιά στο Δήμο Δέλτα σε εργοστάσιο εκεί στο Καλοχώρι συνελήφθη ένας 70χρονος, ο οποίος άκουσον χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα ανάγοντας ένα χαρτί σε μια προσπάθεια να απομακρύνει σφίκες από το σπίτι του. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Δεν παραιτείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονικά στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς, δήλωσε μεταξύ άλλων. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πυρκαγιά για την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση φλόγας μέσω συστήματος φυαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης, ενώ έχουν αποσυρθεί τα εναέρια μέσα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Παράλληλα, προλίγου συνελήφθη ένας 70χρονος για την πυρκαγιά. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σεισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. «Κάπνιζα και πήρε φωτιά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, δήλωσε μετανιωμένος. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρή από ανακοπή μια 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της. «Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή», δήλωσε στο μεταξύ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός που τραυματίστηκε σε βουτιά στην Προβλήτα της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς υπέστη σοβαρό κάταγμα στον αυχένα, ενώ οι γιατροί διερευνούν τις κακώσεις που φέρει στο κεφάλι. Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Σε ανακοίνωσή του, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο για την ταυτότητα του νεαρού να επικοινωνήσει με τη λιμενική αρχή. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετς. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό, όπως είπε. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Στην αθλητική μας ενημέρωση αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Στις 11 το βράδυ ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ζωή Κουτολοπούλου και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Έφη. Επιδημία παραβατικών 70χρονων φέτος, λέει. Βάζουν φωτιές δόθε κήθε, κυκλοφορούν με κουζινομάχαιρα στη νοσοκομεία, μπουκάρουν με οπλοπολιβόλα σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια. Τέντι γέροντες παντού. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, Στέλνη. Καλησπέρα και σε σένα, Έφη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα στο 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-0078-228 και δεν είναι μόνο οι τέντι γέροντες, αλλά έχουμε και τέντι οικογένειες. Μια ομάδα τέτοια, μια οικογένεια λοιπόν, πιστόλια σε ένα εστιατόριο στη Μεγάλη Βρετανία. Η οικογένεια αυτή των επαγγελματιών καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να δραπετεύει εντός εισαγωγικών από τουρκικό εστιατόριο στο Χάτφιλντ στη Βρετανία, αφήνοντας απλήρωτο ένα λογαριασμό ύψους 180 ευρώ. Ήταν 5 ενήλικες και 4 παιδιά. Εγώ θα πω για 5 ενήλικες και 4 παιδιά λίγα πήραν. 180 ευρώ λίγα είναι. Η ομάδα λοιπόν από 5 ενήλικες και 4 παιδιά, αφού απόλασε μια ποικιλία κρεατικών, αρνίσια, παϊδάκια, μπύρες και άλλα αναψυκτικά σε το τουρκικό εστιατόριο, στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ένα λευκό βαν και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με το διευθυντή του καταστήματος, η παρέα έμοιαζε απολύτως φυσιολογική και δεν προκάλεσε καμία υποψία ακριβώς γι' αυτό, γιατί δεν έκανε καμία υπερβολή στην παραγγελία. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν όμως, απάντησαν στο προσωπικό ότι θα τακτοποιούσαν το λογαριασμό σε ένα λεπτό και οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την αποχώρησή τους με τρόπο που ο υπεύθυνος του καταστήματος θεωρεί οργανωμένο σχέδιο. Άρχισαν τα μέλη της οικογένειας να βγαίνουν ένας-ένας, περπατώντας χαλαρά προς την απέναντι πλευρά του δρόμου και τελευταίος παρέμεινε στο τραπέζι ένας άνδρας με μπλε μπλούζα, ο οποίος αφού έμεινε μόνος, σηκώθηκε και βγήκε έξω. Στη συνέχεια μπήκε σε ένα λευκό βαν που ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω από την είσοδο του εστιατορίου και έφυγε. Το προσωπικό αντιλήφθηκε μεν τη φύγη του τελευταίου πελάτη, αλλά μέχρι να μεταξύ τους να συνονοηθούν για να δουν αν κάποιος άλλος από την παρέα είχε πληρώσει, το βαν είχε γίνει άφαντο. Δεν μας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, είπε ο διευθυντής. Ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσέχουν και οι άλλοι καταστηματάρχες. Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, και αυτή η απώλεια είναι σημαντική, αλλά εγώ θα πω και οι άλλοι οικογενειακή επιχείρηση έχουν, φίλε. Εσύ μαγειρεύεις, οι άλλοι οικογενειακή επιχείρηση για να τρώνε τζάμπα.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και η απάντηση στην προηγούμενη πιστολιά στο εστιατόριο στην Αγγλία έρχεται από την Καλιφόρνια. Μια διαφορετική προσέγγιση λοιπόν στην υψηλή γαστρονομία υιοθετούν τα εστιατόρια στη Βόρεια Καλιφόρνια, επιτρέποντας στους πελάτες τους να αποφασίσουν οι ίδιοι πόσο αξίζει το γεύμα της. Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας, βραβευμένα με αστέρια Μισελέν εστιατόρια, όπως το Merchant Roots και το Bombera στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, ανοίγουν τις πόρτες τους σε όσους μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια τέτοια εμπειρία. Και η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, κατά την οποία οι πελάτες και όχι τα εστιατόρια θα αποφασίζουν ποια είναι η αξία του γεύματος και της συνολικής εμπειρίας. Φάτε ό,τι θέλετε, πληρώστε όσο μπορείτε, λέει ο σεφ Ράιαν Σέλτον, ενώ αντίστοιχη πρωτοβουλία υιοθετούν και άλλα εστιατόρια της περιοχής. Για μια ημέρα λοιπόν είναι οι επισκέπτες, όπως λένε, αυτοί που θα καθορίζουν τις τιμές. Και τα υπόλοιπα εστιατόρια, όχι μόνο αυτά τα βραβευμένα με Μισελέν εστιατόρια, καθιερώνουν ήδη μια τέτοια μέρα και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς είναι ήδη όλα τα εστιατόρια full σε κρατήσεις για τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πιστεύω ότι η υψηλή γαστρονομία πρέπει να είναι για όλο τον κόσμο, λέει ένας από τους σεφ εστιατορίου βραβευμένο με Μισελέν, ενώ ένας στα σχόλια από κάτω ρωτά, επιτρέπονται και αρνητικές κριτικές?

Λοιπόν, αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ, σας έχουμε λύση. Αν και όσοι γυρνοβολάτε δεξιά και αριστερά και κάνετε ένα κουρέλι το σεντόνι σας, ούτε αυτή η λύση θα σας πιάσει. Λοιπόν, αν ζεσταίνεστε πάρα πολύ και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε air condition ή το air condition είναι σε άλλο δωμάτιο, υπάρχει λοιπόν ένα ωραίο κόλπο για να το εφαρμόσετε. Ελάχιστη προετοιμασία, μηδενικό κόστος. Λοιπόν, λίγο πριν κοιμηθείτε, περίπου 15 με 20 λεπτά, όσο δηλαδή και να κάνεις ένα μπάνιο, βγάλε το πάνω σεντόνι και τις μαξιλαροθήκες. Δίπλωσέ τα, βάλτε σε μια καθαρή αεροστεγή, θα το πω αυτού, σακούλα και βάλτε για 15 με 20 λεπτά στην κατάψυξη. Όταν βγεις, όταν έρθει η ώρα να ξαπλώσεις, βγάλε κλινοσκεπάσματα από τη σακούλα και στρώστε στο κρεβάτι. Η αίσθηση του παγωμένου υφάσματος θα προσφέρει ακαριαία ανακούφιση, ρίχνοντας τη θερμοκρασία του σώματος στα επιθυμητά επίπεδα. Καλά, όπως είναι φυσικό, δεν θα κρατήσει αυτό για όλο το βράδυ μέχρι το πρωί, αλλά θα σας χαρίσει μια αίσθηση δροσιάς για 5-10 λεπτά, έως ότου να σας πάρει ο ύπνος. Αν δεν σας παίρνει ο ύπνος στα 5-10 λεπτά, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο. Θα φάτε ζέστη μέχρι το ξημέρωμα. Για να αποδώσει ωστόσο το συγκεκριμένο τρίκ και η επιλογή στο 100%, παίζει ρόλο το ύφασμα των σεντονιών. Βαμβάκι ή λινό η απόλυτη σύμμαχη για το καλοκαίρι. Αντίθετα, συνθετικά ή πολυεστερικά υφάσματα αναπτύσσουν γρήγορα υψηλές θερμοκρασίες μόλις έρθουν σε επαφή με το σώμα. Κοιμηθείτε σήμερα, μας ευχαριστείτε αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πορεία πραγματοποιείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς ένας 20χρονος στο Άργος. Συνελήφθη 70χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. 2 επαυτοφόρο συλλήψεις για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός που τραυματίστηκε από βουτιά στη σκάλα Περαία στη Θεσσαλονίκη. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Η Βηρητός ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης από τον Νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, η πιο άτυχη νικήτρια του Λότο βρίσκεται στη Γερμανία. Στη Μεγάλη Βρετανία. Συγγνώμη, έπεσα λίγο έξω όσον αφορά την τοποθεσία. Μια απίστευτη λοιπόν υπόθεση εξετάζει η Εθνική Λοταρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι κέρδισε το jackpot 13,9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχει το δελτίο. Γιατί πετάχτηκε σε σκουπίδια. Η Kath Main λοιπόν έμαθε από δημοσίευμα εφημερίδας ότι στο jackpot της κλήρωσης κέρδισε, παρέμεινε αδιεκδίκητο και μόλις έλεγξε τους αριθμούς που επί μία εικοσιετία έπαιζε, διαπίστωσε ότι είναι αυτοί που κερδίζουν. Το πρόβλημα ήταν ότι το δελτίο είχε καταλήξει στον κάδο απορριμμάτων. Η μητέρα της είχε μεταφέρει το δελτίο σε ένα κατάστημα, το τσέκαραν και της ανακοίνωσαν ότι δεν κερδίζει, οπότε χωρίς δεύτερη σκέψη το πέταξε και μετά από λίγο οι κάθοι άδειασαν. Όταν τηλεφώνησα στη μητέρα μου, περιγράφει η τυχερή άτυχη, της είπα ότι κερδίσαμε και μου είπε ότι δεν κερδίσαμε γιατί δεν έχω το λαχείο, πήγα το τσέκαρα και δεν μου είπαν ότι κερδίζει, το πέταξα σκουπίδια. Η ίδια η 46χρονη ενημέρωσε το διαχειριστή της Εθνικής Λοταρίας προσκομίζοντας. Πρώτον, απόδειξη αγοράς του δελτίου. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας από διπλανό κατάστημα, γιατί το κατάστημα στο οποίο κατέθεσε το δελτίο δεν είχε κάμερα. Δείχνει λοιπόν τη μητέρα της να βρίσκεται στο κατάστημα και ρώτησε αν υπάρχει βλάβη στο μηχάνημα αυτό που επικυρώνει τις νίκες και δίνει τα χρήματα. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε, τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο. Το κατάστημα, όπως είπαμε, δεν διαθέτει κάμερα ασφαλείας και ο ιδιοκτήτης είπε ότι ενδέχεται να παρουσίασε δυσλειτουργία. Στο μεταξύ έχει ανασταλεί η λειτουργία παιχνιδιών στο συγκεκριμένο κατάστημα και η Εθνική Λοταρία θα αποφασίσει εντός 30 ημερών αν η γυναίκα δικαιούται το έπαθλο. Όπως καταλαβαίνετε, κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. Είμαι ο πιο άτυχος άνθρωπος που κέρδισε το λότο γιατί δεν έχω τα χρήματα. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι τι θα έκανα με αυτά σε περίπτωση που τελικά δεν τα πάρω. Είναι λοιπόν μη σου τύχει.

Την ανακύκλωση σε άλλο επίπεδο πήγε ένας χτίστης από τη Βραζιλία όταν τα χρήματα δεν έφταναν για τα βασικά οικοδομικά υλικά και αποφάσισε να δοκιμάσει να φτιάξει μέρος των τείχων του σπιτιού που έχτιζε για τον εαυτό του με άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής. Ναι, καλά ακούσατε. Η ιδέα γεννήθηκε όχι από κάποιο επιστημονικό πείραμα, αλλά λόγω έλλειψης πόρων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τράβηξε την προσοχή ακόμη και μηχανικών, καθώς το μικρό σπίτι 2 δωματίων που κατασκεύασε έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανοίγοντας παράλληλα και μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν ακόμα και εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, χρησιμοποίησε περισσότερες από 4.000 χάρτινες συσκευασίες γάλακτος μεγάλης διάρκειας για να δημιουργήσει τους τοίχους του σπιτιού. Εντάξει, δεν έβαλε το ένα πάνω στο άλλο, τα ενσωμάτωσε σε ένα σύστημα με κονίαμα και κατάλληλη στεναγανοποίηση ώστε να λειτουργούν ως υλικό πλήρωσης των τοίχων και όχι ως το βασικό στοιχείο που σηκώνει το βάρος της κατασκευής. Έτσι, 4.000 συσκευασίες απέφυγαν να καταλήξουν στα σκουπίδια, αλλά απέκτησαν δεύτερη ζωή μέσα στην οικοδομή. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση ενός μηχανικού, η κατοικία θα μπορούσε να διατηρηθεί ακόμη και 100 χρόνια με αυτά τα υλικά, αρκεί να συντηρείται σωστά. Τα κουτιά γάλακτος μπορεί να μοιάζουν με απλό χαρτόνι. Οι συσκευασίες αυτές όμως μεγάλης διάρκειας αποτελούνται από πολλά στρώματα υλικών, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, ένας συνδυασμός που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από υγρασία, φως και αέρα. Μην τα πετάτε λοιπόν, χτίστε τα.

Γνωρίζετε μήπως τον Τζόρνταν Γουίλμορ? Αν όχι, ήρθε η ώρα να τον μάθετε, καθώς έχει γίνει viral, αφού είναι ο αστυνομικός με το πιο μεγάλο ύψος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τζόρνταν Γουίλμορ, λοιπόν, με ύψος 2 μέτρα και 22 εκατοστά, είχε πάντα στόχο να γίνει αστυνομικός. Ειλικρινά μου αρέσει να υπηρετώ την κοινότητα και να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη και χρειάζονται βοήθεια, είπε. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε δημοσίευμα, εισήχθη αρχικά στην Αστυνομική Ακαδημία τον περασμένο Δεκέμβριο, έδωσε εξετάσεις αδειοδότησης, αλλά δεν τα κατάφερε για μόλις ένα βαθμό. Η ιστορία του τράβηξε την προσοχή του θρύλου του NBA, του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος τον επισκέφθηκε, του είπε να ξαναπροσπαθήσει και κάλυψε μάλιστα μέρος των χρημάτων για την Ακαδημία για να δοκιμάσει εκ νέου. Παίρνοντας θάρρος λοιπόν από τα λόγια του πρώην All-Star μπασκετμπολίστα, εγγράφηκε σε άλλη μια σειρά μαθημάτων, πέρασε με επιτυχία και έγινε αστυνομικός και είναι πλέον ο ψηλότερος αστυνομικός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι πιθανότητες να τον φωνάζουν Hightower από τη μεγάλη των Μπάτσον σχολή είναι 101%, γράφει ένας σε σχόλιο.

0: πετάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά την ενημέρωσή σας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12 με τη νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ο 70χρονος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους άνω των 5.800 ευρώ. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Απόψε αναμένεται να απομακρυνθεί η άτρακτος από ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας που έχει μεταβεί στο νησί από την Ανδραβίδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσα αεροπλάνα επρόκειτο να προσγειωθούν στο νησί κατευθύνθηκαν σε γειτονικά αεροδρόμια ή επέστρεψαν από όπου απογειώθηκαν, ενώ έχουν ακυρωθεί δεκάδες πτήσεις από τη Ζάκυνθο προς το εξωτερικό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλος συνωστισμός. Ο Δήμος Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του κάλεσε τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήματά τους μέχρι ότου να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν παραιτείται από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κύριος Φάμελος έκανε αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών και η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, παρουσιάζει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης στο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα μέχρι το 2029, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε το ψηφιακό ευρώ ισχυρό δημόσιο πυλώνα και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη ιδιωτικών καινοτόμων υπηρεσιών που θα βασίζονται στη νέα ψηφιακή υποδομή. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και το σούπερ μάρκετ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος και δεν μπορεί να ανοίξει καμιά συζήτηση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέιλ συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Συναγερμός σήμανε στην Ιορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιτέθηκαν εκ νέου αυτή τη φορά στον Μπαντάρα Μπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Είχαν προηγηθεί τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 φρουροί της Επανάστασης. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει με αντίπεινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας τον τερματισμό της εκεχηρίας. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν τα αντίπεινά τους σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν και απείλησαν με νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούς αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ, στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είμαι σίγουρος πως οι ηχολήπτες μας σήμερα έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές τα τραγούδια της Bonnie Tyler. Φυσικά θα ξεκινούσαμε και εμείς με Bonnie Tyler και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια της στη συνέχεια. Τη χάσαμε χθες, σήμερα το μάθαμε όμως. Την είχαμε χάσει από καιρό βέβαια, δεν συνήλθε ποτέ από τότε που έπεσε σε κόμμα. Μία από τις ωραιότερες φωνές, με τη χαρακτηριστική βραχνάδα της, μια σπουδαία στάρ, και όσοι την έζησαν μιλούν για μια σπουδαία προσωπικότητα και πάρα πολύ απλό άνθρωπο. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, σήμερα μαζί μέχρι και τις 12, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στον ήχο. Να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, πάμε να ξεκινήσουμε.

Το I Need a Hero κατέχει ένα ρεκόρ μέχρι και σήμερα. Είναι το τραγούδι που έχει παιχτεί σε περισσότερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Κάθε φορά φυσικά που παίζονταν σε κάποια ταινία ή τηλεοπτική σειρά, η Bonnie Tyler γινόταν πλουσιότερη και ο συνθέτης φυσικά. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, φαίνεται πάρα πολύ και από τα μηνύματα του κόσμου στα social media. Μακάρι να το είχε καταλάβει εγκαίρως. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας για τα οποία νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ουσιαστικά ήταν από τότε σε τεχνητό κόμμα, δεν μπόρεσε να συνέλθει ποτέ. Γεννήθηκε στην Ουαλία το 1951, δεν τη βάφτισαν Bonnie Tyler, αλλά Gaynor Hopkins, είναι καλλιτεχνικό το Bonnie Tyler. Ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα της δεκαετίας του 70, η πρώτη της επιτυχία ήταν το Heartache. Από εκεί τη μάθαμε. Η παραγωγή της ήθελα να συνεχίσει ο δεύτερος δίσκος της να είναι με country μουσική. Η ίδια επέμενε και ήθελε να συνεργαστεί με έναν πετυχημένο συνθέτη τότε, τον Jim Steinman. Η παραγωγή της είπαν ότι αποκλείεται να ασχοληθεί ο Jim Steinman μαζί σου. Εκείνη επέμενε, τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο και περίπου στη 10η-11η φορά μπόρεσαν και επικοινώνησαν και είπαν φυσικά και θα σου γράψει το τραγούδι και τότε της έγραψε το Total Eclipse of the Heart. Έφτασε στο νούμερο 1 σε χρόνο ρεκόρ, έμεινε εκεί για περίπου 20 εβδομάδες. Ακολούθησε φυσικά και το Holding Out for a Hero, με το οποίο μπήκε σε κάθε σπίτι, πούλησε εκατομμύρια δίσκους εκείνο το soundtrack. Σημαντική στιγμή στην καριέρα της, όπως δήλωσε η ίδια, γιατί ουσιαστικά επέστρεψε στα μουσικά πράγματα, ήταν η συμμετοχή της με το Ηνωμένο Βασίλειο στο Eurovision με το τραγούδι Believe in Me. Δεν πήρε κάποια καλή θέση, αλλά είδε ότι ο κόσμος τη ζητάει και την αγαπάει. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά ότι είχε κλάψει πάνω στη σκηνή. Δηλαδή λίγο πριν τελειώσει το τραγούδι άρχισε να κλαίει και συνέχισε φυσικά να κλαίει. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Ερχόταν αρκετές φορές στην Ελλάδα, κυρίως για διακοπές. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν στη Χαλκιδική σε μια συναυλία. Το 1992 συνεργάστηκε με τη Σοφία Αρβανίτη στο Desert in Your Heart. Το έγραψε ο Μιχάλης Ραγκιτζής και τους στίχους ο Τέρης Ιγανός. Πολύ αγαπημένη, καλό ταξίδι στο φως. Εμείς θα τη θυμόμαστε πάντα και φυσικά θα συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια της.

Περίεργη μέρα η σημερινή, είχε πάρα πολλές ειδήσεις. Θα μου πείτε και ποια μέρα δεν είναι περίεργη τα τελευταία χρόνια. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε και προκάλεσε φωτιά. Κυκλοφορούν και διάφορα βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο, συμμετείχε σε άσκηση, παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, που αυτό ήταν τη Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι μια χαρά στην υγεία του. Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο σημείο, έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις γιατί έγινε επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρχει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε και έχουμε περαιτέρω ζημιές. Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου παραμένει μέχρι και τώρα κλειστό και σε τουριστική περίοδο αυτό σημαίνει ότι κάθε ώρα που περνάει χάνονται δεκάδες θέσεις σε ξενοδοχεία, μιλάμε για μεγάλη ζημιά σε ευρώ, προσγειώνονται σε κοντινότερα αεροδρόμια, λογικά θα εννοούν της Κέρκυρας, της Πάτρας, και κάποιες πτήσεις επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν. Μεγάλη ταραιπορία για τον κόσμο που ήθελε να επισκεφτεί τη Ζάκυνθο. Το σημαντικό είναι ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχει λυθεί και το πρόβλημα με το αεροδρόμιο.

Εγώ θα αφήσω το στούντιο για λίγο, γιατί έρχεται ο Βασίλης για να σας πει τίτλους ειδήσεων, και αμέσως μετά θα παίξουμε ένα τραγούδι που το ζήτησε η κυρία Ειρήνη από τον Ντέμι Ρούσο, το Forever and Ever. Κυρία Ειρήνη, θα το παίξουμε, μην ανησυχείτε, το ζητήσατε πάρα πολύ ευγενικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθη 70χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόκες εργοστάσιο με πλακάκια. Δύο επαυτοφόρο συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist. Είμαστε εδώ σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έγινε ακόμη πιο αλαζονική, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ στον Γκάζι. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κύριε Ειρήνη, δεν μας είπατε όμως την ιστορία γιατί ζητήσατε αυτό το τραγούδι. Την περιμένουμε, να ξέρετε. Γιατί να σας εμπνεύσαμε εμείς για να ακούσετε Ντέμι Ρούσο, λίγο δύσκολο. Έχει στείλει μήνυμα και ο Βασιλής, λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα κάθε βράδυ. Μας ακούει από τον μπαλκόνι του πίνοντας μπύρα. Οι επιλογές μας σήμερα, λέει, είναι καταπληκτικές. Από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μας σε όλο τον ομό η Μαθίας. Και πάμε στα δικά μας εδώ. Σας ήρθε 112. Εκεί γύρω στο μεσημέρι, λοιπόν, μας ήρθε ένα 112, μας τρόμαξε και πάλι. Και φυσικά ήρθε για τη φωτιά στο Καλοχώρι, όπου την μυρίσατε, την είδατε και στον ουρανό. Περιορίστηκε όμως εντός των εγκαταστάσεων εταιρείας μεταφορών και η κατάσβεση συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Ενεργοποιήθηκε το 112 για να ενημερωθούν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν φυσικά τα παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού. Σήμερα έμαθα και ένα κόλπο ότι δεν αρκεί να κλείνουμε, λέει, μόνο τα παράθυρα. Πρέπει να βάζουμε και βρεγμένες πετσέτες στις χαραμάδες, γιατί, λέει, πάλι περνάει ο καπνός. Λίγο υπερβολικό το βρίσκω. Η φωτιά φαίνεται να συνδέεται με εργασίες που γίνονταν σε οικόπεδο κοντά στην επιχείρηση και γι' αυτό το λόγο συνελήφθηκε ένας 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, όταν φυσάει, όταν είναι καλοκαίρι, όταν ερχόμαστε από καύσωνα και θα ξαναμπούμε σε καύσωνα, αποφύγετε τις εργασίες σε χώρες όπου υπάρχουν χόρτα, δέντρα, αλλά εσείς συνεχίζετε και βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες και φυσικά ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.886 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από την επίθεση στο σπίτι της με γκαζάκια. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη έγινε η κηδεία με πάρα πολύ κόσμο. Ήταν όλοι εκεί, συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τζιτζικώστας, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές των κομμάτων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάρα πολλοί κόσμος, όλοι πολύ συγκινημένοι. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στο σύζυγο της Κλιπούσης και τα τρία αδέρφια της, καθώς και στην κόρη της, φυσικά και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, την Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκε και η ίδια, θυμίζουμε, η Αφροδίτη Νέστορα, από την μπριστική επίθεση, και ο πατέρας της τραυματίστηκε. Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την εξώδια ακολουθία και αναχώρησε μετά τη λήξη της τελετής. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν φανερά καταβιβλημένη από την περιπέτεια της υγείας της. Αν δείτε και τις φωτογραφίες, τα χέρια της είναι με ειδικό υλικό προστατευμένα, γιατί έχει εγκάβματα. Τον επικίδιο εκφώνησε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, ο Γρηγόρης Κοντός, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βύθισαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά, πολλά γιατί ερωτήματα που, όπως είπε, όσο και αν περνούν τα χρόνια, μένουν αναπάντητα. Η Αφροδίτη Νέστορα από την πλευρά της ήταν πολύ σύντομα αυτά που είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αυτά είπε η Αφροδίτη Νέστορα βγαίνοντας από την εκκλησία, και καταλαβαίνουμε ότι είναι και οι στιγμές πάρα πολύ φορτισμένες και η ίδια πολύ καταβεβλημένη από την περιπέτειά της. Αυτά. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Άλλη μια απώλεια είχαμε σήμερα και ελπίζω να είναι η τελευταία που σας μεταφέρω σήμερα, να μην τύχει κάτι άλλο δηλαδή στην ώρα μου. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη έπειτα από πολύμηνη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και φυσικά ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πάρα πολύ δυναμική, διεκδίξε πάρα πολλά δικαιώματα για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ήταν πάρα πολύ δραστηρή από πάρα πολύ νωρίς, σε δύσκολα χρόνια, τη δεκαετία του 70 και του 80, όπου εξέδιδε το περιοδικό Κράξιμο. Ήταν πάρα πολύ δραστηρή από πάρα πολύ νωρίς, σε δύσκολα χρόνια, τη δεκαετία του 70 και του 80, όπου εξέδιδε το περιοδικό Κράξιμο. Τότε οι άνθρωποι της εποχής λέγανε ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του το

Wrecking Ball, άλλο ένα τραγούδι της Dolly Parton που έγινε γνωστό μέσα από άλλη τραγουδίστρια, τη Miley Cyrus. Γενικά η μουσική βιομηχανία των ΗΠΑ πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα στην Dolly Parton. Πολλά από τα τραγούδια της θα πήραν άλλες γυναίκες και τα κάνανε μεγάλες επιτυχίες, όπως η Whitney Houston. Έγραφε πάρα πολύ καλά η Dolly Parton, αλλά όταν βγαίναν τα τραγούδια δεν σημειώναν τόσο μεγάλη επιτυχία. Φυσικά και είναι τεράστια η αξία της σαν καλλιτέχνης, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη και δεν φύγετε τριήμερο. Στο φουαγέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία της Εύης Δρόσου. Στο Θέατρο Δάσους μπορείτε να δείτε τους Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταλυφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Σβίγκος. Χορός 18 μέλη, η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία

του Αισχύλου μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Αν πάλι όμως βρεθείτε προς τη Χαλκιδική, σας συστήνουμε να πάτε στο Παρθενών Film Festival, στο χωριό Παρθενώνας. Είχαμε εδώ τις προάλλες και τον Άγγελο το Μαλίνη που διοργανώνει το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αύριο προβάλλεται η ταινία του Steven Spielberg «Η Τι ο Εξωγήινος». Το Σάββατο το αριστούργημα του Τζουζέπερ Τορνατόρε το «Σινεμά ο Παράδεισος». Και την Κυριακή η ταινία του Ridley Scott «Η καταπληκτική Θέλμα και Λουίζ». Ξεκινάει και το φεστιβάλ Βαρβάρας που επιστρέφει στην ορεινή Χαλκιδική για ένα καλοκαιρινό τριήμερο μουσικής, φύσης και πολιτισμού. Παντελής Θαλασσινός, Soulmates, Στέλιος Ρόκος, διάφοροι DJ εδώ βλέπω. Ενώ η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη λέει στους μικρούς επισκέπτες με παιδικές παραστάσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Βασίλης Πρατσινάκης στο κτήμα Φλωριάν εμφανίζεται για μια καλοκαιρινή live εμφάνιση αφαιρωμένη στην ελληνική έντεχνη και λαϊκή μουσική και κλείνουμε με τη Μονή Λαζαριστών όπου η Μπλε και η Τσοπάνα Ρέιβ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ροκ βραδιά γεμάτη ένταση, ηλεκτρισμό και διαχρονικές επιτυχίες.

Λοιπόν, εγώ θα αφήσω για λίγο το στούντιο γιατί ήρθε ο Βασίλη να σας πει ειδήσεις στις 11. Θα ξαναθυμίσω λίγο το τηλέφωνο 6930-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ξεκινάει και ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο στο R2 για όσους θέλετε να το δείτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς αντιδρούν και ζητούν να διεξαχθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, η οποία, όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έγινε ακόμη πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, δήλωσε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη, όπως είπε. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες δεσμεύσεις. Αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης της ατράκτου από ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Πολλές πτήσεις από και προς το νησί ακυρώθηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο συνωστισμό στο αεροδρόμιο. Ο Δήμος Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του κάλεσε τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήματα έως ότου επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Από την πλευρά της Fraport, καλεί το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό του πρακτορείο για τις αλλαγές σε προγραμματισμένα δρομολόγια. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ο 70χρονος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους άνω των 5.800 ευρώ. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το πρόγραμμα SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτή. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, 6 εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Μέχρι στιγμής, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιβεβαιώσει ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Βηρυτό προκειμένου να επιβλέψει την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη του Λιβανικού στρατού στις περιοχές που θα εκενώνονται, ενώ η Βηρυτός ζητεί πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων πριν από το νέο γύρο συνομιλιών που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, άρχισε η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ, αυτή τη στιγμή παίζουν Γαλλία-Μαρόκο. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό, 0-0. Μια μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Εμπαπέ. Το σουτ πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι. Ξεκινάνε τα δύσκολα δηλαδή. Τώρα είναι οι σοβαροί αγώνες. Οι μεγάλοι παίχτες τώρα πρέπει να φανούν. Αύριο στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Σπουδαίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες στην επίθεση είναι καταπληκτικές. Ελπίζουμε να απολαύσουμε ωραίο παιχνίδι. Το Σάββατο τα μεσάνυχτα η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία. Έκανε μια περίεργη δήλωση ο Χάλαντ. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα περάσει η Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει το επόμενο μάτς. Εμείς χαιρόμαστε την πρόκριση επί της Βραζιλίας. Ή τώρα αυτό είναι παιχνίδια μυαλού ή έχουν καταλάβει οι Νορβηγοί ότι το ταβάνι τους ήταν η πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης. Και τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία και ελπίζουμε να μην χρειαστεί πάλι καμία επική ανατροπή, να σοβαρευτεί η ομάδα του Μέση και να κερδίσει το μάτς από νωρίς, για να δούμε το Μέση να διεκδικεί ένα ακόμη τρόπαιο, όχι επειδή δεν θέλουμε να περάσουν οι Ελβετοί. Το Μουντιάλ λοιπόν στα καλύτερά του. Μάθαμε ότι και στο τελικό, στο ημίχρονο, θα έχει ένα ημίωρο σόου από μεγάλους τραγουδιστές της pop και της rock μουσικής. Μισή ώρα θα χρειαστούν ξανά ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές. Πρωτόγνωρα πράγματα για αυτούς που βλέπουν ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια.

Επειδή τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, όλος και περισσότερος κόσμος αναγκάζεται να συγκατοικήσει και η συγκατοίκηση, παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα σας πάω στην Ιαπωνία, όπου μια γυναίκα 42 ετών μπήκε σε ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη Κόγκα με ραμμένο το στόμα της. Τι είχε συμβεί? Η συγκάτοικός της, 49 ετών, η Μασάι Σακουράι, ενοχλήθηκε από το ότι η συγκάτοικός της μιλούσε πάρα πολύ, διαφωνήσαν και για ένα θέμα, δεν έχει σημασία το θέμα, και την ακινητοποίησε, πήρε βελόνα και κλωστή και της έραψε τα χείλη. Όταν αυτή αποκοιμήθηκε, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι, κατάφερε να διαφύγει, πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση για κακοποίηση. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί, δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή τους. Προσπάθησαν να τη συλλάβουν, δεν τη βρήκανε. Πέρασε το αυτόφορο δηλαδή, οι 24 δεν ξέρω πόσες ώρες είναι στην Ιαπωνία το αυτόφορο. Και φυσικά κατατέθηκε η μήνυση και θα δικαστεί η κοπέλα. Φανταστείτε λοιπόν κάθε φορά που κάποιος δεν μπορούσε να ακούσει τον άλλον, δεν άντυχε να ακούει ο ένας τον άλλον, να ράβαμε ένα στο στόμα του άλλου. Δεν θέλω να σας μπαίνουν ιδέες,

Άλλο ένα πέναλτι για τη Γαλλία. Το εκτελεί αυτή τη στιγμή που μας ακούτε ο Εμπαπέ. Έτσι βγαίνω και εγώ πρώτο σκόρερ. Άμα παίρνει συνέχεια πέναλτι η Γαλλία και τα εκτελεί ο ίδιος παίχτης. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Economist. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 της πολεμικής αεροπορίας από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ένας 70χρονος συνελήφθηκε την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Δύο επαυτοφόρο συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις σε αρκετές πόλεις του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αν έχετε την απορία, δεν μπήκε γκολ στο Γαλλία-Μαρόκο. Το έχασε το πέναλτι ο Εμπαμπέ. Τον μάτιασα με την κακή μου αρνητική ενέργεια. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Παγκράτιος 9 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1856 γεννήθηκε στην Κροατία ο Νίκολα Τέσλα. Εφευρέτης μεγάλος, ηλεκτρομηχανικός. Αν δεν υπήρχε ο Τέσλα, ακόμα θα ανάβαμε κεράκια. Ήταν μονικός με τις εφευρέσεις. Αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή στο να ψάχνει πάντα το καινούριο και σε αυτόν χρωστάμε πάρα πολλές εφευρέσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν τις πραγματοποίησε ο ίδιος, πάνω στις έρευνές του στηρίχθηκαν πολλοί μεταγενέστεροι εφευρέτες. Το 1834 ήρθε στη ζωή ο Τσέχος ποιητής ο Γιάν Νερούντα. Το 1901 γεννήθηκε η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ. Είναι Αγγλίδα συγγραφέας, είναι η βασίλισσα του ρομάντζο. Ξέρετε, αυτά τα πολύ φτηνά βιβλία που βρίσκεται ακόμη και σήμερα στα περίπτερα, με τους μεγάλους έρωτες που πάντα έχουν happy end. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν και στην τηλεόραση. Το 1935 έρχεται στη ζωή μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής, η τραγουδίστρια Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια που έμεινε γνωστή ως «Η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή». 68 ετών γίνεται σήμερα ο Tom Hanks, ο ηθοποιός χαμελέων που οι σκηνοθέτες στο Hollywood αποκαλούν «μαγικό ραβδί». Οι πρώτες του ταινίες ήταν το 1984, ήταν το «Γοργόνα» και το «Πάρτι για Αργένιδες». Έκτοτε κάθε του ταινία μπαίνει στην πρώτη δεκάδα του box office κάθε φορά. Έχει βραβευθεί με Όσκαρ για τις ταινίες Φιλαδέλφια και φυσικά το αριστούργημα το Forrest Gump. Είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει Όσκαρ σε δύο συνεχόμενες χρονιές. Το 2002 έφυγε από τη ζωή ο Ροντ Στάιγκερ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Ιστορία ενός εγκλήματος. 5 χρόνια μετά πεθαίνει ο Τσάρλς Λέιν, ο μακροβιότερος ηθοποιός του Hollywood. Έφυγε στα 102 έτη, ενώ εμφανιζόταν σε ταινίες για 81 χρόνια. Το 1962 ο Bob Dylan ηχογραφεί για πρώτη φορά το Blowing in the Wind και το 1983 οι Police κυκλοφορούν το πιο πετυχημένο του τραγούδι, το Every Breath You Take, το μοναδικό του τραγούδι που σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ για 8 εβδομάδες.

των εκλειπώντα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση. Τους παραδόθηκε ισορρός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος επίσης είχε αποβιώσει στο ίδιο νοσοκομείο. Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως το λάθος. Σοκαρίστηκε, ήταν σε κατάσταση σοκ, άρχισε να φωνάζει. Φυσικά κατάλαβαν οι υπεύθυνοι ότι δεν ήταν ο πατέρας της. Ενημερώθηκε η αστυνομία. Μάλιστα, η κόρη έκανε και μήνυση. Ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και πιστεύουν πως είναι εκεί θαμμένος ο πατέρας της. Εμένα η απορία μου είναι, η άλλη οικογένεια που παρέλαβε τη σωρό δεν δημιούργησε θέμα? Δηλαδή τους δώσαν ένα πτώμα, δεν το κοίταξαν? Μόνο η μία πλευρά λοιπόν κατάλαβε ότι παρέλαβε λάθος σωρό, η άλλη δεν δημιούργησε θέμα. Αυτά συμβαίνουν και φυσικά το καλύτερο που συμβαίνει πάντα έχει γίνει, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες, έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Γαλλία-Μαρόκο 0-0 στο ημίχρονο, πλασματική εικόνα. Οι Γάλλοι χάσαν πέναλτι, είχαν δοκάρι, έχουν χάσει 10 ευκαιρίες. Παρόλα αυτά δεν μπήκε γκολ, οπότε όλα θα κρυφθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Και με Bonnie Tyler ξεκινήσαμε, με Bonnie Tyler θα τελειώσουμε. Η βραχνάδα στη φωνή της, από ό,τι διαβάζω εδώ, ήταν αποτέλεσμα λάθους γιατρού. Μπήκε η Bonnie Tyler για μια επέμβαση στο λαιμό της. Η επέμβαση για το συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε, πέτυχε και το λύσαν το πρόβλημα, αλλά μια αστοχία του γιατρού δημιούργησε ένα μικρό προβληματάκι στις φωνητικές χορδές της και από τότε απέκτησε αυτή τη βραχνάδα που όλοι λατρεύουμε. Και δεν θα μπορούσα να μην σας μεταδώσω ότι η κορυφαία Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, σύγχρονη λαϊκή τραγουδίστρια, η Άντζελα Δημητρίου, ανέβασε μια φωτογραφία στα social media όπου αποχαιρετά και αυτή με τον τρόπο της την Bonnie Tyler, καθώς η Bonnie Tyler είχε πάει στα μπουζούκια όπου τραγουδούσε η Άντζελα, πρώτο τραπέζι και διασκέδαζε με τα τραγούδια της. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιτυχημένη χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς αντιδρούν και ζητούν να διεξαχθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, η οποία, όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές των μελών. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία. Δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με απώλειες περίπου 12% μικρότερες σε σχέση με εκείνες που θα είχαν καταγραφεί υπό άλλες συνθήκες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρέφικα και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιντεοφόρου οχήματος για την πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, με τους 3 από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 της πολεμικής αεροπορίας από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, στο οποίο πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση. Η λειτουργία του παραμένει από το μεσημέρι σε προσωρινή αναστολή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές πτήσεις από και προς τη Ζακύνθο. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, 6 εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Μέχρι στιγμής, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιβεβαιώσει το νέο κύμα επιθέσεων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.